πάνω στο θυμό της. Έφυγε και πάει. Τον εγωισμό της πήρε αγκαλιά. Όμως κάποια βράδια

θα γυρνάει τα βράδια και θα είναι μόνη μέσα στα σκοτάδια και τη μοναξιά. Έφυγε, μα ξέρει

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κέντρο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Λασίθη, Λεσβό, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για το παγκόσμιο κύπελο, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0, Αγγλία, Γκάνα 0-0 και Παναμάς, Κροατία 0-1. Περισσότερα στο filathlos.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σταμάτα, παιδάκι μου, να μου μιλά στο διάλειμμα. Άσε να μπούμε. Πρώτα απ' όλα έχει κίνηση. Ωραίο τραγουδάκι. Δευτό. Έχει ξημερώσει ο ήλιος, να πούμε. Μεσημέριασε. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Κοίτα τι ωραία που είναι. Κοίτα κατά γάλανος ουρανός. Κοίτα τι όμορφα. Θα βρέχει, λέει, μετά το μεσημέρι. Αλλά και. Ναι, έτσι.
1: Δεν μας αρέσει. Καλέ, δεν έχουμε πει τον καιρό. Πες την κίνηση και να τον βρω τον καιρό. Να δούμε τι γίνεται.
0: Η κίνησούλα εδώ. Πω. Έρε κάτι κοκκινάδια στον Κηφισό. Από. Αχ, δεν βλέπω πλέον. Τελείωσε. Έχω στραβωθεί τελείως. Ναι, αυτό ήταν, παιδιά. Πάει. Δεν βλέπω ούτε τους δρόμους. Από την Εθνάρχου Μακαρίου στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινά το μποτιλιάρισμα, το οποίο αυτό το μποτιλιάρισματάκι φτάνει μετά την Αχαρνών, στην δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στην κάθοδο τα πράγματα. Α, όχι, εντάξει, στην κάθοδο είναι κάπως καλύτερα. Να ξέρετε ότι στην έξοδο για την Αττική Οδό, όπως κατεβαίνετε μετά τη μεταμόρφωση, έχει θεματάκι, οπότε χρειάζεται υπομονή για να μπείτε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Εκεί στον κόμβο της Ρενό επίσης ένα μικρού μήκους μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα η κάθοδος είναι ανοιχτή μέχρι τη Δυραχείου. Από την Δυραχείου μέχρι και την Λένορμαν έχει επίσης ένα μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας εκνευρίσει ο λίγον τι. Θέλει προσοχή, να μην τρέχετε μωρέ, να μην τρέχετε. 5 λεπτά πάνω, 5 λεπτά κάτω, δεν θα πάθετε κάτι. Να ξέρετε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Το μποτιλιάρισματάκι ξεκινά από το ύψος του ψυχιατρίου εκεί στο Δαφνί. Mm-hmm. Μέχρι, okay. Μέχρι τη λίμνη Κουμουντούρου. Όχι, είναι πολύ καλύτερα από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Γιατί το μποτιλιάρισμα ξεκινούσε από το φανάρι του Κολυμβητηρίου. Οπότε εκεί κάπως θα καταφέρετε να αισθανθείτε λίγο καλύτερα. Οι πονηρίδιδες τα έχουμε πει, μην χρησιμοποιείτε τη Λέα. Ναι, ονομάζεται λωρίδα έκτακτης ανάγκης για συγκεκριμένο λόγο. Έκτακτη ανάγκη δεν είναι η βλακεία που έχετε κάποιοι στον εγκέφαλό σας, οι βλαμμένοι που συνεννοείστε μεταξύ σας, ότι εγώ θέλω να πάω από εκεί για να φτάσω πιο γρήγορα, δεν είσαστε πιο έξυπνοι από τους άλλους. Θα πρέπει να το δει η τροχέα με κάποιο τρόπο εκεί και να αρχίσει να κόβει πρόστιμα. Περιμετρικά τώρα της πλατείας Συντάγματος στην Αρδιτού έχει το κλασικό μποτιλιαρισματάκι λίγο πριν το φανάρι με την, πες τον το δρόμο, με την Βασιλίση Σόλγας. Δόθηκε τελικά στην κυκλοφορία Βασιλίση Σόλγας ή μόνο για ποδήλατα?
1: Μόνο για σένα.
0: Μόνο για μένα. Μα δεν πηγαίνω εγώ από εκεί. Να την ξανακλείσουν τότε. Άμα την άνοιξα μόνο για μένα, να ξέρετε ότι δεν κατεβαίνω πάρα πολύ συχνά από εκεί. Μου στείλαν και μήνυμα χθες, να ξέρεις.
1: Ωραία.
0: Ναι. Όταν λέμε κάτι στον αέρα μετά, δεν ξέρω, ενεργοποιείται το σύστημα. Έστω και με μηνύματα. Στείλε κάτι. Γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνο.
1: Τηλεφώνα πάλι
0: κάτι, οτιδήποτε. Και μποτιλιαρισματάκι επίσης από το ύψος της Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Αυτά, η Κατεχάκη είναι προς το παρόν χάλια. Από την τελευταία πλατεία, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και λίγο πριν τον Καρέα είναι ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα. Μια χαρά, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, χρωστάω τον καιρό, ναι. Ο οποίος θα είναι γενικά έθριος.
0: Μποσανόβα
1: σήμερα,
0: είναι αυτό.
1: Με τοπικές νεφώσεις, αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και το μεσημερό απόγευμα και στα υπόλοιπα επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και κυρίως τωρινά κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34. Σκέψου, πτώση 32 βαθμούς βλέπω. Λοιπόν, Αττική 23 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Γενικά έθριος ο καιρός και το μεσημερό απόγευμα θα έχει έτσι λίγα συννεφάκια και στα δυτικά και τα βόρεια θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Θεσσαλονίκη 21 με 31 βαθμούς και το ίδιο ακριβώς μεσημερό απόγευμα.
0: Στην Αθήνα.
1: Και στη Θεσσαλονίκη.
0: Και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ομπρελίτσα να πάρεις, δεν ξέρεις, μπορεί να την χρειαστείς, μπορεί να έρθει το σύννεφο από πάνω και να αρχίσει να βρέχει. Ζακετούλα να μην πάρεις, διότι θα βγάλεις την μπέμπελη σε κάθε περίπτωση. Γεια σου, Ρεβάιε, καλημέρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Για να βάλω μία σειρά.
0: Ναι, θα έπρεπε τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι. Την τάξη μόνο από την. Από εσάς τις γυναίκες την περιμένουμε. Εμείς είμαστε τις αταξίες.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, το νούμερο 3.
1: Το νούμερο 3.
0: Ο Βάιος λέει το εξής. Καλημέρα, Κασίμη και Λάκωνα.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως και εδώ τους λειτουργούς της δημοσιογραφίας, στους λειτουργούς της δημοσιογραφίας να δώσουμε σούπα μανιταριών από την καλή. Τροφή για σκέψη. Έλα μωρέ τώρα, μην είσαι κακός. Πρώτα απ' όλα σε ποιους αναφέρεσαι. Μην πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα. Μην πετάς μανιτάρια στον ανεμιστήρα. Πόσο δε μάλλον μανιταρόσουπα. Θα ποινικοποιήσουμε τα μανιτάρια. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ο Φίλιππος, καλημέρα σας από την ηλιόλουστη και σε κατάσταση καύσωνα Βιέννη. Το Σαββατοκύριακο λέει μέχρι και 40 βαθμούς περιμένουμε. Και περιμένουμε λέει να έρθουμε στην Ελλάδα για να δροσιστούμε. Ρε που καταντήσαμε, που φτάσαμε, τι είναι αυτό.
1: Πλάκα πλάκα έχει έναν πάρα πολύ δύσκολο καύσωνα στην Ευρώπη. Με νεκρούς, ειδικά στην Γαλλία, είναι πολύ τα αποπνιγμούς κιόλας.
0: Είναι δυνατόν, έχουν χάσει 40 άνθρωποι τη ζωή
1: 40 άνθρωποι στην Γαλλία. Έχουμε 40 θανάτους από πνιγμό μέσα σε λίγες μέρες στην Γαλλία, γιατί πολλοί προσπαθούν να βρουν λίγη ανακόφιση από την ζέστη.
0: Είδατε όταν δεν είναι συνηθισμένοι. Δεν είναι συνηθισμένες κάποιες χώρες να αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα από την ανάποδη που τα αντιμετωπίζουμε εμείς.
1: Ναι, καλά, και δηλαδή στην Ελλάδα. Για τα δεδομένα, τα δικά μας έχουμε πάρα πολλούς πνιγμούς. Όχι, μπορεί να είναι θέματα ζέστης.
0: Κάτσε, παιδί μου, εδώ πέρα λέει 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία. Α, ή πνιγμό.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι, αλλά δεν ξεχωρίζει.
1: Έχει και πνιγμούς πάρα πολύ σου.
0: Εννέα λέει ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία.
1: Ναι, έχει πνιγμούς όμως και πολλούς.
0: Εδώ στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, το χειμώνα τον χιονίζει που δεν είμαστε συνηθισμένοι στα χιόνια. Έτσι κατεβάζουμε.
1: Ναι, παθαίνει, κλείνει η χώρα. Έχει και στο Λονδίνο έχει πάρα πολύ ζέστη. Στην Ισπανία έχει πάρα πολύ ζέστη. Στη Γερμανία που είπες επίσης. Στην Ιταλία πάνω από 1000 περιστατικά στα επίγοντα. Η Ιταλία έχει το χειρότερο, λέει, κύμα καύσωνα από το 2003. Διάβαζα κάτι στοιχεία στα ξένα μέσα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι λέει τα τελευταία 4 χρόνια έχουν χάσει τη ζωή τους 200.000 άνθρωποι λόγω αιτιών που σχετίζονται με την ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ, απίστευτο. Λοιπόν,
0: θα μου επιτρέψεις να σου πω το εξής. Ναι. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, γιατί εγώ είμαι σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να σου πω.
1: Κι εγώ απόφαση πρέπει να το πάρω.
0: Ναι. Τώρα όμως είναι η στιγμή, Στεφανία. Και δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο, ούτε εγώ ούτε εσύ. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας.

0: Δεν θέλω να αγχώνεσαι, Μαρία Ψάλτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα πάμε
1: Μαρία
0: μία.
1: Ψάλτη,
0: θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
1: Έτσι. Έχουμε
0: να...
1: άπλητο χρόνο τώρα.
0: Να δούμε όπως έχει.
1: Και θα τον διαχειριστούμε αριστοτεχνικά όπως
0: κάνουμε
1: κάθε
0: πάντα.
1: Φορά.
0: Θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα, λοιπόν, να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στην επικαιρότητα. Και θα ξεκινήσουμε.
1: Με την Κόντρα Νιούς βεβαίως. Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Στρατή Νικολακέα αυτά. Οι τομεάρχες της Ελλάς.
0: Ναι,
1: ποιοι είναι
0: κυβέρνηση.
1: Οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Κόντρα. Και αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδό της.
0: Απογευματινή ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα. Προβλέπεται αναδρομικότητα για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση και πλήρωναν όλο το κεφάλαιο. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Επίσης, κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Δύο αιώνες αδιαφάνειες. Κυριάκος Μητσοτάκης, ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Έλληνας Μύδας του NBA με έδρα το Μαϊάμι. Πρώτη εδώ τη δώσαμε την είδηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Μας λοιπόν έστειλε μήνυμα ο Τσίτσας λοιπόν από τη Νέα Υόρκη, έτσι, ότι πήγε στους Μαϊάμι Heat.
0: Δίπα, δουλειά σε.
1: Καπελάκι θέλω.
0: Δουλειά σε 55 και αμαία μέσω δύο νέων προγραμμάτων από την Δίπα. Άλμα 22 θέσεων, νούμερο 61 παγκοσμίως και 15 στην Ευρώπη, το καποδιστριακό και εκπαίδευση. Ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες.
1: Στον Τούκου το πέρασε. Ένα καπελάκι, το Μαϊάμι Χιτ σου ζήτησε.
0: Από μένα, εγώ.
1: Από σένα,
0: ασφαλώς,
1: δηλαδή δεν κατάλαβε. Ναι.
0: Ναι.
1: Τι να πάρεις 3 κιλά φέτα, τι να πάρεις ένα καπελάκι των Μαϊάμι Χιτ. Ναι, μπορώ να σου πω το καπελάκι μπορεί να είναι και πιο φθηνά. Πάμε στην. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Πλήση εγκεφάλου, δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων. Έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος, υψηλό πληθωρισμό την επόμενη διετία προβλέπει ο Στουρνάρας. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμιο αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα, κεντροαριστερός αχταρμάς στο σχήμα μάχης της Ελλάς. Στη βιτρίνα η παλιή Βασιλιάδης Γαβρόγλου Κουντεντάκης Καλογύρου Τεμπονέρας. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Και ρευματοκλοπή εξαρθόρχη κύκλο μάνα των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η ζημιά είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Περνάμε στην εστία. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες, αναρωτιέται η εφημερίδα. Μετά από μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. 7 χρόνια άρχισε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία δανειοληπτών, υπέρ τραπεζών και φαντ, τα έσοδα από την καταστρατηγική των προβλέψεων του νόμου, γράφει η εφημερίδα. Βρετανία, επόμενη μέρα και γνωστός άγνωστος κύριος Μπέρναμ. Συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου, σε ποιο άρθρο διαφώνησαν με την κυβερνητική πρόταση. Σκιώδης υπουργοί, η Ελλάς έκανε κυβέρνηση. Από το κέντρο έως την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, Αλέξη Τσίπρας, τρεις δεσμεύσεις για την παιδεία. Και στο Σύνταγμα για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, κρίσιμη κατάσταση του Περγού Πίνας και το αίτημα για διάλογο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Α, έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο, καταπληκτικά. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας, σε άλλο σημείο της εφημερίδας. Κλειδί η ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος από το συνέδριο Money Review. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Λοιπόν, το μανιφέστο, νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Τι κερδίζουν όσοι έχουν ενεργές Ρυθμίσεις. Κυριάκος Πιερακάκης αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας και το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατομμύρια. Επίσης, κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο των Βρυξελών, στα όρια του Γελίου, το ένταλμα για Αβραμόπουλο.
1: Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Βαγγέλης ο Αρετέος, γενικότερα και πώς θα είναι και η διαδικασία από εδώ και πέρα και σε επίπεδο ευρωπαϊκής, σε επίπεδο Ευρώπης. Η εφημερίδα Τα Νέα, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Αναλυτικά παραδείγματα για τους πάνω από 100.000 ωφελημένους, σκληρή κριτική από Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αντώνη Σαμαρά. Ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο από οπλισμένα τουρκικά F-16 είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ριζοσπάστης, κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γαλαδρόφημα, ποτά, περιφέρειες, απεργιακός κλειός, κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα, υγεία είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ριζοσπάστης, ακόμη βιοπαλλεστές αγροκτηνοτρόφοι ξεκίνησαν από χθες νέο κύκλο κινητοποιήσεων. Διεκδικούν μέτρα για την επιβίωσή τους και απαιτούν να σταματήσουν τώρα όλες οι διώξεις. Συγκεντρώσεις με τρακτέρ σήμερα σε Λάρισα, Καρδίτσα και αλλού.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Πόλεμο στους Σμαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό. Πιατά σε βάσου τους νεκρούς. Με την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Πιατάς, ότι δεν θέλω να παίξω λόγω. Μάλιστα. 275 εκατομμύρια στα χέρια του νέου μίδα του NBA στους Miami Heat, ο Greek Freak. 275 εκατομμύρια.
0: Καλά είναι.
1: Είναι σε δολάρια.
0: Ναι, αυτό
1: λόγω της ισοτιμίας είναι. Ναι. Η διαβολική τεχνητή νοημοσύνη θα ρίχνει κυβερνήσεις. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα. Η μαφία του κορονοϊού αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης. 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό για τις μάσκες COVID. Σε δύσκολη θέση ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Ισπανίας Σάντσεθ για τις μίζες, λέει, του πρώην υπουργού μεταφορών. Ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τρεις Έλληνες πολιτικοί που φέρονται να είχαν ενημερωθεί το 20 θα είχαμε πανδημία. Λοιπόν, αυτό γράφει η Ελεύθερη Ώρα και Political. Ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Καθολική εφαρμογή και αναδρομικά της απόφασης του Αρείου Πάγου για αλλαγές στο νόμο Κατσέλη είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και αποκλειστικά στην Political, 30 χρόνια μετά, 4 συνεργάτες του Αντρέα μιλούν για το αποτύπωμα που άφησε στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Λοιπόν, με αυτές τις εφημερίδες ολοκληρώνουμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες, που ασφαλώς μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political, που έρχεται δωρεάν στο mail σας.

0: Ο Ανδρέας λέει: καλημέρα σας, συγχαρητήρια για το σταθμό σας και τις εκπομπές σας. Θα ήθελα να πω και να ακουστεί στην εκπομπή σας. Εμείς που έχουμε πάρει δάνειο στεγαστικό και για τρεις απλήρωτες δόσεις το έδωσε η τράπεζα στα φαντς και πληρώνουμε και το κεφάλαιο και δεν πέφτει καθόλου. Γιατί κρατάνε πρώτα τους τόκους, τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Στρατής Νικολακίας. Έχει απαντήσεις για όλα. Νομικός σύμβουλος της Ένωσης Δανειοληπτών και Καταναλωτών. Κύριε Νικολακία, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, Θεφανία. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καταρχάς, το ακούσατε το μήνυμα του ακροατή?
2: Ναι, ο ακροατής προφανώς πρέπει να μας εξηγήσει αν είναι ενήμερος και αν ενώ ήταν ενήμερος μεταφέρθηκε το δάνειό του από τράπεζα σε φαν. Στην περίπτωση αυτή, εδώ υπολογίζονται το και τραπεζικά. Είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δηλαδή, ανεξαρτήτως αν είσαι ενήμερος ή δεν πληρώνεις τις δόσεις σου, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του δανείου από την τράπεζα σε φαν. Ο τρόπος υπολογισμού τραπεζικός είναι μεικτός. Περιέχει δηλαδή κάθε δόση και κεφάλαιο και τόκους. Έτσι, εκτός εάν ο φίλος ο ακροατής έχει κάνει ρύθμιση η οποία είναι με πολύ χαμηλή δόση για να μπορεί να την εξυπηρετεί, οπότε σε αυτή την περίπτωση πληρώνει μόνο τόκους ή μέρος των τόκων. Έτσι, γιατί μπορεί να πληρώνει και μέρος των τόκων. Προκειμένου να μπορεί να είναι ενήμερος. Mm-hmm. Αλλά στις περισσότερες εξ αυτών των περιπτώσεων δεν πληρώνει καθόλου κεφάλαιο. Δηλαδή το ποσό του κεφαλαίου πηγαίνει μετά από μια σημαντική περίοδο χάριτος πληρώμης μόνο τόκων. Είναι περίοδο χάριτος προφανώς αυτή.
0: Λοιπόν, βάζουμε μία άνω τελεία, Στρατή, καλέ μας φίλε. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε διότι...
1: Έχουμε πάρα πολλές απορίες.
0: Ναι, και με το που ακούστηκε το όνομά σου στον αέρα γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Παρακαλώ.
2: Να είστε καλά. Real FM.
3: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
10: One Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
22: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
23: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
24: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
23: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
24: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
23: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
25: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
26: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
27: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
28: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
27: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
28: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
27: και 6977-8093-89.
28: Εστιατόριο Κοχύλι.
27: Από το Κοχύλι.
28: Στα χείλη.
29: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
30: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία,
0: μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Λοιπόν, καταλαβαίνω.
5: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
4: Όσοι έχουν νόμο καρτέλι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όσοι έχουν εξοδικαστικό μηχανισμό, όσοι έχουν νόμο 4605 του 2019, όσοι έχουν απλά ρυθμισμένη την οφειλή τους με την τράπεζα ή το φαντ, όπως προηγούμενος οφείλος, δεν καταλαμβάνονται. Η ρύθμιση αφορά μόνο τους δανειολήπτες που έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, του νόμου
5: 3810. Εξηγήστε μας το ενεργή. Δηλαδή, εγώ είμαι δανειολήπτης. Ένα λεπτάκι για να το κάνουμε λίγο και πιο λιανά. Είμαι δανειολήπτης. Έχω μπει στο νόμο Κατσέλη. Υπάρχει ρύθμιση εξοδικαστικού χαρακτήρα.
4: Μάλιστα.
5: Για χ ψι ωμέγα λόγους τη ρύθμιση αυτή την χάνω. Δηλαδή 2, 3, 4 μήνες δεν την πληρώνω τη ρύθμιση αυτή.
4: Μάλιστα.
5: Θα μπορέσω, θα ευεργετηθώ από αυτή την τροπολογία, από την γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Άριου Πάγου.
4: Λοιπόν, αυτοί που έχουν εκπέσει, γιατί δεν πληρώνουν 3-4 δόσεις,
5: ναι,
4: και έχουν εκπέσει, όπως λέμε, δηλαδή έχουν χάσει τη δικαστική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, δεν καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση.
5: Μάλιστα.
4: Αυτή η συμβουλή μας είναι να πάνε να κάνουν αίτηση ανατροπής της έκπτωσης, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους χάσανε τις 3-4 καταβολές, και εκεί θα κληθεί δικαστικά αν όντως ορθά εξέπεσαν ή όχι.
5: Αλλά όταν λοιπόν φτάσουν στο δικαστήριο και πάρουν την απόφαση στα χέρια τους ότι ναι, πηγαίνετε σε μια δεύτερη εξοδικαστική ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή θα γίνει με βάση το προηγούμενο καθεστώς ή το νέο καθεστώς.
4: Το νέο καθεστώς, δεν το συζητάμε. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, όπως είχαμε πει, δεν είναι νόμος. Έτσι. Γι' αυτό και άφηνε ακάλυπτους όσους δεν είχαν προσφύγει δικαστικά.
5: Μάλιστα.
4: Έλεγε ότι από εδώ και πέρα, παιδιά, θα υπολογίζετε τη δόση σας με τον τόκο, να υπολογίζετε πάνω στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Αυτό, τρόπος υπολογισμού του τόκου ήταν. Αλλά αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί οι πιο πολλοί δεν μπορούσαν να πληρώνουν τις δόσεις τους με την αύξηση των επιτοκίων. Είχαν φτάσει άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια δόση με βάση τη δικαστική τους απόφαση του νόμου Κατσέλη της τάξης των 500 ευρώ για οφειλή περίπου 100.000 ευρώ. Έτσι, και φτάνανε και δίνανε 7 και 8 εκατοστάρικα το μήνα. Επομένως, αυτά τα 300 ευρώ παραπάνω τους ανέτρεπε τον μηνιαίο προϋπολογισμό του νοικοκυριού τους και δεν μπορούσαν να τα αποκριθούν. Επίσης, να πούμε το άλλο τώρα, ότι έχει τακτοποιήσει η κυβέρνηση νομοθετικά και το θέμα του τι γίνεται με τους καλοπληρωτές. Γιατί πολλοί από αυτούς που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη πληρώνουν ανελιπώς και με αγωνία κάθε μήνα τη δόση τους. Αυτή έρχεται η νομοθετική παρέμβαση πια, η οποία επικυρώνει την απόφαση της Ολομέλειας του Ριπάγου και τους δίνει και αναδρομικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, εάν για 30 μήνες έχουν πληρώσει 500 ευρώ παραπάνω σε τόκους, 1.000 ευρώ παραπάνω σε τόκους, όποιο ποσό παραπάνω έχουν πληρώσει σε τόκους, για όλο αυτό το διάστημα θα αφαιρεθεί,
6: ναι,
4: από την οφειλή τους.
6: Αυτό πάλι αφορά τις ενεργές ρυθμίσεις.
4: Ναι, αφορά μόνο νόμο Κατσέλη η ρύθμιση, μόνο νόμο Κατσέλη, το ξανατονίζω, και μόνο όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση. Δηλαδή, όπως είπαμε, δεν έχουν εκπέσει από αυτήν, γιατί αφήσαν, ξέρω εγώ, μήνες απλήρωτους ή χρόνια ατελείωτα τις δόσεις απλήρωτες.
6: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις?
4: Γιατί, κοιτάξτε, από εκεί και πέρα έχουμε πολλές ταχύτητες ρυθμίσεων των οφειλών. Μία άλλη, ας πούμε, είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
6: Για τον νόμο Κατσέλη, λέω εγώ.
4: Όχι, αυτές είναι πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν πει στον νόμο Κατσέλη και άλλοι έχουν εκπέσει, όπως είπαμε προηγουμένως με τον Σπύρο, και πρέπει να κάνουν δικαστικά μία μάχη για να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν πληρώναν τη δόση τους, και από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο δικαστής. Άλλοι έχουν χάσει κάποιες δόσεις, έτσι, μόνο κάποιες δόσεις, δεν έχουν εκπέσει, και απλά πρέπει τώρα να γίνει επαναυπολογισμός του ποσού το οποίο οφείλουν. Έχουν περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι πληρώναν κανονικά το κεφάλαιο το οποίο αναγράφεται στη δικαστική απόφαση, παραδείγματος χάρη 500 ευρώ, αλλά δεν μπορούσαν να πληρώνουν τα 300 ευρώ του τόκου που σας έδωσα στο παράδειγμα. Αποτέλεσμα, μετά από, ξέρω εγώ, 50 μήνες απλήρωτους τόκους, 3-5-15, χρωστάνε ένα σημαντικό ποσό τόκων στο φαν. Το φαν τους ενοχλεί. Τους λέει, ελάτε εδώ, πληρώστε τους τόκους. Ελάτε εδώ, πληρώστε τους τόκους. Από τη στιγμή που δεν τους πληρώνανε, αυτοί μπορεί να κηρυχθούν και έκτοτε ακόμα.
6: Ναι.
4: Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα τους ανοίγει και ένα παράθυρο να πούνε στο φαν, ελάτε εδώ, εγώ δεν πλήρωνα τους τόκους γιατί δεν μπορούσα. Ένα ο καινούργιος νόμος λέει αυτά και αυτά. Εγώ θέλω να υπολογίσετε ξανά την οφειλή μου και να μπω σε μια κανονικότητα πάλι.
6: Μάλιστα. Η απόφαση.
4: Και βέβαια υπάρχουν και αυτοί που πληρώνουν, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
6: Ναι, βέβαια.
4: Είναι
6: προφανώς.
4: Περίπου 100.000 δανειολήπτες αυτοί οι οποίοι έχουν πει στον νόμο Κατσέλη, ίσως και παραπάνω, γιατί μιλάμε για νοικοκυριά, έτσι. Λοιπόν, αν μιλήσουμε για νοικοκυριά, είναι 100.000 αποφάσεις, οι οποίες το κάθε νοικοκυριό, μέσω όρο να πούμε ότι είναι 3 άτομα, είναι 300.000 ψυχές. Είναι λίγοι. Είναι πάρα πολύ.
6: Ναι, ναι, προφανώς είναι πάρα πολύ.
4: Ξέρετε κάτι, όλοι αυτοί.
5: Και το σίγουρο είναι ότι θα βοηθήσει όλοι. Θα βοηθήσει.
4: Αγωνία. Ναι. Δεν ξέραν τι να πληρώνουν. Δεν ξέραν πόσο είναι ο τόκος. Δεν τους ενημερώνανε τα φαντς. Αυτό πόσο το πάμε. Ότι ήθελε ένας χριστιανός να πληρώνει τη δόση του κάθε μήνα και τους έπαιρνε τηλέφωνο, τους έστελνε email, τους ξαναέπαιρνε με οποιονδήποτε τρόπο επικοινωνία και δεν είχαν σαφή εικόνα του πόσο είναι ο τόκος. Μέχρι και εξώδικα έχουμε στείλει για να μας στείλουν ενημερωτικά πόσο είναι η σωστή δόση για να την πληρώνει. Επίσης, τα φαν δεν υπολογίζανε ποτέ σωστά τους τόκους. Αυτό θέλω να σας το πω, να το ξέρετε. Δεν υπολογίζανε τους τόκους σωστά. Η απόφαση, όταν λέει 500 ευρώ κεφάλαιο, εννοεί ότι κάθε μήνα ο Σπύρος και η Στεφανία θα δίνουν 500 ευρώ κεφάλαιο. Αντί αυτού, λοιπόν, υπολογίζαν τελείως τραπεζικά το ποσό το οποίο τους είχε βγάλει η δικαστική απόφαση να πληρώσουν και σπάγανε τον τόκο και το κεφάλαιο σε όλες τις δόσεις, με αποτέλεσμα να μην πήρες 500 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα κεφάλαιο. Δηλαδή, στην μειώνα και το κεφάλαιο που πρέπει να πληρώνεις.
5: Εδώ τώρα θίγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Νικολακή, που κατά το παρελθόν το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει και στον αέρα, διότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας γενικότερος έλεγχος. Η τράπεζα δηλαδή να ελέγχεται για αυτά τα οποία σας δίνει ως στοιχεία που χρωστάει ο πελάτης, ο δανειολήπτης.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας πω και κάτι, αυτή η νομοθετική παρέμβαση σήμερα είναι τεράστια ανάσα, γιατί τους μειώνει πρώτα απ' όλα τι πληρώνουν κάθε μήνα. Δεν θα σταματάει λοιπόν να πληρώνει αυτούς που πληρώνουν 800 ευρώ με τον τόκο και πληρώνει μόνο το 500 ή ένα μικρό, να πούμε ότι υπάρχει τόκος σε αυτό το 500, αλλά είναι πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή, αν το επιτόκιο είναι 3%, θα υπολογίζεται το 500, οπότε 3-5-15 θα δίνει, γιατί για 500 θα δίνει 515 ευρώ. Είναι αμεληταία όμως η διαφορά, έτσι, δηλαδή είναι σχεδόν άτοκη.
5: Θα βοηθήσει αυτή η γνωμοδότηση και αυτή η τροπολογία, κύριε Νικολακία, για να μην δημιουργηθούν και νέα κόκκινα δάνεια.
6: Α, αυτό είναι σωστό.
4: Το πιο σημαντικό είναι αυτό, Σπύρο μου. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δήλωναν αδυναμία να πληρώνουν τους τόκους. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο να θα δημιουργεί το σίγουρα νέα γενιά κόκκινων δανείων, και το χειρότερο θα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι αργά ή γρήγορα θα βρισκόντουσαν έξω από την κύρια κατοικία τους. Γιατί όταν χάνεις τον νόμο Κατσέλη, επί της ουσίας τώρα όλες οι ρυθμίσεις είναι για την προστασία της κύριας κατοικίας, παιδιά. Αυτό είναι. Μες. Ο νόμος Κατσέλη δεν ρυθμίζει απλά χρέη. Προστάτευε την κύρια κατοικία του Έλληνα πολίτη τη δύσκολη δεκαετία 10-20 της κρίσης. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα χάνανε τα σπίτια τους, γιατί πολύ απλά δεν θα μπορούσαν να πληρώνουν τους υπέρογκους τόκους που είχαν συσσωρευτεί με τις αυξήσεις της ανεπάλληλες των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και ήρθε ο Αλλιος Πάγος και σωστά στάθηκε και είπε: το σκεπτικό του Αλλιου Πάγου, ξέρετε τι είναι. Το σκεπτικό του Αλλιου Πάγου είναι ότι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δεν είναι μια κατηγορία δανειοληπτών γενική και αόριστη, είναι μια κατηγορία δανειοληπτών από πιο ευαίσθητες κοινωνικές και οικονομικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες χρήζουν προστασία κυρίως και στην κύρια κατοικία του. Και επίσης το σκεπτικό του είναι, και αυτό θέλω να το ακούσουν οι φίλοι ακροατές μας, ότι πάβει να συνδέεται ο δανειολήπτης συμβατικά με την τράπεζα. Σταματάει αυτή η σχέση, καταργείται και αλλάζει και γίνεται μια δικαστική ρύθμιση. Έτσι, εδώ λοιπόν έχουμε μια δικαστική ρύθμιση που ο ίδιος ο δικαστής ορίζει το πώς θα υπολογίζεται ο τόκος και το πώς θα υπολογίζεται το ποσό το οποίο απομένει για να αποπληρωθεί όποιος έχει υποθήκη πάνω στο ακίνητο.
5: Κύριε Νικολακία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
5: Ασφαλώς. Για να δούμε πώς μετά την τροπολογία, με το που θα γίνει και νόμος, να δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Γιατί το παρακολουθείτε εσείς πάρα πολύ στενά λόγω
4: είναι
5: της δουλειάς σας.
4: Είναι τεράστια ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά και ήταν πολύ αναγκαία αυτή την παρέμβαση.
6: Ωραία,
5: καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
4: Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά. Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
30: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
31: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
32: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
33: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
16: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ο Πούθου σήμερα το πρωί θα πάει στον Πουτουδού.
1: Α, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Α, ωραία.
0: Ο πρωθυπουργός της χώρας θα ενημερώσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως κάνει κάθε μήνα. Οπότε θα φύγει από την Ηρειόδου Δυτικού 19, να πάει στο 21 που είναι το Προεδρικό Μέγαρο. Ναι, για να...
1: Στις 11. Και,
0: στις
1: Πουθού
0: 11.
1: Πουτουδού.
0: Ναι, Πουθού Πουτουδού. Ωραία. Και περιμένω και τούτου είναι ο Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Ωραία.
0: Έψιλον, ναι.
1: Φροντιστήριο κάνεις.
0: Όχι ρε παιδί μου, δεν, γενικότερα μου ήρθε ένα σκεπτικό στο μυαλό.
1: Εντάξει.
0: Αλλά λοιπόν, έχεις κάτι να πεις?
1: Βεβαίως, γιατί κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο λάβες.gr ή κάλεσε το 18 11 33.
0: Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, πρέπει να σου πω Στεφανία, να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ, είμαι σίγουρος. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Και θα κάνουμε προσπάθεια για να συνδεθούμε με EU.
1: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Θα κάνουμε προσπάθεια. Εσύ, ναι. Είχαμε αφήσει στιγμές. Δεν για είπαμε πες. Για την. Πήγαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λέγαμε για τη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα που ανακοινώθηκε χθες. Έκανα στο σχόλιο βεβαίως ότι είναι τσιόδη.
0: Ναι, δεν προλαβαίνεις μάνα μου να διαβάσεις τα ονόματα. Δεν έχουμε πάρα πολύ λίγα λεπτά.
1: Λίγο. Δεν διάβαζα όλα τα ονόματα. Σε μετακαλώ.
0: Εντάξει, γιατί είναι.
1: Όλοι είπε, έκανε στο σχόλιο σχήμα. Ότι είναι ένα ευέλικτο σχήμα. Συγγνώμη.
0: Σε παρκάρει.
1: Τι να κάνω. Ευέλικτο σχήμα, λίγο μελές.
0: Αυτό είναι το σωστό. Δεν έχει παρκτρόνικ.
1: Ναι. Πολλά ρε δημονόματα.
0: Πάρα πολλά.
1: Το μεάρχες. Mm. Έχει αρκετά πρόσωπα από την διακυβέρνηση του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και...
0: Τσίπρας εκεί, Τσίπρας εδώ, Τσίπρας παραπέρα. Ναι.
1: Έχει και τεχνοκράτες, έχει και νέα στελέχη. Έχουμε και...
0: Έχει και παλιά στελέχη.
1: Έχει και παλιά. Στελέχη, εντάξει. Κοίτα, νομίζω ότι πέρα από τα στελέχη βεβαίως, το θέμα είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να δούμε και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ενώ συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς. Γιατί αν δεν σιγά σιγά ξέρεις... Αν δεν δεις και συγκεκριμένες προτάσεις από την πλευρά της Ελλάς, επειδή ο Τσίπρας έχει και να ξέρει, τον ακολουθεί και ένα όνομα με αφορμή το 2015, ναι. Πρέπει να υπάρχουν λίγο συγκεκριμένες προτάσεις στα οικονομικά, επειδή ακούω διάφορα. Αλλιώς νομίζω ότι αν δεν υπάρχουν σιγά σιγά συγκεκριμένες προτάσεις, αυτά τα, έτσι, τα ποσοστά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, τα αρκετά υψηλά. Κάποιοι θεωρούν δεν είναι αρκετά υψηλά σε σχέση με τα ποσοστά τα οποία έχει όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εντάξει, για τόσο λίγο χρονικό διάστημα που είναι το νέο κόμμα, είναι αρκετά υψηλά ποσοστά κατά τη δική μου άποψη. Αλλά αν δεν υπάρχουν σιγά σιγά, κατά τη γνώμη μου, επίσης συγκεκριμένες προτάσεις από εδώ και πέρα, νομίζω ότι αυτά τα ποσοστά υπάρχει ο φόβος ότι ξέρεις, θα αρχίσουν να ξεφουσκώνουν. Δεν ξέρω.
0: Τα δεδομένα.
1: Ναι.
0: Τα δεδομένα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας με την επιτιεμφανίση που λέμε,
1: ναι,
0: στρογγυλοκάθισε δημοσκοπικά τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Και αν με ρωτάς, κάθισε ο Τσίπρας.
0: Κατά δεύτερον.
1: Είναι ο Τσίπρας, ναι, ο οποίος κάθισε.
0: Ο Τσίπρας. Μα ασφαλώς. Δεν το συζητάμε. Και φαίνεται και η διαφορά κιόλας σε σχέση με τη δυνητική ψήφο που έπαιρνε ο Τσίπρας πριν ανακοινώσει το κόμμα. Και με τα δημοσκοπικά ευρήματα αφού του ανακοίνωσε το κόμμα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτά μπορούμε να τα βάλουμε σε μία βάση για να μπορούμε να συζητάμε για το τι μελιγενέστε. Επίσης μαθαίνω, προκύπτει από το ρεπορτάζ, ότι Δευτέρα προς Τρίτη, Τετάρτη σήμερα, ναι, Δευτέρα προς Τρίτη, είχαν μία σύσκεψη εκεί στην Αμαλίας, η οποία σύσκεψη τράβηξε μέχρι πάρα πολύ αργά.
1: Ναι.
0: Μου λένε χαρακτηριστικά μέχρι τις πρωινές ώρες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να είχαν ανοίξει και τα πρώτα φαγάδικα εκεί στην πλατεία Συντάγματος.
1: Δεν ξέρω γύρω-γύρω. Μέχρι τι ώρα κράτησε.
0: Κράτησε μέχρι αργά, λέει. Και εκεί γίνανε πάρα πολλές συζητήσεις. Ένα από τα θέματα τα οποία συζήτησαν και υπόθηκε από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα είναι ότι μέχρι να γίνουν συνολικές ανακοινώσεις, ειδικά για τα οικονομικά ζητήματα, ειδικά για τα φορολογικά, ουσιαστικά τους είπε να κλείσουν το στόμα τους.
1: Ναι, δεν γίνεται όμως αυτό. Αυτό προσπαθώ να σου πω, ότι συγκεκριμένα λένε από την πλευρά ότι ουσιαστικά συγκεκριμένα πράγματα θα υποθούν όταν υπάρχει, όταν παρουσιαστεί όλο το πρώτο, κοστολογημένο και όλα αυτά.
0: Αυτό λέω.
1: Πολύ ωραία,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Το ξέρω
0: αυτό
1: τι λες αυτό.
0: Κύριος Τσίπρας,
1: το καταλαβαίνω τι λες αυτό.
0: Συνδετημόνες του.
1: Δεν διαφωνώ, το κατάλαβα ότι λες αυτό. Απλώς λέω κι εγώ ότι δεν γίνεται όμως, ας μην βγαίνουν στα κανάλια τότε. Δεν γίνεται να μιλάς. Μία ερώτηση που θα σου κάνουν, που θα βρεις τα λεφτά, τι θα κάνεις, δεν καταλαβαίνω.

0: 5% βλέπω από τις δημοσκοπήσεις. Πόσο δε μάλλον σε σοβαρότερα θέματα, όπως είναι η φορολογία της πολυτελούς διαβίωσης.
1: Μα γι' αυτό νομίζω ήταν κυρίως όμως το...
0: Εκεί ήταν, δεν ήταν καμπανάκι, ήταν καμπάνα.
1: Αυτάκι ήταν.
0: Τι αυτάκι, ήταν αυτάρα.
1: Αυτάρα.
0: Λοιπόν, είχαμε κανονίσει, επειδή στέλνετε μηνύματα για να κλείσουμε, κυρία Ψάλτη, να μας... να συνδεθούμε με Βρυξέλλες, με τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Εντάξει, προφανώς δεν... μερικές φορές οι γραμμές και η τεχνολογία δεν μας βοηθά. Για το Qatar Gate, για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια του Qatar Gate.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
13: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
15: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο του Καρέα από Ηλιούπολη και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Την ίδια ώρα περισσότερα από 1000 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορίας εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία των δύο χωρών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει η καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Την ανάγκη πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό υπογράμμισε η Ελλάδα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του οργάνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με τα ψηφίσματα αυτά καλούνται όλα τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην αναγνωρίσουν την αποσχιστική οντότητα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Αιγάλεο, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό. Συνελήφθη 25χρονος μετά από καταγγελία 26χρονης φοιτήτριας που ανέφερε ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα: Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά θρυός καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αχ, στην εκκλησία μπήκα για να λειτουργηθώ. Κυρία Κάτζου μου.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Πήγε στην εκκλησία, έμαθε την ερωτοκλασία.
0: Έτσι λέει το τραγούδι.
1: Ναι, έμαθε την ερωτοκλασία επιτέλους στα 55 σου χρόνια. Να μάθει την ερωτοκλασία.
0: Ρε λύσα κακιά με την ερωτοκλασία.
1: Μα είναι δυνατόν, τι είναι ο άρτος, πότε γίνεται η ερωτοκλασία, πώς μοιράζεται ο άρτος, τι έμαθε όλα αυτά. Πανάγια.
0: Εγώ τα ήξερα. Δεν χρειάζεται να τα μάθω.
1: Τι ήξερε, εσύ δεν ξέρει τι είναι, λέει, και είναι ψωμί, λες, είναι αυτό. Αυτό που δίνουν βάζουν μέσα στη διακοινωνία. Μαζί το σαφρανίδι τα λέγατε αυτά.
0: Είπα το πρόσφορο.
1: Δεν είναι πρόσφορο. Το πρόσφορο είναι άλλο.
0: Α, περίμενε. Η Δήμητρα από την Κοζάνη. Λοιπόν, να πληροφορήσεις, λέει την κυρία Αμαλία, ότι εμείς όταν κάνουμε αρτοκλασία πηγαίνουμε 5 πρόσφορα. Αυτά με τη σφραγίδα και όχι γλυκό ψωμί. Κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ ξέρω το γλυκό, ότι η αρτοκλασία είναι η μεγάλη άρτη με τη σφραγίδα πάνω που είναι, έχουν μέσα γλυκάνες. Είναι λίγο. Δεν είναι το αντίδωρο που παίρνουμε της εκκλησίας.
0: Πήγε στην Υπαπαντή, λοιπόν, μπήκε στην εκκλησία για να λειτουργηθεί και τάραξε εκεί τον άρτο.
1: Και όπως λέει. Πού το ξέρω εγώ ότι είχε άρτο. Πήγα για να ανάψω το κερί να παρακολουθήσω την Κυριακάτικη Λευθεία.
0: Έσπρωχνε εκεί τους πιστούς, τις γριούλες. Δεν άφηνε να πάρει κανείς. Έβαζε στις τσέπες. Και όπως λέει και η Χριστιανά, μήπως λέει εκεί στην Υπαπαντή πήγε ακριβώς από κάτω που έχει το παλαιότερο και καλύτερο γαλακτομπούρεκο και τα σάρτσε.
1: Δεν υπάρχει. Ποιος θα στέλνει.
0: Η Χριστιανά.
1: Χριστιανά μου, έχεις δίκιο. Εκεί υπάρχει, παιδιά, ένα ζαχαροπλαστείο. Με είχε πάει η συγχωρημένη θεία μου, λοιπόν, που μένει στην Καλαμάτα. Δεν υπάρχει το γαλακτομπούρεκο αυτό.
0: Στα λέω, δεν παιδιά, υπάρχει. Δεν αφήνει τίποτα. Σα ρωτήσει.
1: Δεν πήγα όμως.
0: Δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά της.
1: Δεν πήγα όμως για το γαλακτομπούρεκο, το απέφυγα.
0: Πού να πάει, αφού είχε σκάσει με τον άρτο.
1: Βρε, σου εξηγώ.
0: Άγιε μου, παρακαλώ, άσε κανένα κομμάτι και για μας.
1: Βρε, Χριστιανέ του Θεού, σου εξηγώ. Ότι τον άρτο τον έχουν πλέον, τον βάζουν μέσα σε κομμάτι-κομμάτι, μέσα σε αυτό το πλαστική μεμβράνη και παίρνει έναν. Δεν παίρνει 21 για να χορτάσει.
0: Ναι, αλλά εσύ ξαναπήγαινε όμως.
1: Δεν πήγα, βέβαια.
0: Έστελνε και το Γιάννη και έπαιρνε.
1: Λες, βρε. Κάρισε
0: μου χίλια ματιά. Δεν σε ξέρω, τώρα θα σε μάθω.
1: Δεν είναι για χόρταση ο άρτος επίσης. Δεν είναι ταβέρνα η εκκλησία.
0: Είχε έρθει ενθουσιασμένη, μου λέει, για την άχνη που είχε από πάνω. Τι ωραία που ήταν. Λέω, κάνα κέικ έτρωγε. Τα είχε τσακίσει και καμιά γιαουρτόπιτα. Αχ, τουλάχιστον αυτό μας έδωσε αφορμή να ξεκινήσουμε με τη λειτουργία εδώ πέρα. Μίκης Θεοδωράκης, Γιάννης Θεοδωράκης, στίχη και φυσικά η φωνή της Μέρης Λίντα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε. Εδώ με την κυρία Αμαλία Κάντζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
1: Πάντως να ξέρετε, έχω πέσει από τα σύννεφα γιατί το 80% του Real εδώ, του πρωινού Real FM, δεν γνώριζε τον άρτο και την αρτοκλασία. Δηλαδή, απορώ πραγματικά. Δηλαδή, οι μανάδες σας δεν σας πήγαν πάει ποτέ σε μία αρτοκλασία. Οι μανάδες σας. Δηλαδή, κυρία Αγγελική μου, σας παρακαλώ, πείτε το μου. Τι θες εσύ, Μαρία μου? Δεν σας πήγανε? Παναγία μου, τι ακούω. Είσαι μικρή εσύ, έτσι κι αλλιώς είσαι μικρή. Αλλά μιλάμε για μένα και τον Καλαμαράκι. Εσύ τώρα είσαι μικρίουλα, εντάξει. Να ξέρετε, χθες ρώτησα την κόρη μου. Τι το παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ελπίζω να ήξερε το παιδί.
1: Και όμως ήξερε, παιδιά.
0: Πάλι καλά.
1: Μα έχουμε πάει λύση αρτοκλασία. Δόξα τω Θεώ, λέω.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Βρε, φύγε, λέει, από το μοναστήρι, μην πας αλειτούργητος. Καλημέρα, Κώστα, θα σου πω μετά ιστορία για μοναστήρι, παιδιά, τι έγινε στην Κύπρο. Θα ακούσετε και δεν θα πιστεύετε τα αυτιά σας. Θα τα πούμε λοιπόν όλα στη συνέχεια με τη σειρά. Θα βάλουμε τα θέματα έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει με την Αμαλία. Για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα.
1: Συγγνώμη, φτερνίστηκα. Τι να κάνω. Τα air condition. Μακριά από το μικρόφωνο το έκανα. Είμαι αρτών.
0: Ναι,
1: γύρισα και την πλάτη μου. Μαρακή, το
0: είδες. Είπα εγώ τίποτα, σχολίασα
1: κάτι. Με κοίταξες περίεργα με τα γουρλωτά σου μάτια.
0: Εγώ ένα πράγμα θα πω.
1: Τα μπυρμπυλωτά.
0: Ξέρετε εκείνο το περίφημο ηχητικό, έτσι, το θυμάστε, είχε γίνει και τρέιλερ κάποια στιγμή.
1: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Δεν είναι το θέμα τι ζει. Εγώ τι ζω με την Κάντζου. Εγώ τι ζω, παιδιά, με την Κάντζου. Δηλαδή δεν μπορώ να σου το περιγράψω.
1: Σταμάτα, γιατί θα σε ρωτήσω και για άλλες.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Για άλλα. Που δεν θα τα ξέρεις.
0: Δεν θέλω, άστο.
1: Πρόσεξε.
0: Φτάνει. Έμαθα την αρτοκλασία, φτάνει.
1: Καλημέρα και στο Μιλτιάδη, λέει. Καλημέρα στο πιο ευχάριστο Δήμο. Να σε καλά, Μιλτιάδη μου, καλημέρα. Τι να του πω. Τι πειραχτήρι, δεν είμαι πειραχτήρι. Αλλά από χθες δεν μπορώ να χωνέψω ότι ο Καλαμαράκης δεν ήξερε την αρτοκλασία και την άρτο.
0: Έχει
1: δεν
0: πάθει, παιδιά, κόλλημα όπω έχει φάει με τον Διόνυσο και τη Δήμαρχο εκεί πέρα. Τώρα έχει με την αρτοκλασία. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση. Καλημέρα στον Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη. Και στην Κατερίνα στην Πάτμο. Να σε καλά, Κατερίνα.
1: Η Κατερίνα, η οποία αποφύτησε από το Λύκειο, και να τη πούμε συγχαρητήρια.
0: Πολλά συγχαρητήρια,
1: Κατερινάκι μου.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
1: Α, έτσι είναι. Είδες, όποιος θέλει μπορεί και σε όποια ηλικία κι αν είναι.
0: Ο Αβραάμ από την άλλη, λέει ο Ιωσήφ, παραμένει το επίσημο πειρακτήρι της παρέας. Από Καλικάντζαρος ξεκίνησε, αλλά τελευταία φαίνεται να μαζεύει ένσημα αγιοσύνης. Αυτό ακριβώς. Θα γιάσω, Αβραάμ.
1: Έλα, παιδί μου, πάμε στη σκαλέτα.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Και φυσικά το πρώτο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τα κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η συγκεκριμένη τροπολογία, εναρμονισμένη με την απόφαση του Αρείου Πάγου, την πρόσφατη απόφαση.
1: Ακριβώς, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το λέγαμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, φωνάζαμε, εγώ μάλιστα και σε πολύ έντονο ύφος, για αυτή την, το ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, με τα funds και τους services να ζητάνε διευκρινιστική απόφαση από τον Άριο Πάγο. Είχε βγει βέβαια, και θέλω να το πω αυτό, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη του Πασόκ, δηλαδή συνεχείς ερωτήσεις και λέει, τι παιδιά δεν εφαρμόζεται αυτή η απόφαση.
0: Και ο Κώστας Τσουκαλάς,
1: ο Κώστας Τσουκαλάς μας έστειλε μήνυμα και καλημέρα Κώστα, αν μας ακούς. Λοιπόν, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ο άνθρωπος ότι πρέπει τα funds και οι services να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τέλος πάντων, χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, και θέλω να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Γενικότερα αλλάζει η εικόνα του ιδιωτικού χρέους. Και γιατί το λέω? Γιατί δεν είναι μόνο ότι πλέον με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή, δεν θα μπορούν τα funds και οι services να βρίσκουν παραθυράκια και να τοκίζουν τη μηνιαία δόση επί της συνολικής οφειλής και όχι επί της μηνιαίας. Πέρα από αυτό, δηλαδή πλέον σου είχε επιδικάσει το δικαστήριο, όταν είσαι στο νόμο Κατσέλη, ένα ποσό, 250 ευρώ. Πλέον δεν θα σου βάζουν πάνω στα 250, πληρώνεις 250 ευρώ και τέλος. Γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν? Στην μηνιαία δόση, τα funds και οι services έβαζαν τόκο επί της συνολικής οφειλής. Με αποτέλεσμα η δόση να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται και να τετραπλασιάζεται. Αυτό τέλος. Τέλος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν υπάρχουν πια παραθυράκια, ούτε κολπάκια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η αναδρομικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πω ποιες δύο κατηγορίες εξαιρούνται. Όμως αυτή η θετική εξέλιξη αφορά 100.000 περίπου δανειολήπτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Α, μπορώ να το φέρω, Ιωσήφ? Όχι, να μην κουράσω. Λοιπόν, πες λοιπόν ότι έχεις ένα δάνειο περίπου 145.000 ευρώ. Το οποίο το υπόλοιπο, συγγνώμη, οφειλής 144.500 ευρώ τον Ιανουάριο του 2024. Πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου και την νομοθετική ρύθμιση, η μηνιαία δόση ήταν 731 ευρώ για χρονικό διάστημα 300 μηνών. Με την απόφαση και τη ρύθμιση, με τον νέο υπολογισμό, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 483 ευρώ. Άρα, αν πληρώνεις 731, τώρα θα πληρώνεις 483. Παιδιά,
0: είναι μια μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Εκ των οποίων τα 482 ευρώ αφορούν χρεολύσιο και μόλις 1 ευρώ τόκους. Εφόσον λοιπόν ο συγκεκριμένος δανειολήπτης συνέχισε να καταβάλει τη δόση των 731 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, έως τώρα δηλαδή, έως τώρα που μιλάμε, έχει καταβάλει επί 30 μήνες πολύ υψηλότερο, ποσό υψηλότερο, κατά 248 ευρώ μηνιαίως. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έδινε παραπάνω για το δάνειό του 248 ευρώ. Άρα προκύπτει ένα ποσό υπερβάλλον. Που πόσο είναι? Περίπου, θα πω εγώ τώρα 7.500 ευρώ, για να μην σας πω 7.700. Το ποσό αυτό, τα 7.500, δεν επιστρέφονται σε μετρητά. Δεν θα τα πάρει στην τράπεζα. Αλλά λογίζεται ως αποπληρωμή κεφαλαίου και αφαιρείται από τις τελευταίες χρονικά δόσεις της ρύθμισης. Έτσι, αντί να απομένουν 270 δόσεις, τι απομένουν? 255 δόσεις. Άρα ουσιαστικά είσαι κερδισμένος κατά 55 και 10, 65, 15 δόσεις. 15 δόσεις είναι περίπου πάνω από ένα έτος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες? Τι ελάφρυνση είναι? Λοιπόν, αυτό είναι το. Και το έφερα το παράδειγμα για να μας καταλάβει ο κόσμος. Καταλαβαίνετε, ο άλλος πληρώνει 740 ευρώ το μήνα και τώρα θα πληρώνει 428. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά, παιδιά. Είναι τεράστια διαφορά. Για ανθρώπους που τα βγάζουν πέρα δύσκολα ή για ανθρώπους που παίρνουν ένα μισθό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Επιτέλους, το Υπουργείο Οικονομικών έφερε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Τέλος τα τρικάκια, τα παραθυράκια, τα τρίκ, τα κόλπα. Και έχει και αναδρομική ισχύ. Δύο κατηγορίες δεν μπορούν να εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη απόφαση. Η μία είναι η κατηγορία που έχει αποπληρώσει το ποσό. Και εδώ υπάρχει και μια γκρίνια. Εμείς το έχουμε αποπληρώσει γιατί εμείς μας τα πήραν κτλ. Δεν γίνεται. Δεν μπορούσε να αφορά και αυτούς. Μετά θα μιλούσαμε για πολύ μεγάλο πλήγμα στις τράπεζες. Και η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι έχουν χάσει τη ρύθμιση. Είναι έκπτωτη.
0: Περίμενε όμως τώρα. Και αυτές οι δύο κατηγορίες δανειοληπτών δεν έχουν δίκιο. Δηλαδή, είτε έχεις αποπληρώσει, είτε έχασες τη ρύθμιση γιατί ο σέρβισερ έχει κάνει καταγγελία της ρύθμισης επειδή σου ζητούσε ένα ποσό το οποίο τελικά κρίθηκε παράνομο.
1: Ναι.
0: Παρότι υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν θα πρέπει να δικαιωθούν. Αυτοί ας πούμε που έχασαν τη ρύθμιση επειδή του ζητάγανε δόση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έπρεπε με δικαστική απόφαση να καταβάλουν.
1: Το ακούω αυτό που λέει ο Σιφ πραγματικά και επειδή δεν θέλω τώρα να. Τα λες πολύ σωστά και θα συμφωνήσω μαζί σου. Ξέρεις, κάποιες αποφάσεις δεν μπορεί να περιλαμβάνουν το σύνολο των δανειοληπτών. Ήδη υπάρχει ένα κόστος, το οποίο επιμερίζεται μεταξύ του κράτους και των τραπεζών. Δεν γίνεται, δεν θα γινόταν. Στο λέω ανοιχτά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπουν και αυτοί, δηλαδή να μπουν και οι έκπτωτοι και αυτοί που έχουν αποπληρώσει, γιατί μετά αυτός ο λογαριασμός για τράπεζες και δημόσια θα μεγάλωνε. Για να είμαστε ειλικρινείς και να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν.
0: Ήδη το κόστος της ρύθμισης είναι
1: 700 εκατομμύρια.
0: Είναι 700 εκατομμύρια, το οποίο θα επιμεριστεί σε τράπεζες και κράτος.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν εχθές, και ξέρεις πολύ καλά ότι μιλώ με τραπεζικά στελέχη, μου είπαν ότι για αυτούς είναι πάνω από ένα δις. Άρα έπρεπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, να ισορροπήσει μεταξύ του να προστατεύσει τους δανειολήπτες που έπρεπε να το έχουν κάνει καιρό πριν. Καιρό πριν. Δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Άριο Πάγο που είχαν προσφύγει δανειολήπτες και που έχουν πληρώσει και δικαστικά έξοδα για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την μία να προστατεύσει τους δανειολήπτες και από την άλλη να προστατεύσει, να θωρακίσει τη σταθερότητα των τραπεζών. Εγώ το ακούω αυτό. Δεν δικαιολογώ. Δεν λέω ότι δεν έχεις δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί σου γιατί λένε και άλλοι που πληρώσαν. Εμείς ήμασταν κορόιδα που πληρώναμε τον τόκο επί της συνολικής οφείλησης κάθε μήνα και αποπληρώσαμε. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι.
0: Ή ο άλλος που λέει την έχασα.
1: Την έχασα γιατί κάτι μου πήγε στραβά. Γιατί ήταν πάρα πολύ.
0: Μου ζητάγανε να πληρώνω παραπάνω γιατί... και με απόφαση πλέον του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς. Γιατί σου λέει εγώ, το δικαστήριο μου έβγαλε 300 ευρώ και αυτοί μου ζητάγανε 500. Δίκιο έχουν. Αλλά δεν μπορούσε να συμβεί αυτό. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ρύθμιση. Όσοι είστε τώρα σε αυτόν τον νόμο Κατσέλη, θα δείτε μεγάλη ελάφρυνση στη δόση σας.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, τεράστια ελάφρυνση και δεν θα έχετε τις οχλήσεις από τα fans και το ξέρω. Γιατί έχω άνθρωπο που δέχεται. Ευτυχώς ο συγκεκριμένος πήγε βέβαια δικαστικά και πλήρωνε μόνο τη δόση του νόμου Κατσέλη που το είχε βγάλει το δικαστήριο. Δικαιώθηκε ο άνθρωπος. Αλλά παιδιά, μιλάμε για 10 τηλέφωνα και 20 την ημέρα. Λοιπόν, αυτό σταματάει. Επιτέλους και ξαναλέω, αλλάζει εικόνα με αυτόν τον τρόπο της αναδρομικότητας κυρίως του ιδιωτικού χρέους. Που έχει εκτιναχθεί, έτσι. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Επειδή αναφέρεσαι στην αναδρομικότητα, να ακούσουμε τον Κυριάκο Πιερακάκη χθες που είπε ότι εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου και αναφέρθηκε στο θέμα της αναδρομικότητας.
2: Τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Και πολύ σωστά.
1: Και πολύ σωστά και άργησε. Αργήσατε στο Υπουργείο Οικονομικών να το πούμε και αυτό. Εγώ να πω κάτι. Δεν λέω ότι οι τράπεζες δεν έχουν βγάλει χρήματα και ότι πρέπει να τις λυπούμαστε. Εγώ ανέβρα το σκεπτικό του Υπουργείου Οικονομικών για τις δύο εξαιρέσεις από την νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, επειδή υπάρχουν ερωτήματα, δεν αφορά όσους προσέφηκαν στα δικαστήρια, αφορά όλους τους δανειολήπτες που τα δάνεια τους έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά όσους έχουν προσφύγει δικαστικά. Αφορά όλους. Όλους που τρέχει η δόση τους και η ρύθμιση.
0: Και είναι ενεργή η ρύθμιση.
1: Ναι,
0: όπως είπα,
1: και τρέχει η ρύθμιση. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν είσαι έκπτωτος, όταν είσαι έκπτωτος, έχει σταματήσει η ρύθμιση. Ή αν έχεις αποπληρώσει, δεν μπαίνεις στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν σε αφορά. Αφορά ενεργές ρυθμίσεις.
0: Είναι σίγουρα λοιπόν μια θετική εξέλιξη για περίπου 100.000 δανειολήπτες που επιτέλους θα δουν τις δόσεις τους να είναι αυτές που πρέπει, αυτές που είχαν οριστεί και με δικαστικές αποφάσεις και πλέον και με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία οφειλή και όχι στη συνολική οφειλή του δανείου. Από εκεί και πέρα μένουν αυτές οι δύο περιπτώσεις που αναφέραμε με την Αμαλία, των ανθρώπων δηλαδή που έχει ολοκληρωθεί η ρύθμισή τους ή εκείνων που έχασαν, απόλεσαν τη ρύθμιση μετά από καταγγελία που έγινε από τους σέρβισες επειδή δεν μπορούσαν να καταβάλουν τα ποσά τα οποία τους ζητούσαν. Και εκεί ενδεχομένως να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, μπορεί να έχουμε προσφυγές στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν μπορούν να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να πω μόνο κάτι. Όσοι είστε ενταγμένοι στον εξωδικαστικό, δεν έχετε, δεν μπορείτε να μπείτε στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεν αφορά. Είναι άλλο καθεστώς διέπει τον εξωδικαστικό, το οποίο καθεστώς παραμένει. Δεν έχει να κάνει με αυτό που ορίζει η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Το ξαναλέω για να μην μπερδευτούμε. Αυτό αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, όχι τον εξωδικαστικό μηχανισμό.
0: Και επειδή λέμε συνέχεια ο νόμος Κατσέλη, ναι. Να ακούσουμε και την κυρία Κατσέλη, ναι. Λοιπόν, χθες, η οποία μίλησε στο Open για την απόφαση αυτή της κυβέρνησης, την ρύθμιση που φέρνει σήμερα στη Βουλή και την απόφαση του Αρείου Πάγου.
3: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, γιατί όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ πολύ σημαντική.
0: Θυμάστε, λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν επιδέχεται ερμηνεία σε συγκεκριμένη απόφαση, ότι είναι ξεκάθαρη.
1: Μα προσπαθήσαν να βρουν κάποια παράθυρο οι σέρβισες για να την γλιτώσουν, για να το πούμε έτσι και λίγο λαϊκά. Και τι είπε, ζήτησαμε επιστολή στον Άριο Πάγο, ερμηνευτική απόφαση. Δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, και γι' αυτό είπα ότι επειδή το θέμα σερνόταν 10 μέρες, 12, μια εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, έπρεπε η κυβέρνηση να το κάνει αυτό νωρίτερα. Βεβαίως, η εξέλιξη και η νομοθετική ρύθμιση είναι ιδιαίτερο θετική. Είτε θέλουν κάποιοι να το ακούν, είτε θέλουν να τον ακούν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και κυρίως όσον αφορά την αναδρομικότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ο άνθρωπος που έχει πληρώσει, έτσι, δεν πήγανε στράφη τα χρήματά του και ότι με έναν τρόπο θα συμψηφιστούν και άρα θα τα γυρίσουν πίσω. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα και στην Χρύσα φυσικά, και θα αναφερθούμε στον Κάρλος Γκαρντέλ και ενδεχομένως θα κλείσει η εκπομπή σήμερα με τον Κάρλος Γκαρντέλ, τον βασιλιά του τάγκο. Είναι ήδη στη σκαλέτα της εκπομπής. Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει σήμερα είναι του προδρόμου. Χθες ήταν ο Κλείδωνας μεταξύ άλλων και είναι τα Μαγιάτικα Στεφάνια. Το θυμάσαι αυτό το έθιμο?
1: Όχι.
0: Που ανάβουμε τις φωτιές τον Ιούνιο στους δρόμους και πηδάμε από πάνω.
1: Α,
0: δεν,
1: ναι,
0: το κάνατε,
1: ναι, ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: όταν ήσασταν παιδιά?
1: Όχι.
0: Εμείς το κάναμε, λοιπόν.
1: Το κάνατε, όχι, δεν το ξέρω.
0: Είναι αυτό. Ένα έθιμο το οποίο έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, αλλά το είχαν πάρα πολύ έντονα και οι Μικρασιάτες και το μετέφεραν όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Παραμονή λοιπόν, ανάβουν οι φωτιές, είναι αυτό το έθιμο του Κλείδωνα και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε, πρέπει να κρατάμε έτσι ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα μας.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος έχει ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Με εμάς λείπουν, πληρώνουμε κανονικά όλα αυτά τα χρόνια και μπήκαμε σε ρύθμιση, αλλά δεν ήμασταν στο νόμο Κατσέλη. Τι μπορεί να γίνει? Είναι περίεργο πάντως. Λέει τα στεγαστικά που έχουν μπει σε ρύθμιση ενώ πληρώνονται να θεωρούνται κόκκινα και να δίνονται σε φανς. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Μεγάλο θέμα για πολλούς δανειολήπτες, κυρίως με αυτά τα στεγαστικά δάνεια. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Real FM. Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Το επόμενο βήμα για το δικό σου σπίτι ξεκινά με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home.
16: Την περαιτέρω ορίμανση του e-commerce στην Ελλάδα διαπιστώνει η ετήσια έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι online αγορές αποτελούν πλέον καθημερινότητα, καθώς το 77,6% των καταναλωτών ψωνίζει συχνά ή πολύ συχνά στο διαδίκτυο.
17: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό λόγω πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Αναλυτικά στο real.gr. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράν είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
21: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 24 στο Αγρίνιο, 21 στα Ιωάννινα.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Με τεποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο του Καρέα από Ηλιούπολη και στη Μικρασασία στον Πειραιά.

0: Σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου, 24 Ιουνίου του 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας-Ταϊλάνδης. Ήταν μια γέφυρα η οποία χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Σαν σήμερα γκρεμίστηκε λοιπόν, έγινε ρημαδιό. Μπαμ, πάρτε κάτω. Μπαμ, το 1945. Στη συνέχεια φυσικά έγινε ταινία από τον David Lean. Της αρέσει το μουσικό θέμα, να ξέρετε. Κινείται στους ρυθμούς του, γκρεμίζει και η Κάτζου τη γέφυρα του ποταμού.
1: Ακριβώς.
0: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις ότι με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Είδες πώς τα λέω.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία.
0: Δυσκολίες bye bye, έχεις AI στα public.
1: Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Usert, μέλος του Deep Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεων προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές, μπείτε στο frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410.
0: Καλημέρα φίλτατε Στάθη, πέστα σε παρακαλώ. Δηλαδή λέει η κυρία Αμαλία γνωρίζει τα πάντα για την αρτοκλασία, αλλά για το αρχαιοελληνικό έθιμο του κλείδωνα τίποτα. Θα πάμε όλοι σε μοναστήρι.
1: Πω, τι είστε βρε παιδί μου, δεν αφαίρετε να πέσετε.
0: Έχει δίκιο τώρα.
1: Εντάξει, τίποτα
0: έχει
1: κάτω.
0: Δίκιο τώρα. Δεν έχεις πηδήξει τις φωτιές.
1: Όχι, φωτιά.
0: Δεν το θυμάσαι αυτό το έθιμο.
1: Άντε πάλι. Όχι σου είπα.
0: Ρίχναμε τα μαγιάτικα στεφάνια μέσα και κάναμε γύρω γύρω και μετά πηδάγαμε πάνω από τη φωτιά. Δεν το έχεις κάνει σαν παιδί. Τι να πω ρε παιδί μου.
1: Έχω κάνει άλλα, αλλά αυτό όχι.
0: Μάλιστα. Έπεσε μακριά γαϊδούρα. Καλά, όλοι πέσαμε όταν ήμασταν παιδιά, αλλά τέλος πάντων, άστα τώρα με τα παιχνίδια, μην γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια. Πάμε παρακάτω, γιατί είπαμε για τα κόκκινα δάνεια, είπαμε για την τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε και στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και του εντάλματος, το οποίο είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές. Και κατηγορεί επί της ουσίας τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ναι, και ότι έχει αποκομίσει ωφέλη από δίκτυο το οποίο είχε κάνει εγκληματικές ενέργειες. Δηλαδή ότι τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες. Τι γίνεται λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ είχα πάρει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Από
0: είχα ζητήσει,
1: Ούρσουλα,
0: λέει, ναι, από την κυρία Φόντερ Λάιν και κυρίως από την Επιτροπή Δεοντολογίας και είχα πάρει έγκριση.
2: Δεν υπάρχει καμία εντολή για έρευνα. Όταν μου προτάθηκε εμένα, εγώ δεν αποδέχτηκα αμέσως. Έστειλα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητούσα να μου πούν αν αυτός ο οργανισμός είναι σωστός, αν κάνει καλά τη δουλειά του και αν μου επιτρέπει η Επιτροπή να γίνω μέλος του. Δεν είχα καμία σχέση με τις άλλες δραστηριότητες του Πανσέρι. Τι έκανε μακριά και πέρα. Όλο αυτό το θέμα μας ήταν εντελώς ξένο.
1: Το θέμα είναι, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι είχε κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε. Βέβαια, ο δικηγός του, ο κύριος Δημητρακόπουλος, τον άκουσα το πρωί να λέει ότι δεν είχε πάρει κλήση. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να δύο φορές να τον έχουν καλέσει και να μην του έχει επιδοθεί η κλήση, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως, υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Από την άλλη πλευρά, λέει ο ίδιος ότι τα έχει δηλώσει τα χρήματα και έχουν φορολογηθεί. Άρα, πού είναι, σου λέει, πώς έχω κάνει. Έχω κάνει κάποιο αδίκημα, εφόσον έχω δηλώσει και έχουν φορολογηθεί. Έχει προκύψει όμως θέμα και υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Θεωρώντας η αντιπολίτευση σε όλα αυτά τα σκάνδαλα τα τελευταία, δηλαδή από τη μία ο κύριος Αβραμόπουλος, από την άλλη η κυρία Μισέλα Σημακοπούλου, ότι όλα έχουν γαλάζιο χρώμα και δεν βρισκόμαστε και κοντά τώρα. Δεν ξέρω πόσο κοντά στις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει για άνοιξη του 27. Πληροφορίες και σήμερα διάβασα σε κάποιες παραπολιτικές στήλες ότι σκέφτεται ακόμα και την 30η Αυγούστου. Πραγματικά δεν το είχα ξανακούσει αυτό το σενάριο. Λοιπόν, άρα ξέρεις, δεν είναι τώρα, αν υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Δεν κάνει καλό στην κυβέρνηση.
0: Από την άλλη, Αμαλία μου, εγώ άκουσα χθες τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ρωτήθηκε λοιπόν για το θέμα και είπε ναι, εμείς είχαμε δώσει την έγκριση στον κύριο Αβραμόπουλο. Αλλά άλλο η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλο η ανάρμοστη ή η παραβατική συμπεριφορά. Κράτησε αποστάσεις λοιπόν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό το οποίο λένε οι βελγικές αρχές είναι ότι υπήρχε ναι αυτή η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα όμως με μια οδηγία η οποία έλεγε ότι για 2 χρόνια μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του Ευρωπαίου Επιτρόπου δεν θα έπρεπε να έχει καμία συναφή δραστηριότητα με το αντικείμενο. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος ήταν επίτροπος μετανάστευσης.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε για 2 χρόνια λέει δεν έπρεπε να έχει καμία δραστηριότητα που είναι να είναι συναφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Και ο κύριος Αβραμόπουλος είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο Κατάρ μετά από πρόσκληση της κυρίας Καϊλή. Είχε συναντήσει εκεί με αξιωματούχους του Κατάρ και αντικείμενο των συζητήσεων, κάποιων συζητήσεων τέλος πάντων, ήταν και η κατάργηση της βίζας για τους πολίτες του Κατάρ όταν θέλουν να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι όλες οι πτυχές. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο ένταλμα το οποίο έφτασε στις ελληνικές αρχές διαβιβάστηκε λοιπόν πλέον σαν δικογραφία αμελητή στη Βουλή.
1: Ακριβώς.
0: Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον Άριο Πάγου και στη συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Τώρα την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί και άρση ασυλίας, έτσι, τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος είπε ότι θα φυσικά να έρθει η ασυλία μου και να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις.
0: Παναγιώτη Ζέλη Κοβολάνιο στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα παλικάρι μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, έχουμε και βαπτίσια.
0: Βέβαια.
3: Εντάξει, το δέχομαι, τι να πω. Κλειστά είναι τα 2 ρεύματα της Ορφαίος στο Εγάλεο, από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού, λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών που ξέσπασε, υπενθυμίζω, χθες το μεσημέρι. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο ανατμήματα η κάθοδο Στιβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλή Σοφία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σε Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Καλά, εκεί ο κόσμος κάνει υπομονή 16 χρόνια. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από τις Τζιπιές μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρές οχημάτων στα 2 ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο και επειδή νωρίτερα ακούσαμε η γέφυρα του ποταμού Κουβάη, λέει ο Δανιήλ για τη διέλευση του ποταμού Κηφισού θα γράψει κάποιος καμιά μπαλάντα.
1: Ναι, καλά λέει.
0: Απλούς τουλάχιστον. Καλημέρα, Δανιήλ.
1: Λοιπόν, θα μεταφέρω μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης παραιτήθηκε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή παραιτησής του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ζητάς διαφάνεια και να έχεις αυλή. Το κίνημα έγινε προσωπικό πολιτικό εγχείρημα, λέει ο κύριος Κοκοτσάκης και συνεχίζει. Όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των Τεμπών, δεν μας κινητοποίησε η εξουσία, αλλά μας κινητοποίησε η ανάγκη για αλήθεια. Λοιπόν, ήταν ο πραγματογνώμονας, είναι ο πραγματογνώμονας, στην υπόθεση του Τεμπών ο κύριος Κοκοτσάκης. Όχι,
0: ναι.
1: Το λέω, έτσι.
0: Ναι, καλά,
1: την επιστολή του επιρρύπτει την κύρια πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία του φορέα στη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται σε προσωπικό πολιτικό όχημα. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικής λειτουργίας. Αυτά. Ναι, είναι ένα θέμα τώρα και βαριές υπάρχουν, οι αιχμές δεν είναι τυχές προς την κυρία Καριστιανού. Βεβαίως δεν έχουμε δει και πρόσωπα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, εκτός τον κύριο Αυγιανινό ξέρουμε και την κυρία Γρατσία. Γι' αυτό και δεν μπορούν να μαθαίνω ότι οι συνάδελφοι ζητούν στελέχη από το κόμμα της κυρία Καριστιανού, εκπροσώπους να βγουν και δεν υπάρχουν. Δύο είναι τα πρόσωπα. Τώρα και αυτή η παρέτηση του κ. Κοκοτσάκη με αυτές τις αιχμές δημιουργεί ένα θέμα. Ένα προβληματισμό, θα έλεγα.
0: Να πούμε μια κουβέντα και για τους χθεσινούς αγώνες του Μουντιάλ. Χθεσινούς δηλαδή, μέχρι και σήμερα το πρωί έπαιζαν, γιατί είναι και οι ώρες τέτοιες. Χθες λοιπόν, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 5-0 με δύο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο έγραψε και αυτός ιστορία. Γιατί μπορεί να μην είναι ο πρώτος σκόρερ όπως είναι ο Μέση, αλλά είναι ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Δεν το έχει πετύχει κανένας άλλος. Το πέτυχε λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αγγλία Γκάνα 0-0. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Δεν μπορούν τα παιδιά. Δεν μπορούν. It's coming home και it's coming home. Φέρε 0-0 τώρα με την Γκάνα. Κροατία Παναμάς 1-0 και Κολομβία Κονγκό στο τελευταίο αγώνα που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί. 1-0 η Κολομβία. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Λιονέλ Μέση, αλλά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 30.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92-113.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-400-0095 και 697-79-91-924.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
11: Διάθεση καλοκαιρινή.
12: Θέα χαλαρωτική.
11: Γεύσεις λαχταριστές.
12: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
11: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
11: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
12: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
11: Τηλέφωνο 22730 62 153.
12: See you at Corner.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αμαλία, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές σχετικά με το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας.
1: Ναι, που είναι πάρα
0: πολύ. Το οποίο ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου και ρωτάνε τι θα γίνει.
1: Είναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει δώσει λύσεις σε ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από την παχυσαρκία, αλλά την πραγματική παχυσαρκία, έτσι, η οποία είναι ασθένεια. Εντάξει, και εγώ το λέω επειδή έχω περάσει από παχυσαρκία. Λοιπόν, δεν είναι απλό. Να πω λοιπόν ότι επειδή υπάρχει ένα άγχος και μια ανησυχία ότι τελειώνει το πρόγραμμα και δεν θα συνταγογραφούνται τα συγκεκριμένα φάρμακα, δεν θα τα παίρνουν δωρεάν οι άνθρωποι. Ενώ έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και είναι πανάκριβα, δεν είναι εύκολο κάποιος να τα πάρει μόνος του. Να πω ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας, όσοι έχουν ενταχθεί τόσο στο πρόγραμμα θα συνεχίσουν να παίρνουν τα φάρμακα, να λαμβάνουν τα φάρμακα δωρεάν μέχρι να φτάσουν, γιατί παρακολουθούνται από ειδικούς. Δεν είναι έτσι, άντε κάνουμε οτιδήποτε, παίρνουμε ένα χάπι, ένεση, δεν ξέρω τι κάνουν και άντε το κάνεις και... Να παρακολουθούνται πώς πάει το σωματικό τους βάρος και τα λοιπά, ο δείκτης μάζας σώματος, μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό βάρος. Άρα μην έχετε ανησυχία, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα, θα βγει νομίζω τις επόμενες μέρες και μια επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας.
0: Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top, παιδιά, τώρα τι να συζητάμε, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πάει στα Lidl. Από ζέστη πώς πάμε, μέχρι 32 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία, εδώ στην Αττική.
1: Μια, το βράδυ έχει αρχίσει και κάνει.
0: Αλλά εντάξει, ακόμα είναι υποφερτά. Δηλαδή,
1: σε σχέση με το
0: που
1: είναι στην Ευρώπη, σε Γαλλία, σε Ολλανδία, σε Ισπανία. Πόσους πνιγμούς έχουμε, λέει, από τη ζέστη, γιατί βουτάνε παντού οι άνθρωποι, έτσι. 20 πνιγμοί, λέει. 20 πνιγμοί στη Γαλλία, γεμάτα τα νοσοκομεία στην Ιταλία, ακυρώσεις εκδηλώσεων στην Ισπανία.
0: Πνιγμοί και στην Αγγλία, πνιγμοί και στη Γερμανία, γιατί οι άνθρωποι, αναζητώντας έτσι λίγη δροσιά, πάνε, βουτάνε όπου να είναι, δεν ξέρουν για καλό μπάνιο. Έχουν πολλούς πνιγμούς, λοιπόν, όπως λέει η Αμαλία.
1: Ναι.
0: Και η κατάσταση είναι δραματική με αυτόν τον θερμικό θόλο, ο οποίος λέει έχει δημιουργηθεί από θερμές αέριες μάζες, οι οποίες έχουν μετακινηθεί από την Αφρική και έχουν κατσικωθεί πάνω εκεί. Πάνω δηλαδή από τη Γαλλία, την Ισπανία,
1: έχουν
0: την Βρετανία.
1: Δεν έρχονται προς τα δώμα, έσωσε το Μελτέμι. Απλώς να πω, και στην Ολλανδία αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και εκεί είναι γεμάτα. Μου λέει, αδερφοί μου, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι. Το 33 και το 34 για την Ολλανδία είναι σαν να είναι 42 εδώ.
0: Και είναι και η υγρασία.
1: Βέβαια, γι' αυτό το λέω. Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι βιώνουμε.
0: Είναι έντονο το αίσθημα δυσφορίας.
1: Ακριβώς.
0: Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, την κυρία Λίλιαν Κουτσούκου.
1: Ναι.
0: Είναι Ελληνίδα η οποία ζει στη Βαλένθια, στην Ισπανία. Μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, περιγράφοντας την κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι στην Ισπανία.
2: Πλησιάζει τώρα εκεί 6 το απόγευμα, έτσι δεν είναι? Ισχύει ακόμη η σύσταση για αποφυγή μετακινήσεων στους δρόμους και σε χώρους χωρίς κλιματισμό?
3: Ισχύει μέχρι και αύριο, και αύριο θα μας ενημερώσουν για άλλη μια φορά. Αλλά δυστυχώς είναι τρομερή η κατάσταση. Δεν υπάρχει κανένας έξω. Και σήμερα μάλιστα συστήσανε να όσοι μπορούν να δουλέψουν από το σπίτι, να δουλέψουν από το σπίτι.
2: Πείτε μας για τις συνθήκες που βιώνετε. Ο υδράργυρος έδειξε 44 και 45 βαθμούς. Φαντάζομαι όμως ότι σε ορισμένες περιοχές το αίσθημα είναι σαν να έχετε 50 βαθμούς Κελσίου λόγω της υγρασίας.
3: Δεν έχουμε ζήσει ποτέ με 50, αλλά ναι, είναι κάτι τέτοιο, λέει ο κόσμος. Εδώ είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά στην Ανδαλουσία ξεπέρασε τους 45 βαθμούς. Στο βορρά, που δεν είναι συνήθως τόσο υψηλή θερμοκρασία, έχει ξεπεράσει τους 40. Εγώ χαρακτηριστικά σήμερα δεν μπόρεσα να βγάλω το αμάξι μου, γιατί από τη διαστολή της μεταλλικής πόρτας δεν ανοίγει πόρτα, και αυτό δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ.
2: Δεν ανοίγει πόρτα από τη διαστολή, τρομερό. Τρομερό.
3: Το βράδυ ανοίγει όμως, το πρωί ανοίγει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να την ανοίξω.
1: Απίστευτο.
0: Φαντάσου τι γίνεται. Φαντάσου τι γίνεται. Πρωί, βράδυ, ανοίγει η καραζόπορτα. Αλλά στη διάρκεια της ημέρας, με αυτές τις θερμοκρασίες, ούτε την καραζόπορτα.
1: Είναι και ο δεύτερος καυσόνας μέσα στον Ιούνιο, έτσι, που πλήττει κάποιες χώρες στην Ευρώπη. Δεν είναι ο πρώτος. Και είναι Ιούνιος. Φανταστείτε, θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δηλαδή, πραγματικά οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ.
0: Να, και μήνυμα τώρα από τον Ντούισμπουργκ, το στέλνει ο Βασίλης και λέει: υπάρχουν πνιγμοί γιατί μπαίνουν στο ποτάμι, ενώ τους λένε ότι είναι επικίνδυνο. Εδώ την Παρασκευή θα δείξει 40. Ευτυχώς λέει, ξεκινάω αύριο για την πατρίδα και θα δροσιστώ.
1: Φαντάσου,
0: 40 βαθμοί, Γερμανία.
1: Γερμανία.
0: Φαντάσου.
1: Και έρχεσαι να δροσιστεί ο άνθρωπος.
0: Με το καλό να έρθεις, φίλε, με το καλό να έρθεις στην πατρίδα.
1: Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και ευκολία του

0: ξεκίνησε από κάποιο σημείο της Αγίας Παρασκευής, έκοβε βόλτες δηλαδή. Έτσι με πανό κτλ. Έφτασε στη. Βρήκαν που μένει ο κ. Χαρδαλιάς στο σπίτι, η οικογένειά του, τα παιδιά του. Έτσι έγραψε στους τοίχους και όχι μόνο στο σπίτι του, σε όλη τη γειτονιά. Τι να πω τώρα. Για το σχέδιο που προωθεί για τα προσφυγικά είναι αντίθετη.
1: Των προσφυγικά
0: που είναι ένα θέμα που το κληρονόμησε ο κ. Χαρδαλιάς. Αλλά πέρα από αυτό, να πούμε αν υπάρχουν αντιδράσεις ή όχι. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να πηγαίνει σε ένα χώρο. Και μένει εκεί.
1: Στο σπίτι του άλλου τώρα.
0: Και πα στο σπίτι
1: του,
0: οικογένειά του και τα παιδιά του.
1: Και επίσης, υπόλοιποι κάτοικοι έτσι.
0: Βεβαίως οι αρχές τι κάνανε. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου και στη γειτονιά.
1: Αν θες να διαμαρτυρηθείς, μπορείς να πας στην περιφέρεια.
0: Εντάξει, δεν πας όμως να κατασκηνώσεις όπου θες. Υπάρχουν νόμοι εδώ πέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης ο κ. Χαρδαλιάς, στο σχέδιο που εκπονεί η περιφέρεια, θέλει να κάνει ξενώνες για συγγενείς ανθρώπων που.
1: Συγγενών ανθρώπων οι οποίοι νοσηλεύονται στον Άγιο Σάββα.
0: Και που περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως και κάποιοι που δεν έχουν που να μείνουν, να τους παραχωρήσουν ένα σπίτι να μείνουν. Αλλά και ακόμα να αντιδράς. Να μην το θες, να έχεις διαφορετική άποψη.
1: Να πούμε ότι υπάρχει ένας απεργός πείνας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από 138 ημέρες απεργίας πείνας.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δεν είναι ένα αγώνα.
0: Εντάξει, εγώ το ακούω αυτό και το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά άλλο είναι να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο ή να διαμαρτυρηθούμε. Γιατί καλά κάνουν ο κόσμος που θεωρεί ότι δεν θέλει αυτό το σχέδιο ανάπλασης. Λοιπόν, ο κ. Χαρδαλιάς βέβαια έκανε ένα βιντεάκι που λέει ότι δεν εκφοβίζομαι και καλά το είπε. Καλά το είπε γιατί δεν είναι ότι πήγαν στην περιφέρεια. Πήγαν στο σπίτι του. Δεν γίνεται ο καθένας να πηγαίνει στο σπίτι του άλλου, στα παιδιά του και στην οικογένειά του.
1: Και γράψανε τώρα συνθήματα εκεί, στην είσοδο της πολυκατοικίας, με περιεχόμενο το οποίο εντάξει. Άστο τώρα μην το χαρακτηρίσουμε. Λίγο. Και αναστάτωσαν και την οικογένεια του Νίκου του Χαρδαλιά, αλλά και τις άλλες οικογένειες οι οποίες μένουν σε συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Αισθάνονται μια ανασφάλεια. Αυτό θέλω να πω. Το αν διαφωνήσει όχι με το σχέδιο, είναι δικαίωμα του καθενός να αντιδράσει και να διαμαρτυρηθεί. Να πω ότι ο Γιάννης μένει στην Ολλανδία και λέει: Παιδες, η κατάσταση είναι σκέτη κόλαση. Φαντάσου τι ζουν οι άνθρωποι εκεί.
1: Και ο Παύλος, Ντίσελντορφ, 22 η χαμηλότερη θερμοκρασία στις 3-4 το πρωί. Σήμερα θα φτάσει τους 37. Και ο Φίλιππος, ο οποίος μας ακούει στη Βιέννη, έχει ήδη πάρει τα μέτρα του. Και πολύ καλά κάνεις, αγαπητέ φίλε. Η ώρα πλησιάζει 9, δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με Μέση και Λαγόκεφαλο.
2: Real FM. Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά, τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη. Μεσάνυχτα στον Αντένα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις. Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Καθυστερήσεις επίσης στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στη Μεσογείον προς Αθήνα από Χολαργό, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση και από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας, στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Κλειστή είναι η οδός Ορφέως από το ύψος της Αγίας Άνης στο ρεύμα προς Κηφισό, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Περιλαμβάνει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου για τον υπολογισμό του τόκου επί της μηνιαίας δόσης. Τον Πρωθυπουργό υποδέχεται στις 11 στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταρρεύσει και η Γερουσία αποφασίζει να προχωρήσει σε μια άκερη και χωρίς νόημα ψηφοφορία, έγραψε σε ανάρτησή του. Περισσότερα στο enikos.gr. Λέμπος με 32 λοδαπούς εντοπίστηκε από το λιμενικό ανοιχτά της Κρήτης, μεταφέροντας στους καλούς λιμένες. Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό, εμπόριο και περιφέρειες. Έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις και πορείες στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα. Τα αποτελέσματα Αγγλία-Γκάνα 0-0, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0 και Παναμά-Κροατία 0-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αιθριός καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα υπηρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ταγκό. Ταγκό Αργεντινό.
1: Φανταστικό.
0: Που έλεγε και ο Βέγκος, παιδιά, η Αμαλία Κάτζου χορεύει κουμπαρσίτα στο στούντιο του Real FM.
1: Οπωσδήποτε.
0: Το έζησα και αυτό, έχει βγάλει και τη βεντάλια και χορεύει κανονικότατα. Ταγκό, θα ανεβάσω βίντεο στα social media.
1: Χάλι μου το χάνεις αυτά εσύ.
0: Δεν χάνω αυτή την ευκαιρία. Γιατί χορεύει την κουμπαρσίτα όμως σήμερα η Αμαλία Κάτζου? Γιατί έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση.
2: Παραμέση, Μέση, Μέση, Μέση, Μέση, Μέση, Μέση, Μέση, η Μέντς Μέση. Αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση,
0: αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν
1: καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση,
0: αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν καραμέση, αν
1: Σουβλάκι της πέρασε.
0: Ακριβώς. Έχει λοιπόν γενέθλια ο κατά τεκμήριο αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Καλύτερος παίκτης του κόσμου μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Πραγματικά να είναι γερός ο άνθρωπος εκεί στα 39 που μπαίνει σήμερα. Να ζήσει και άλλες επιτυχίες, να πάει καλά και με την Αργεντινή στο Μουντιάλ. Έχουμε και εμείς φυσικά εδώ τους δικούς μας, Μέση. Δεν έχουν μόνο στην Αργεντινή Μέση. Έχουμε εδώ και στην Ελλάδα Μέση.
3: Είσαστε Μέση Ρονάλντο.
4: Εμέση. Δεν το συζητάω. Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω ότι η συμπάθεια σε έναν ποδοσφαιριστή δεν έχει να κάνει μόνο με τις τεχνικές του δυνατότητες, αλλά και με τον τρόπο που παίζει, με το χαρακτήρα του. Εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ ο Μέση.
1: Ταιριάζει.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έτσι κι αλλιώς έχει μια αδυναμία στην Αργεντινή λόγω Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Και τη συνεχίζει τώρα αυτή την αδυναμία και με το Μέση και φέρνει και ένα ακόμη παράδειγμα.
4: Έχω αποκτήσει μια εμπειρία σε σχέση με αυτό που κάνω. Όπως ο Μέση, ας πούμε, στα 17 ήταν αλλιώς, στα 35 πάει να σηκώσει κούπα τώρα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Σου λέει, έχω εμπειρία.
0: Ας πούμε, στα 17.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Πολύ ωραία το είπε ο κ. Τσίπρας. Πολύ ωραία.
0: Και εγώ τώρα σου λέει, μπορώ να σηκώσω κούπα, όπως έκανε και ο Μέση. Πάει που λες, Αμαλία μου, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεία στην Πιερία.
1: Μάλιστα.
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι ένας πολίτης εκεί και του λέει.
5: Είσαι ο Μέση της πολιτικής, πάρ' το χαμπάρι. Ο Μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι. Με τίποτα δεν παίζεσαι. Ρε παιδί μου, Κυριάκο, μην καταλαβαίνεις τίποτα. Επίθεση.
0: Επίθεση, Μέση, επίθεση. Όλοι Μέση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ένας, δύο, έχουμε και τρίτο.
1: Υπάρχει κι άλλος Μέση. Για ρίξ' το.
0: Δεν θα έχει Μεσσηνία.
1: Καλά, τροχόλια.
0: Δηλαδή βγαίνει και από το όνομα. Μέση.
1: Μη μου θυμίσει τη Μεσσηνία τώρα, άστο.
0: Μεσσηνία. Τι να μη στη θυμίζω που στη θυμίζουν εδώ οι ακρότες με τα μηνύματά σου. Τώρα θα σου διαβάσω εδώ, αλλά πάμε στο Μέση της Μεσσηνίας.
6: Εμπρός.
7: Ναι, κύριε Γιάννη, ο Θωμάς είμαι από την εταιρεία Managers. Κύριε Γιάννη, σου έχω φοβερό παιχτάκι από Καλαμάτα.
6: Εμπρός. Έρχεται με τώρα ο Καλαματιανός.
4: Μπράβο, Αντώνη.
7: Και δυνατός όπως τον εθές,
8: Παλεύω και παλεύω με κάθε τρόπο.
7: Τι να περιμένουμε, ρε Μπάμπη. Στην ευκαιρία να τον πάρεις τώρα που είναι φτηνός. Όχι του χρόνου που θα μου τον ζητάει η Μάντσεστερ.
4: Έχουμε πεθάνει με 10 γκολ από τα αποδυτήρια. Εάν είναι να πάμε επαναστατικά, θα τους βάλουμε 10 γκολ.
7: Πρόεδρε μου, ρώτα όλη την Πελοπόννησο. Ρώτα όλη την Πελοπόννησο.
6: Εμπρός! Έρχεται με τώρα ο Καλαματιανός.
7: Όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει ότι είναι το νέο αστέρι της Μεσσηνίας.
4: Μπράβο, Αντώνη.
7: Με πιάνεις έτσι, της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί παίχτη μιλάμε.
4: Εγώ, κύριε Πρετεντέρη, μπαίνω στο γήπεδο, όπως όλες οι μεγάλες ομάδες, για την νίκη. Δεν μπαίνω ούτε για την ισοπαλία. Ούτε για την ήττα.
7: Της Μεσσηνίας. Μεσσηνίας.
4: Θα τους βάλουμε 10 γκολ.
6: Δεν περιγράφω άλλο.
0: Μεσσηνία. Μεσσηνία. Και έρχεται εδώ ο Θοδωρής και λέει ότι η Κάτζου λέει πήγε στην Υπαπαντή στην Καλαμάτα. Αλλά δεν τσάκισε μόνο λέει τον Άρτο, τσάκισε και το Γαλακτομπούρεκο και τη Γουρνοπούλα. Ξέρει που έχει την καλύτερη Γουρνοπούλα. Έχει στην Καλαμάτα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Α, το μαγαζί, στέλνει και το μαγαζί. Θέλει ντοκουμέντα εδώ πέρα.
1: Ναι, τι ντοκουμέντα, αφού δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα.
0: Ναι,
1: δεν το
0: καλά
1: ξέρω.
0: Τώρα εσύ που δεν τα ξέρεις, δεν άφησες τίποτα εκεί.
1: Ωραία,
0: στο πέρασμά σου. Καλημέρα, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εδώ είμαστε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Μέση εδώ πέρα του αληθινού ραδιοφώνου, την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Αυτό
0: καλά, δεν κάνεις καμία παρομοίωση να τρέχουμε και να μην φτάνουμε.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Το Αρμενάκι τώρα τι λέει. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Σε ένα έγκυρο περιοδικό Οκεανολογία, διάβασα. Ακαδημιακή είναι και η συγκεκριμένη. Λοιπόν, άρθρο του διάσημου καθηγητή χθιολογίας Νίκ Γαβρόπουλου ότι ο πιο ακίνδυνος λαγοκέφαλος είναι ο λευκοπράσινος γιατί τρέφεται μόνο με λαχανικά. Προπαντός με καρότα και μπατζάρια.
0: Υπάρχει τέτοιο λαγοκέφαλο.
1: Να το λέει Αρμενάκι. Τρώει καρότα και παντζάρια ο λαγοκέφαλος.
0: Τώρα διάβαζα, Μαλία, ότι υπάρχει σχέδιο επιδότησης λοιπόν για το κυνήγι του λαγοκέφαλου, αλλά υπάρχουν και σενάρια που εξετάζονται, μεταξύ των οποίων και η πρόταση να αφήσουν τη φύση να κάνει το ξεκαθάρισμα. Δηλαδή υπάρχει και αυτό πάνω στο τραπέζι. Αύριο θα γίνει σύσκεψη του Μαργαρίτη Σχοινά με τους αλλοίς. Οι επιστήμονες από την άλλη πλευρά ζητούν να σταματήσει ο πανικός που έχει προκληθεί για τα τοξικά ψάρια τα οποία πληθαίνουν στις ελληνικές θάλασσες. Εδώ να πω κάτι το οποίο μου το υπενθύμησε ένας καλός φίλος και ακροατής, ο Νάσος. Έχει γίνει λοιπόν ένας πανικός με τους λαγοκέφαλους, έχουν αρχίσει και βγαίνουν διάφορα βίντεο, πιάνουν τους λαγοκέφαλους, τους ξαναβάζουν μέσα, τους βάζουν κουτάκια. Είδα ένα άλλο βίντεο λοιπόν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πιάσει ένα λαγοκέφαλο. Το ψάρι, όπως καταλαβαίνεις, έξω από το νερό δυσκολεύεται να αναπνεύσει και εκείνη την ώρα τον μπουκώνει με ένα άλλο ψάρι για να δείξει ότι θα το φάει.
1: Ναι.
0: Και λες ρε φίλε, είναι ένα πλάσμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όσο και αν έχει προκληθεί πανικός, γιατί το ταλαιπώρεις. Δηλαδή ή βγάλ το έξω και ακολούθησε τη διαδικασία όπως προβλέπεται, δηλαδή να πάει εκεί που πρέπει να πάει κτλ. Το να το βγάλεις τώρα και να το ταλαιπωρείς για να ανεβάσεις ένα βίντεο στο διαδίκτυο και να γίνεις viral ή να πάρεις μερικά likes, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν
0: δηλαδή,
1: το καταλαβαίνω.
0: Κρίμα και εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση επιδοτήσεων για τους αλλοίς για να αλλοιεύουν τον λαγοκέφαλο. Αλλά όπως σας είπαμε, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις επιστημονικών φορέων που προτείνουν τον περιορισμό της αλλοίας για την ενίσχυση των φυσικών θηρευτών του λαγοκέφαλου στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Να δούμε λοιπόν ποια άποψη θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα.
1: Να δούμε,
0: υπάρχουν και άλλα μέτρα όμως.
1: Ναι.
0: Πιο δραστικά.
1: Ποιο είναι το πιο δραστικό?
0: Λοιπόν, υπήρξαν ιερείς του παλαιού ημερολογίου.
1: Μάλιστα, παλαιομερολογίτες δηλαδή.
0: Ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Οι οποίοι κάνουν δεήσεις.
1: Για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι από τις θάλασσες.
0: Έχουν ξεκινήσει λοιπόν τις δεήσεις για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι. Το θέμα ανέδειξε χθες στην εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιο. Δηλαδή από εκεί το πήραμε και εμείς. Και θα ακούσουμε τώρα το ρεπορτάζ για τους λαγοκέφαλους.
9: Με δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο των λαγοκέφαλων. Αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
10: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του πατρόου εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
9: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα που μας έρχεται, πάμε Βραβρώνα και Μαραθώνα να κάνουμε δεήσεις.
1: Σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Για να φύγουν οι λαγοκέφαλοι.
1: Πού έχουμε φτάσει, αυτό έχω να πω.
0: Ξεκίνησαν από την Εύβοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, και τώρα πάμε Βραβρώνα, Μαραθώνα. Θεέ μου φύλαγε.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου. Το κάνεις λάθος το σταυρό σου.
0: Δηλαδή.
1: Κάνεις λάθος. Μου
0: γκρεμίσει το μύθο που έχω χτίσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Κάνεις λάθος το σταυρό σου, Παναγία μου. Δεν το πιστεύω αυτό που έκανε.
0: Τι τον κάνω, ρε παιδί μου, πώς τον κάνω. Σωστά τον κάνω.
1: Για κάνω.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Α, τώρα το κάνω σωστά.
0: Έτσι τον κάνω πάντα.
1: Όχι, πριν μπερδεύτηκες μάλλον.
0: Ξεκίνησαν λοιπόν οι δεήσεις από ιερείς του παλιού ημερολογίου στη μάχη κατά των λαγοκέφαλων. Δεν ξέρουμε ακόμα τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Ανδρέας Καραγιάννης, που τα ξέρει αυτά τα θέματα, τα εκκλησιαστικά και ήταν εκεί στο πάνελ, έδωσε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη.
11: Εντάξει, είναι λίγο μια ακραία έκφανση, μπορούμε να πούμε. Βλέπουμε ότι οι συγκεκριμένοι ιερείς ουσιαστικά επιστρατεύουν τον ψαλμό 90, που είναι ο ψαλμός για κάθε τι κακό δαιμονικό. Θεωρούν τα ψαράκια, τους λαγοκέφαλους, ότι είναι μια δαιμονική διαταραχή της φύσης. Οπότε σου λέει με αυτόν τον τρόπο.
4: Μ' αρέσει, Αντρέα, μην φτάσουμε στο να λέμε αποτάσσει το λαγοκέφαλο, πεταξάμι. Καταλάβει, θα φτάσουμε τώρα σε τέτοιο.
12: Κοίτα, Στέφανε, άμα φεύγει όμως έτσι, του το πει και φύγει, θα το.
13: Έφυγανε στην Εύβοια και στη Βραβρώνα. Και στο Μαραθώνα,
11: αυτό θα φανεί εν καιρό. Εντάξει, αυτό θα φανεί εν καιρό, δεν φαίνεται απευθείας.
0: Δεν φαίνεται αμέσως, κατάλαβες. Πρέπει να περάσει λίγο διάστημα για να αποδώσουν οι προσπάθειες και να δούμε τα αποτελέσματα. Θέλει λίγο διάστημα να δούμε αν φύγουν
1: κάτι
0: οι λαγοκέφαλοι από την Βραβρώνα.
1: Αυτό που έστειλε το Αρμενάκι, το έστειλε, λέει, δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβες, μου λέει, γιατί είσαι αθώα. Κατάλαβε ότι διπλανό σου. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα.
0: Καλά, δεν πειράζει.
1: Έχεις καταλάβει.
0: Δεν πειράζει, θα σε εξηγήσω.
1: Θα μου εξηγήσει μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, γιατί κάτι μάλλον δεν το
0: έκανα. Εσύ μείνε στις δεήσεις εδώ.
1: Ναι.
0: Για τους λαγοκέφαλους.
1: Σώσω κύριε το λαόν σου.
0: Στη Βραβρώνα.
1: Στη Βραβρώνα θα πάω. Εκεί θα πάω κι εγώ. Το Σαββατοκύριακο.
0: Άντε,
1: για τους λαγοκέφαλους.
0: Δεν έκανα μια δεήση.
1: Με το μάτι που έχω αυτό τον καιρό, τέσσερις μήνες, τα ξέρεις εσύ καλά.
0: Έλατε.
1: Δεν με πιάνει τίποτα πια.
0: Έχεις δίκιο. Και ο Παναγιώτης λέει χοντροκέφαλη εναντίον λαγοκέφαλο.
1: Έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Εγώ σου είπα, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτή η εικόνα.
1: Και εμένα πάρα
0: πολύ. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι όμορφο το ψάρι. Πραγματικά είναι κακάσχημο, είναι χάλια κτλ. Είναι τοξικό, ναι. Αλλά ρε παιδί, πρέπει να το βγάλεις έξω τώρα, δηλαδή από τη θάλασσα και να το ταλαιπωρείς, να το βασανίζεις. Για ποιο λόγο, για να ανεβάσεις βίντεο και να γίνεις viral και να πάρεις μερικά likes. Εντάξει, το καταλάβα. Αυτά λοιπόν και με τους λαγοκέφαλους. Στην πρώτη ώρα φυσικά της εκπομπής ξεκινήσαμε με την τροπολογία η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση και του Αρείου Πάγου.
1: Ακριβώς. Πλέον ο τόκος θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι της συνολικής οφειλής και θα έχει και αναδρομικότητα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια ανάσια για 100.000 περίπου δανειολήπτες.
0: Σας είπαμε και για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ θα πάρει την έγκριση από την Επιτροπή Δεοντολογίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δεοντολογίας, για να συμμετέχω στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και ότι τα χρήματα τα οποία πήρα τα έχω δηλώσει και έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, καθώς η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στη Βουλή και το αίτημα άρσης ασυλίας θα συζητηθεί. Ο ίδιος, όπως λέει, δεν θα χρησιμοποιήσει τη βουλευτική του ασυλία. Για το Μουντιάλ σας τα είπαμε και για τον Κριστιάνο και για τον Μέση. Σας είπαμε και για τον Καύσωνα, ο οποίος χτυπάει κυρίως Γαλλία, Ισπανία, Βρετανία, Ιταλία και Γερμανία και Ολλανδία, όπως μας στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας. Ακούσαμε και Ελληνίδα κάτοικο της Ισπανίας να περιγράφει ότι δεν ανοίγει καν η γκαραζόπορτα από τη ζέστη και από τη διαστολή η οποία έχει προκληθεί. Και βέβαια σας είπαμε και για την υπόθεση της ανάπλασης των προσφυγικών εκεί σε Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την επίθεση που δέχθηκε στην κατοικία του ο Νίκος Χαρδαλιάς και η οικογένειά του από περίπου 150 άτομα που φώναξαν κάποια συνθήματα και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους. Τώρα, Μαλία μου, όμως, είναι δίπλα μας ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι η ώρα του, 9 και 20, για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
14: Καλημέρα και πάλι. Από Βαλένθια η δήλωση για τον Καύσωνα, μην ξεχνάμε αυτή την ωραία ισπανική πόλη.
0: Ναι, η κυρία που ακούσαμε νωρίτερα ήταν στη Βαλένθια.
14: Σωστά. Και από εκεί θα έρθει και ο Μοντέρο τώρα σε μερικές μέρες.
0: Θα έρθει θερμόπληκτος, θα έρθει.
14: Θα έρθει. Καυτός, όπως πριν ένα μήνα.
0: Για πες μας, Παναγιώτη.
1: Ατάκες, μπράβο, αρέσει. Συνεχίστε, παιδιά, συνεχίστε, μ' αρέσει.
14: Θα πω την κίνηση. Τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο εξακολουθούν να είναι κλειστά από την Αγία Σάνης μέχρι τον παράδρομο του Κηφισού λόγω αναζωπήρωσης πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το κέντρο της Αθήνας, της Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στην Ομόνια με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σμάρνη, Πειραιώς, Σταδίου και Πατησίων. Απροσπέλαστη άνοδος Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και το ρεύμα προς Πειραιά από Καλυθέα μέχρι Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Θησίο.
1: Τι γίνεται?
14: Ναι, είναι.
0: Μέλιστα η γλώσσα.
14: Δύσκολη κατάσταση. Και στο ρεύμα προς Πειραιά, ουρές χιλιομέτρων από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αρκετή κίνηση έχει και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κλείνω με την Αττική Οδό, καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόβο μεταμόρφωσης
1: μέχρι
14: το Δήμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 10-15 λεπτών καθυστερήσει από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη. Χαρήκαμε πολύ που σε είδαμε. Να μας ξανάρθεις. Και όπως λέει ο Νίκος, δώσε πόνο βολάνιε. Καλή σου ημέρα. Τώρα είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Rent γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Rent μας αισθήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες. Φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Rent. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Rent.
15: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
16: Η Γερμανία αποτελεί διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου και κατέχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί. Είναι η χώρα με τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς μουντιάλ, έχοντας φτάσει συνολικά 8 φορές στον αγώνα που κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Η πρώτη της παρουσία σε τελικό ήταν το 1954, όταν κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην πανίσχυρη Ουγγαρία. Ακολούθησαν οι τελικοί του 1966, του 1974, του 1982, του 1986, του 1990, του 2002 και του 2014. Από αυτές τις 8 συμμετοχές οι Γερμανοί σήκωσαν το τρόπαιο 4 φορές. Το 1954, το 1974, το 1990 και το 2014. Ενώ γνώρισαν την ήττα στους υπόλοιπους 4 τελικούς.
17: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σήμερα στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone, έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
23: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
3: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
2: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
3: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
2: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026.
8: Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
26: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
25: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
27: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ Βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
28: Ανακαινίζεις,
29: χτίζεις,
28: βάφεις
29: ή επισκευάζεις.
28: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
28: Επισκευές,
29: ανακατασκευές,
28: οικοδομικές ανακαινήσεις,
29: σοβάδες,
28: βαψίματα,
29: σκεπές.
28: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Καρλόβαση Σάμου.
28: Ανακαινίζεις,
29: χτίζεις,
28: βάφεις
29: ή επισκευάζεις.
28: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
30: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
31: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
32: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
33: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
32: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
33: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
32: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
33: Μα οι άλλοι λένε...
32: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
34: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
35: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
36: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 035 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
0: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
6: Πόλη της Καλαμάτας. Την αγαπημένη πόλη της Αμαλίας, δηλαδή εκεί που πήγε στην Υπαπαντή και δεν άφησε τίποτα όρθιο. Για να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν χθες οι Καλαματιανοί σχετικά με την πλατφόρμα Πόσο Κάνει και την ακρίβεια.
7: Το πόσο κάνει, το πόσο βρίσκω, θα φύγουμε από την Καλαμάτα, δηλαδή να πάμε να δούμε τη φέτα στην Καβαβάλα, αν έχει 10 και 25, αν είναι φτηνή.
9: Πάντως η πλατφόρμα αυτή θα εξυπηρετήσει, σου είπα, τους ανθρώπους της τεχνολογίας. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν γνωρίζει τεχνολογία.
10: Γενικά πώς βλέπετε τα πράγματα με την ακρίβεια?
9: Η ακρίβεια είναι σκαλπάζει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και ζορίζονται. Πιστεύω αρκετοί άνθρωποι ζορίζονται. Μπορεί και να μην το λένε, αλλά ζορίζονται.
6: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, λέει η κυρία, που δεν τα βγάζουν πέρα και ζορίζονται. Έτσι λοιπόν είπε μια κυρία χθες στην Καλαμάτα.
11: Δεν είναι έτσι.
6: Εγώ έτσι νομίζω. Άκουσα όμως τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
11: Α, λέω και εγώ. Γιατί με κοιτάει, λέω.
6: Ο οποίος αναγνωρίζει το πρόβλημα. Αναγνωρίζει το πρόβλημα της ακρίβειας και ότι μπορεί να ταλαιπωρεί αρκετά νοικοκυριά. Αλλά λέει ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν έχουν πρόβλημα. Και πού το βασίζει λοιπόν αυτό, ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα διαβίωσης και ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο ακούγεται συχνά, ότι ο μισθός ή η σύνταξη τελειώνει στις 15 ημέρες.
12: Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους τους Έλληνες, αλλά αφορά περισσότερο ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει πρόβλημα στην καθημερινότητά του. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Λένε πολλοί ότι δίδεται στις 15 του μηνός και σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Για κάποιους υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Είναι για όλους. Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
6: Κατάλαβες, Αμαλία μου?
11: Όχι.
6: Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που να αντιμετωπίσουν πρόβλημα, γιατί βλέπεις τους δελιβεράδες να πηγαίνουν και να έρχονται. Και
11: τι
6: έχει γίνει
11: αυτό?
6: Το πιο επικερδές επάγγελμα, λέει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος.
11: Όχι, και τι σημαίνει
6: Εγώ θα
11: αυτό?
6: Σταθώ μόνο στην αντίδραση της Μαρίας απέναντί μας, που άκουσε την είδηση και είχε μείνει. Η κοπέλα είχε γουρλώσει τα μάτια και με κοίταζε. Ναι, είναι ένα κριτήριο λοιπόν, κατά τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, ότι επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλοί δελιβεράδες, πάει να πει ότι δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί
11: που έχουν πρόβλημα. Ότι δεν μας φεύγουν τα λεφτά από τα μπατζάκια όλων. Ναι. Αυτό.
6: Κατάλαβες, ναι. Παραγγέλνεις εσύ συνέχεια κάτι σου και αυτά βλέπει ο κύριος Λοβέρδος και πιστεύει ότι δεν είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που έχουν πρόβλημα και δεν βγάζουν τον μήνα με το μισθό ή με τη σύνταξή τους. Μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό, αν και δεν νομίζω ότι είναι το κριτήριο αυτό, δηλαδή η κίνηση των delivery.
11: Εντάξει, αν είναι τώρα, αν τώρα.
6: Και να είναι καλά και οι άνθρωποι, να πούμε.
11: Φυσικά,
6: πάνω από όλα,
11: να είναι
6: που
11: καλά,
6: κάνουν αυτή
11: λέω.
6: Την τόσο δύσκολη δουλειά, έτσι.
11: Αν αξιολογούμε την ακρίβεια με το πόσα delivery κυκλοφορούν, πραγματικά κάτι χάνουμε. Ξέρω εγώ, έτσι λέω εγώ
6: και
11: τώρα.
6: Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί λοιπόν στο τι λένε, ειδικά σε αυτή την περίοδο που η ακρίβεια ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και που καλπάζει καθημερινά. Δεν πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί? Έλα, πάντων, κάτσε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα εδώ στη σκαλέτα και πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε μία αναφορά τουλάχιστον μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Έχουμε αυτές τις πολιτικές εξελίξεις στη Μεγάλη Βρετανία μετά την παρέτηση του κύριου Στάρμερ. Το έμαθα
11: ναι.
6: αυτό έτσι,
11: πώς
6: ότι έφυγε ο κύριος Στάρμερ. Έχει χαιρετίσματα, από τον Γιάννη Βαρουφάκη.
2: Ακούσατε τα νέα για την παρέτηση του κύριου Στάρμερ. Καλά ξεκουμπίδια, κύριε Στάρμερ.
6: Το ευχήθηκε
11: γιατί,
6: λοιπόν ο Γιάννης Βαρουφάκης, γιατί όπως είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης, πρόδωσε την εμπιστοσύνη των προοδευτικών ανθρώπων στη Μεγάλη Βρετανία και του Εργατικού Κόμματος. Γιατί άλλα είπε και άλλα έκανε, οπότε του ευχήθηκε καλά ξεκουμπίδια. Τώρα, στο Λονδίνο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος βλέπει πάρα πολύ θετικά την διαδοχή στο Εργατικό Κόμμα, τη διαδοχή του κύριου Στάρμερ από τον Άντι Μπέρναμ.
3: Ο Μπέρναμ, που έχει πάρα πολλές πιθανότητες να είναι ο νέος πρωθυπουργός, δεν ήταν απλώς δήμαρχος του Μάντσεστερ, αλλά ανήκε στην περίφημη αριστερή τάση, σε μια τάση μέσα στο κόμμα που έλεγε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμος ο ρόλος των δήμων και των περιφερειών και προσιάζεται ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, περισσότερο συμμετοχικό, περισσότερο ριζοσπαστικό, περισσότερο αναπτυκτικό.
6: Όπα, σου λέει, εδώ έχουμε κάποια κοινά στοιχεία. Είναι δήμαρχος. Έτσι,
11: ναι. Ήταν
6: δήμαρχος στο Μάντσεστερ.
11: Ναι,
6: αυτός
11: ναι,
6: τώρα
11: ναι.
6: πρόσεξε να δεις μια ιδιαιτερότητα. Δήμαρχος στο Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, αλλά με καταγωγή από το Λίβερπουλ και οπαδός της Έβερτον. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Δήμαρχος του Μάντσεστερ, από το Λίβερπουλ, οπαδός της Έβερτον. Και σου λέει ο κύριος Χάρης Δούκας τώρα, αυτός είναι η αριστερή συνιστόσα μέσα στο Εργατικό Κόμμα, είναι πιο ριζοσπάστης, είναι και δήμαρχος και πάει τώρα για μια εναλλακτική διακυβέρνηση. Στέλνει ένα μήνυμα, θέλω να πω, ο κύριος Χάρης Δούκας.
11: Ναι, στέλνει ένα μήνυμα, πώς δεν στέλνει, λες να καλοβλέπει.
6: Δεν ξέρω, πάντως βλέπει θετικά την υποψηφιότητα του Άντι Μπέρναμ. Να πούμε για το Πασόκ ότι σήμερα η εκδήλωση στο Καλέτζι Αχαΐας.
11: Ναι.
6: Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, εκεί θα μιλήσουν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Κανδαλίδης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και βέβαια είχαμε και την σκιώδη κυβέρνηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
11: Ναι, με πάρα πολλά, αρκετά θα έλεγα, καινούργια πρόσωπα, έτσι επιχειρηματίες. Θα πω ότι μου κράτησε εντύπωση και ο Θωμάς ο Μόσχος, τον έχουμε βγάλει αρκετές φορές εδώ στο ραδιόφωνο, συνδικαλιστής αγρότης ο άνθρωπος και νομίζω πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών, ο οποίος ανέλαβε το Μεμάρχης Αγροτικής Πολιτικής. Λοιπόν, και επιχειρηματίες και αρκετά στελέχη από το Πασόκο, όπως ο Μαρίνος Κανδάμης, ο Γιώργος Παπάς, ο Βασίλης Αϊβαλής, ο Αντώνης Σαουλίδης, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, όλοι αυτοί προέρχονται από το Πασόκ. Απλώς το λέω για να
6: πω. Κύριος Κανδάμης, εάν δεν κάνω λάθος, παραιτήθηκε λίγα 24 ώρα πριν από. Έφυγε λίγα 24 ώρα πριν από το Πασόκ.
11: Ναι.
6: Μάλιστα.
11: Βέβαια. Βέβαια. Και πήγε κατευθείαν εκεί. Θέλω να πω αρκετά νέα πρόσωπα στην πλειοψηφία του. Νομίζω όλα νέα πρόσωπα. Δεν είδα κανέναν από τα παλιό. Ο κ. Κουτεντάκης είναι στο τομέα οικονομικών. Έτσι. Λέγανε και τον κ. Λιάκο και τον κ. Χουλιάρη, ο οποίο δεν τον είδαμε εκεί. Γενικότερα πολλά νέα πρόσωπα.
6: Και βέβαια η είδηση που μας μετέφερε η Αμαλία νωρίτερα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι παραιτήθηκε από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ναι. και μάλιστα με βαριές καταγγελίες, ο κύριος Κοκοτσάκης, ο γνωστός πραγματογνώμονας και στην υπόθεση των Τεμπών, ο οποίος έκανε καταγγελίες για το κόμμα λέγοντας ότι λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια και ότι το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα.
11: Ναι.
6: Μια ηχηρή παραίτηση λοιπόν από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Τώρα να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Η πρωτοβουλία λοιπόν δίχως ηλικία στα public.
11: Να πούμε εδώ, το ΔΕΗ Fiber, ο ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
6: Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος φωνάζει Πασοκάρα, προφανώς ακούγοντας νωρίτερα την αναφορά στην σημερινή εκδήλωση.
5: Ω, Πασοκάρα!
6: Αφιερωμένο σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα που μας ακούει στο Μάντσεστερ, έστω και με μουσική υπόκρουση τους Beatles που ήταν από το Liverpool. Ο Μπέρνα μου λέει δεν είναι ακριβώς δήμαρχος στο Μάντσεστερ, είναι το αντίστοιχο του περιφερειάρχη στο Greater Manchester, όπως λέγεται η περιφέρεια. Να είσαι καλά Κώστα, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Πάντως ότι είναι Everton το έχω μάθει. Ξέρεις, εκεί στο μεγάλο λιμάνι, ναι, στο Λίβερπουλ, είναι δύο οι μεγάλες ομάδες. Ναι. Η μεγαλύτερη είναι η Λίβερπουλ και η άλλη είναι η Everton. Και υπάρχει αυτή, ξέρεις, η αντιπαλότητα, όπως συμβαίνει συνήθως στις μεγάλες πόλεις, ναι, που έχουν δύο ομάδες. Love me do και εσύ, Μαρία Ψάλτη. Εγώ, Manchester.
11: Α, Manchester.
6: Από παιδάκι.
11: Α, ναι.
6: United.
11: Μάλιστα.
6: Διαφημιστικό διάλειμμα.
8: Real FM.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
18: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο.
19: κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
20: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
21: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
23: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
24: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
25: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
26: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
27: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
26: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να πούμε και μια θετική είδηση, Αμαλία μου.
1: Να πούμε, βέβαια.
0: Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο κατέλαβε την 62η θέση παγκοσμίως στην παγκόσμια κατάταξη ερευνητικής δραστηριότητας. 62η θέση μεταξύ 24.000 πανεπιστημίων και ερευνητικών οργανισμών από 220 χώρες.
1: Μεγάλη επιτυχία για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
0: 62η στον κόσμο.
1: Στον κόσμο.
0: 15η στην Ευρώπη.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Παιδιά, να λέμε
1: είναι
0: και τα καλά.
1: Αυτά που λέω, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, Ιωσήφ, ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά. Και γι' αυτό οι φοιτητές μας που τελειώνουν εδώ. Ελληνικά πανεπιστήμια, πολύ εύκολα πάνε για μεταπτυχιακό. Δηλαδή, τους στέλνουν έξω τους Έλληνες, έτσι πια που έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια. Είναι τους οι ίδιοι, δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο μέρος, στο Delft, νομίζω, της Ολλανδίας, που είναι βέβαια τα μεταπτυχιακά για πολυτεχνικές σχολές, ζητούν μόνο Έλληνες. Θέλουν να παίρνουν μόνο Έλληνες που έχουν αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχουμε πολύ
0: καλά. Άλλη μια διάκριση.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης, ο οποίος αναρωτιέται αν παραγγείλω δηλαδή, λέει, δύο πίτσες ένα μήνα επειδή έχω μικρά παιδιά, αυτό καθορίζει την οικονομική μου άνεση.
1: Έχει δίκιο. Έχει πολύ δίκιο. Καλά τα λέει ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν.
0: Και ο Αβραάμ συμπληρώνει: delivery ή ταβέρνα της νέας μεσαίας τάξης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
1: Εγώ έχω συγκλονιστεί με την είδηση από τη Μυτιλίνη.
0: Την κοπέλα,
1: από την κοπέλα αυτή, τη γιατρό. Που γέννησε και μετά έχασε τη ζωή της. Από επιπλοκές.
0: Μόλις στα 36 της χρόνια.
1: Στα 36 της χρόνια μεταφέρθηκε στην Αθήνα, αλλά ήταν ήδη πια αργά. Δε πραγματικά με έχει συγκλονίσει αυτή η
0: ναι. Και εγώ όταν την άκουσα.
1: Αλήθεια, αλήθεια.
0: Το ίδιο νιώσα. Καλημέρα και στην Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τώρα να σας πούμε και για τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Το πρώτο δώρο, 4 ημέρες στο Dolphin Bay στη Σύρο για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 4 αστέρων Dolphin Bay στον πανέμορφο Γαλισσά. Έχεις πάει στο Γαλισσά?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πανέμορφα.
1: Έχω πάει, είναι πανέμορφο νησί. Όλο το νησί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Σύρο.
0: Είναι αρχοντική η Σύρο.
1: Είναι αρχοντική. Έχει ένα χρώμα αρχοντικό. Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Το Dolphin Bay βρίσκεται δίπλα στη μεγαλύτερη αμμώδη παραλία του νησιού. Μία τετραμελής οικογένεια λοιπόν θα πάει. Θα απολαύσει 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις δηλαδή, με ήμι διατροφή, πισίνα με νεροτσουλήθρα, παιδική πισίνα, παιδότοπο και όλες τις ομορφιές ενός από τα πιο ξεχωριστά νησιά των Κυκλάδων. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έλα παιδί μου.
1: GR.
0: Ωραία, γιατί πήγε να σε κόψει.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν ήθελε η Μαρία να το πω.
0: Τον Real Player εκεί στο real.gr. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Να πούμε μόνο ότι σήμερα στις 1 παρατεταρτό σε κεντρικό ξενοδοχείο θα γίνει μια εκδήλωση για τον κάθετο διάδρομο. Παρουσία της Kimberly Guilfoyle, του βεβαίως Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Atlantic Sea, του κ. Εξάρχου και του Προέδρου του κ. Ξηφαρά. Μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Να δούμε τι νέα θα βγάλει και τι ανακοινώσεις θα γίνουν σε αυτή την εκδήλωση στις 1 παρατέταρτο για τον κάθετο διάδρομο, που βάζει φυσικά ο κάθετος διάδρομος στην Ελλάδα, έτσι μάλλον την αντικρίσει σε πρωταγωνιστή στην ενέργεια και είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για τη χώρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα φιλοξενήσει στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον Στέφανο Κασελάκη. Σαν σήμερα, Αμαλία μου,
1: ναι, ναι.
0: 24 Ιουνίου του 1935, φεύγει από τη ζωή ο Κάρλος Γκαρντέλ. Έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα. Ο Κάρλος Γκαρντέλ, τραγουδιστής του τάγκο, θεωρείται η σημαντικότερη μορφή μαζί με τον Άστρο Πιατσόλα, ο Άστρο Πιατσόλα του νεότερου τάγκο. Ο Κάρλος Γκαρντέλ ήταν η προσωποποίηση της ψυχής του τάγκο. Έφυγε λοιπόν μία ημέρα σαν τη σημερινή, μας το θυμίσαν και ακροατές νωρίτερα. Αυτό το οποίο έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα είναι το περίφημο ταγκό από το άρωμα γυναίκας, όπως έχει μείνει στην ιστορία, το περούνα καμπέθα δηλαδή, για το κεφάλι ενός αλόγου. Αυτή είναι η μετάφραση. Όπως στις υποδρομίες λοιπόν κερδίζει το ένα άλογο το άλλο με διαφορά μιας κεφαλής. Αυτό περιγράφει λοιπόν για το πώς έχασε στη μάχη της αγάπης. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Λοιπόν, για το πώς έχασε στη μάχη της αγάπης. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενόπλιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενόπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Πάση.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν

0: απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπύρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Nirvana παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένη και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας, η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου, η οποία φροντίζει να είστε συντονισμένοι και ενημερωμένοι. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3100-570 227-3100-571. Εδώ και δύο μέρες ακούτε από αυτή την συχνότητα το θέμα που έχει προκύψει και έχει να κάνει με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε ακούσει και την θέση της Δημοτικής Παράταξης ΑΝΑΣΑ και την θέση της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Συσπήνωσης. Πάμε να δούμε τώρα το παρασκήνιο, γιατί υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από όλο αυτό το θέμα. Και ποιες είναι οι σκοπιμότητες? Χθες ο Δήμος Ανατολικής Σάμο έστειλε στη δημοσιότητα τις απόψεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ των άλλων λέει, και εδώ είναι και το πιο σημαντικό, το οποίο θα χρειαστεί μια εξήγηση για το τι μπορεί να έχει συμβεί στο παρασκήνιο. Το λέω αυτό γιατί μας λέει η Δημοτική Αρχή ότι έγινε μια σύσκεψη. Και η σύσκεψη έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, έμαθα εγώ. Στη σύσκεψη αυτή μαθαίνω πάλι ότι είχαν κληθεί ο κύριος Παλαιοκαστρίτης, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος του Δήμου χωρίς να πληρώνεται, και ο κύριος Πνευματικάκης και ο κύριος πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κύριος Βλασιάδης. Εδώ λοιπόν πάει ένα ζήτημα. Την προηγούμενη εβδομάδα η Δημοτική Αρχή, απευθύνομαι τώρα στους επικεφαλείς των παρατάξεων, τον κύριο Στάτζο και τον κύριο Χατζηλαγό, και μετά στον πρόεδρο του επιμελητηρίου. Την προηγούμενη λοιπόν εβδομάδα έγινε μια συνάντηση και κλήθηκαν τα ονόματα που σας είπα πριν από λίγο. Άρα γνώριζαν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο της συνάντησης και έτσι βρέθηκαν και συζήτησαν. Πού είναι το θέμα τώρα? Στο δελτίο τύπου που βγάζει ο Δήμος λέει ότι παραβρέθηκε και το τεχνικό επιμελητήριο και συνδιαμορφώσανε μία άποψη η οποία φαίνεται ότι αυτή η συνδιαμόρφωση φαίνεται στο δελτίο τύπου. Μένει λοιπόν ένα ζήτημα και ζητάμε από τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητηρίου τι πρόταση κατατέθηκε από την πλευρά του τεχνικού επιμελητηρίου. Επαναλαμβάνω ότι αυτό έγινε πριν μία εβδομάδα και θα θέλαμε να ακούσουμε τι πρόταση κατέθεσε το τεχνικό επιμελητήριο ώστε να τη λάβει υπόψη η Δημοτική Αρχή και να συνδιαμορφώσει, όπως το λέει το κείμενο, την πρόταση που γίνεται για το γι' αυτό το ειδικό χαρακτηριστικό για τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, αγνοεί παντελώς τις δημοτικές παρατάξεις, η σημερινή δημοτική αρχή, γίνεται συγκέντρωση 3-4 ατόμων την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο. Εκεί παρευρίσκονται τα άτομα που παρευρίσκονται και αποφασίζουν χωρίς να ρωτηθεί ποιες είναι οι απόψεις των δημοτικών παρατάξεων. Και εδώ μπαίνει και το ζήτημα. Τι μπορεί να έχει συμβεί? Αγνοείται το θέμα? Μπαίνει ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί μέσα των δελτίων τύπων μία άποψη και έρχεται τώρα η άποψη που έχει διαμορφωθεί και θα ήθελα τον κύριο Στάτζο στον αέρα. Η άποψη που έχει διαμορφωθεί που δεν κλήθηκαν οι παρατάξεις. Δηλαδή ο Δήμαρχος, ο Παπαγεωργίου, αυτά είναι τα παιχνίδια που κάνουν και σωστά η παράταξη Χατζηλαγού λέει μας κινεί υποψίες όλο αυτό που γίνεται και αποδεικνύεται από τον... Από το ίδιο το δελτίο τύπου του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Ακούστε τι λέει. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκειμένου να απαντήσει σε σειρά εξειδικευμένων θεμάτων, μελέτησε προσεκτικά το προτινόμενο σχέδιο. Επίσης, και πάμε τώρα στο ρεζουμέ, σε σύσκεψη με εκπροσώπους του ΤΕΕ, συνδιαμόρφωσε σειρά προτάσεων προκειμένου τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να διασφαλίσουν για τον τόπο μας ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο που θα σέβεται το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Εσύ, Παπαγεωργίου, δεν ξέρω τι σέβεσαι στο Δήμο και τι δεν σέβεσαι, αλλά μπαίνει ένα ζήτημα. Μεταφέρω το θέμα στον επικεφαλή της της παράταξης ανάσα και του λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα κλήθηκαν στο Δήμο ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Βλασιάδης, που είναι και συνάδελφός σας δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Πνευματικάκης, δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Παλαιοκαστρίτης, και εκεί συνδιαμόρφωσαν μια σειρά προτάσεων προκειμένου τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό να διασφαλίσουν τον τόπο. Δηλαδή, αγνοήθηκε και ο επικεφαλής της παράταξης ανάσα, αλλά και ο επικεφαλής της παράταξης λαϊκής εισπύρωσης. Κύριε Στάτζο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Στάτζο,
1: με έκπληξη.
0: Έκπληξη κι εγώ.
1: Έκπληξη. Καταρχήν, ακόμα και το διαπεριφορά συμβούλιο δεν έχει τελειώσει.
0: Δύο λεπτά, κύριε Στάτζο, να τα πάρω με ένα-ένα. Μισό λεπτό.
1: Εγώ περιμένω να γίνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο.
0: Μισό λεπτό, ένα-ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ, στο δελτίο τύπου του Δήμου, λέει ότι δημιουργήθηκε σύσκεψη με εκπροσώπους του ΤΕΕ και συνδιαμόρφωσε σειρά προτάσεων. Δηλαδή, το ΤΕΕ κατέθεσε τη δική του πρόταση προκειμένου
1: μάλιστα
0: να γίνει ο σχεδιασμός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
1: Μάλιστα.
0: Και αντί λοιπόν να κληθούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, σας αγνοεί παντελώς η Δημοτική Αρχή, κάνει τις διαπεριφοράς ψήφισμα και έχει συνδιαμορφώσει, και το ερώτημά μου είναι τώρα και το αίτημά μου προς το Τεχνικό Επιμελητήριο, ακούστε το κι εσείς, να μας δώσει το Τεχνικό Επιμελητήριο ποια άποψη κατέθεσε στην στο Δήμο, ώστε να συνδιαμορφωθεί, να συνδιαμορφωθεί σχετικά με τα προβλεπόμενα στι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι περίεργο όλα αυτά?
1: Δεν ξέρω. Συγγνώμη για το ακατανόητα είναι. Το τεχνικό επιμελητήριο εκείνο θα πει αν παρευρέθηκε σε καμιά σύσκεψη.
0: Παρευρέθηκε, σας το λέω εγώ. Είπα και τα ονόματα. Ο εκπρόσωπος του τεχνικού επιμελητηρίου παρευρέθηκε και στα 10 λεπτά έφυγε.
1: Τους
0: λόγους δεν τους ξέρω. Στα 10 λεπτά έφυγε.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ λοιπόν, ενώ έφυγε...
1: Την προηγούμενη εβδομάδα γίνανε αυτά.
0: Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Μία εβδομάδα.
1: Άρα και... γιατί δεν έγινε Δημοτικό Συμβούλιο, αφού υπήρχε λοιπόν.
0: Είδατε χρόνος. Λοιπόν ότι έρχεται η αποκάλυψη και δικαιώνει και εσάς και τον κύριο Χατζηλακό.
1: Να σας πω κάτι, δεν νιώθω και πολύ άνετα ή καλά με τη δικαίωση.
0: Γιατί να μην νιώθω, αυτή είναι
1: αλλά
0: η κατάσταση.
1: Λυπάμαι πάρα πολύ αν από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα.
0: Να σας πω, ξέρετε ότι πριν βγει κάτι από το στόμα μου,
1: όχι,
0: το
1: ξέρω πολύ καλά τι λέω.
0: Και δεσμεύομαι ως προς τα ονόματα, έτσι.
1: Καταρχήν υπεύθυνος να διασφαλίσει τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο πρόεδρος του.
0: Ποιο Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ σας είπα ποιοι μαζευτήκανε
1: προφανώς, με τα λύπης μου, επιβεβαιώνεται ότι πλέον η πρακτική είναι απομόνωση όλων των άλλων φωνών εξωθεσμικά, αυτή είναι η πρακτική, γιατί αυτά είναι εξωθεσμικά όλα, χωρίς να δίνεται βάση στο Δημοτικό Συμβούλιο, και από την άλλη πρέπει μαζί να παλέψουμε στο δύσκολο αυτό στίβο
0: των ΑΠΕ
1: και
0: της χωροδοτήσης
1: των ανεμογεννητριών.
0: Δίνω κάνει πληροφορία. Σήμερα συνεδριάζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Αιγαίου μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο της ΣΑΜΟ για να συνδιαμορφώσουν μία άποψη. Άρα προκύπτει εκ της πληροφορίας αυτής ότι δεν κατατέθηκε καμία έγγραφη διατύπωση από την πλευρά των εκπροσώπων του ΤΕΕ.
1: Ας βγήκε ο Δήμος να μιλήσει, το θέμα... Δεν είναι τριτεύον, δευτερεύον, είναι πρωτεύον. Για όνομα του Θεού, διαχειριζόμαστε μαζικές εκπροσωπήσεις μιας ολόκληρης κοινωνίας και ενός τόπου για τα συμφέροντα των καθήκων και του τόπου. Δεν μπορεί να γίνεται η διαχείριση κατά αυτόν τον τρόπο. Για μένα αυτά είναι πρωτόφαντα πράγματα, πρωτοεμφανιζόμενα στο στίβο της αυτοδιοίκησης. Δεν έχουν να κάνουν με αντιπολίτευση. Οι επαναλαμβανόμενες τέτοιου είδους πρακτικές δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη τελικά ποιον εκπροσωπούμε εκεί όταν πηγαίνουμε.
0: Μα δεν σας λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούστε κύριε Δήμαρχε, την προηγούμενη εβδομάδα γίνεται σύσκεψη αγνοεί τις παρατάξεις, τι πιο δημοκρατική, τι πιο καλύτερη δημοκρατική η παρουσία που εγγυάται την σωστή πολιτική των πραγμάτων, η παρουσία των παρατάξεων, αυτών δηλαδή που απαρτίζουν το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια τέτοια σύσκεψη.
1: Μάλιστα και σε ένα πεδίο που θα μπορούσε να υπάρξει, όπως υπήρξε η απόφαση του 25, η οποία ήταν και ομόφωνη. Αυτά είναι ακατανόητα, ποιος και τα λοιπά, να απαντήσει και να αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη για όλα αυτά. Δεν μπορεί να σφυρίζουμε αδιάφορα. Σε 2 χρόνια θα υπάρξουν εκλογές. Αν δεν υπάρξουν νωρίτερα στο Δήμο Ανατολικής. Θα καλέσουμε τον κόσμο να συμμετέχει, να δώσει εμπιστοσύνη σε όποιον συνδυασμό ή σε όποιον συνδυασμό σε επιλέξει. Δεν μπορεί να διαχειριζόμαστε τέτοια θέματα με ουσιαστική τοποθέτηση απαξίωσης της εκπροσώπησης της κοινωνίας. Δεν είναι θέμα αν προσβάλλομαι εγώ ή ανάσα και τέτοια, δεν είναι θέμα προσβολή.
0: Για όλα αυτά κύριε Στάτη, γιατί δεν υπάρχει προσβολή, δεν υπάρχει προσβολή και απαξίωση στο πρόσωπο, στο πρόσωπο και των δύο παρατάξεων που εκπροσωπούν τους πολίτες να μην κληθούν παρά να κληθούν δια περιφοράς και μάλιστα που δεν στέκει και νομικά το θέμα αυτό.
1: Τότε παίρνει πάνω του, κοιτάξτε να δείτε, δεν στέκει και νομικά και να το πω και δημόσια. Παίρνει πάνω του όλο το θέμα, αυτό που λέγεται Δημοτική Αρχή, και θέλω να δω πλέον και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα μετρηθεί. Σωστό.
0: Λοιπόν, εγώ έδωσα την πληροφορία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έδωσα την πληροφορία.
1: Δυστυχώς η επιβεβαίωση αυτής της πληροφορίας μας κάνει να επανατοποθετηθούμε και με τα ζητήματα των αρχιερεσιών, οι οποίες θα είναι αρχές Ιουνίου, και θα εκφραστούμε όπως πρέπει την ώρα της συνεδρίασης. Αλλά εκπροσωπούμε Δήμο και όχι τον εαυτό μας. Και εγώ σαν αντιπολίτευση και ο κύριος Δήμαρχος σαν Δημοτική Αρχή.
0: Φαίνεται ότι η θεσμική εκπροσώπηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν λαμβάνεται υπόψη.
1: Ακατανόητο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Λοιπόν, μόνος του Παπαγεωργίου μας λέει ότι στη σύσκεψη ήταν εκπρόσωποι του ΤΕ. Και ήταν εκπρόσωπος του ΤΕ εκεί, ο οποίος στα 10 λεπτά όμως αποχώρησε. Ενώ λοιπόν αποχώρησε, παρουσιάζει ένα δελτίο τύπου και μας λέει «Η παρουσία των εκπροσώπων του ΤΕ συνδιαμόρφωσε σειρά προτάσεων». Άρα λοιπόν λέει ψέματα ο Παπαγεωργίου ότι διαμορφώθηκε σειρά προτάσεων, γιατί δεν κατατέθηκε ποτέ έγγραφο με τις θέσεις και τις απόψεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο θα συνεδριάσει σε σώμα και θα συνεδριάσει και θα μιλήσει τηλεφωνικά και με το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδας για να έχουν μια κοινή απόφαση για το θέμα του χωροταξικού. Άρα, ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου δεν κατέθεσε καμία πρόταση και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λέει ψέματα η Δημοτική Αρχή. Σας είπα τα ονόματα ποιοι ήταν εκεί και έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, αντί να κληθούν οι παρατάξεις και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να εκφέρουν την άποψη, κλήθηκαν κάποιοι οι οποίοι δεν εκπροσωπούν βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο. Κλήθηκε ο κύριος Βλασιάδης, κλήθηκε ο κύριος Παλαιοκαστρητής, ο κύριος Πνευματικάκης και πιθανόν να ήταν και ένα-δύο άτομα τα οποία δεσμεύομαι οι υπηρεσιακοί παράγοντες να τα αναφέρω. Έτσι έγινε το θέμα. Κύριε Παπαγεωργίου, για άλλη μια φορά κοροϊδεύετε τον κόσμο, νομίζετε ότι αυτά που κάνετε προέρχονται από μια δημοκρατική έκφραση, δεν την έχετε αυτή. Είστε ένας άνθρωπος, αποφασίζουμε και διατάζουμε, δείχνετε ότι την κοινωνία την έχετε γραμμένη στα παλαιά των υποδημάτων σας, είτε με το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε με το χωροταξικό για τον τουρισμό και πλέον αναλαμβάνετε την ευθύνη για ό,τι θα γίνει στο νησί. Δεν έχετε κανένα πράσινο φως, ούτε από τη μια παράταξη, ούτε από την άλλη. Έχετε ένα πράσινο φως που και αυτό στην ουσία δεν ισχύει. Κύριε Παπαγεωργίου, αν θέλετε και έχετε τα κότσια που δεν τα έχετε, άλλα έχετε κότσια να κάνετε, πείτε την άποψή σας ποια είναι. Όχι σε μένα, γιατί εγώ ξέρω καλά τι συμβαίνει. Σε αυτούς που πίστεψαν ότι είχατε όνειρο για αυτό το τόπο. Ούτε όνειρο είχατε και μάλιστα αυτό που είχατε ήταν όνειρο θερινής νυχτός. Σας εμπιστεύτηκε ο κόσμος και εσείς πίσω από τον κόσμο και κρυφά και σε άμεση συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είστε από τους παλαιοκομματικούς της Νέας Δημοκρατίας, έχετε σηκώσει το Δήμο τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Σας ρωτώ, κύριε Παπαγεωργίου, ευθέως και απαντήσεις στον κόσμο. Ποιοι συνδιαμόρφωσαν τις προτάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Η μία παράταξη δεν κλήθηκε. Η άλλη παράταξη δεν κλήθηκε. αρχίσει διαμόρφωσαν τις προτάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν το τεχνικό επιμελητήριο συνεδριάζεται σήμερα. Άρα πριν μία εβδομάδα δεν συνδιαμόρφωσες καμία άποψη. Είναι ένα κείμενο και την πάτησες γιατί ανέφερες ότι συμμετείχαν και εκπρόσωποι του τεχνικού επιμελητηρίου. Αυτά, κύριε Παπαγεωργίου, έρχονται από κάποιες άλλες εποχές. Σε εποχές αποφασίζουμε και διατάζουμε. Σήμερα η κοινωνία κάνει μπροστά βήματα. Εσύ είσαι χειρότερος και από τον Πόποτα. Εσύ κάνεις όχι ένα μπρος και ένα πίσω, κάνεις συνέχεια πίσω. Και κανονικά. Και μετά από την τελευταία αυτή εξέλιξη και τα ψέματα που λες και δημόσια και γραπτά μάλιστα, ότι συνδιαμόρφωσες με το τεχνικό επιμελητήριο άποψη, το καλύτερο που έχεις να κάνεις, αν έχεις, το φιλότιμο είναι να παραιτηθείς. Δεν μπορεί αυτός ο τόπος να βαδίζει με έναν άνθρωπο που δεν έχει ούτε όραμα για τον τόπο, ούτε κάποια σκέψη, ούτε τίποτα άλλο. Ξέρω εγώ τι έχει, αλλά δεν μπορώ να σας το πω. Έτσι. Περιμένω επίσης από το τεχνικό επιμελητήριο, αν με ακούει, επειδή έχω αυτή την πληροφορία, θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε αργότερα, να μας πει ποια άποψη, αν κατέθεσε, που δεν κατέθεσε, στο δημοτικό, στην σύσκεψη που έγινε. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Και οι παρατάξεις πρέπει να βάλουν ένα θέμα δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου. Ο Δήμος δεν λειτουργεί σωστά. Εδώ και καιρό. Στην πορεία θα εμφανίσουμε και άλλα γύρω από το θέμα, αφού περάσουμε πρώτα σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Ροκενρόλ τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-730-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
15: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
14: Για πες λεπτομέρειες.
15: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
14: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
15: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
14: Σε ευχαριστώ, φίλε.
15: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102, χθες η λαϊκή συσπήρωση κατήγγειλε την παράκαμψη της κοινωνίας και είπε ότι η διαπεριφοράς απόφαση του Δήμου για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή του Δήμου δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Ακούστε τώρα τι δικαιολογία επικαλέστηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χατζηκωνσταντής. Η δικαιολογία της Δημοτικής Αρχής ότι πρέπει να κατατεθούν οι απόψεις του Δήμου μέχρι 24 του μηνός στα πλαίσια της διαβούλευσης που είναι σε ισχύ μέχρι αύριο είναι ανεδαφική και μας υποψιάζει ότι ενώ υπήρχε τεράστιος χρόνος να πάρθουν αποφάσεις μετά από συζήτηση με την κοινωνία στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό παραμελήθηκε από τη Δημοτική Αρχή χωρίς λόγο και δικαιολογία. Λοιπόν, εδώ προκύπτει σήμερα ότι η Δημοτική Αρχή με ψέματα προσπάθησε να περάσει το θέμα, να βάλει και τους άλλους δηλαδή στο θέμα της, της ηλεκτρονικής τους παρουσίας. Λοιπόν, και μπαίνει ζήτημα και για τον κύριο Χατζηλαγό και για τον κύριο Στάτζο, ο οποίος κύριος Στάτζος έπεσε πριν λίγο από τα σύννεφα όταν του είπαμε ότι σε μία σύσκεψη που έγινε πριν μία εβδομάδα, άρα σωστά λέει η λαϊκή συσπήρωση, υπήρχε χρόνος για ενημέρωση, παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και συνδιαμόρφωσαν σειρά προτάσεων προκειμένου τα προβλεπόμενα στο σχεδιασμό για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κύριε Χατζηλαγέ, αγνοεί εντελώς η Δημοτική Αρχή της παρατάξης και μας λέει ότι μαζί με το ΤΕΕ συνδιαμόρφωσαν, ενώ το ΤΕΕ πρώτον δεν κατέθεσε καμία άποψη και δεύτερον σήμερα συνεδριάζει ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδας να έχουν μία κοινή άποψη. Τι γίνεται εδώ? Κύριε Χατζηλαγέ, μ' ακούτε?
17: Βεβαίως και σας ακούω.
0: Τι γίνεται εδώ?
17: Θα σας πω τι γίνεται. Λοιπόν, βεβαιότατα και η Δημοτική Αρχή αγνοεί τις παρατάξεις για σοβαρά θέματα, όπως έργα, όπως αυτό με τις ανεμογεννήτρες και άλλα πολλά, πρόσφυγες κτλ. Στα παλιά τους τα παπούτσια γράφουν την... Αλλά ξέχασε όμως ένα σημαντικό, ότι η κοινωνία τους έχει αγνοήσει και έχει σταματήσει και να διαμαρτύρεται πλέον, διότι θεωρεί ότι δεν υπάρχουν.
0: Ποια κοινωνία εδώ αγνοεί τις παρατάξεις, αγνοεί τους συναδέλφους?
17: Υπάρχουν, να πεις, να ζητήσεις αυτή την κοινωνία που ψηφίζει και που εκλέγει εμένα, τη Λαϊκή Συσπήρωση, τον κύριο Στάτζο με την ανάσα, την κάθε Δημοτική Αρχή. Αυτή η κοινωνία λοιπόν έχουν ξεχάσει και οι της Δημοτικής Αρχής ότι τους έχουν αγνοήσει. Καλά κάνουν λοιπόν και μας αγνοούν, αλλά ας πάρουν υπόψη τους και αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Το ζήτημα είναι το εξής. Υπάρχει μεθόδευση. Είμαστε πλέον σε λαϊκή συσπήρωση σίγουροι. Διότι αν δεν υπήρχε μεθόδευση και αν δεν έκλειναν έτσι λίγο πλάγια μάτια, τότε και ενδιαφερόνταν η Δημοτική Αρχή για τον τόπο, για το περιβάλλον, για την ανάπτυξή του, για την οικονομία του, θα έκανε τα δύνατα δυνατά, όχι μόνο να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητήσουμε το θέμα των ανεμογεννητριών, αλλά να καλέσει όλη την κοινωνία να πάρει θέση απέναντι σε αυτό το θέμα. Αποφεύγει την κοινωνία σαν το διάλογο με το λιβάνι. Διότι ξέρει ότι η κοινωνία έχει και δυσανασχετήσει και προφανώς έχει φτάσει στο σημείο να τους αγνοεί πια. Αυτό το ρόλο θα το παίξουμε εμείς. Εμείς θα καλέσουμε την κοινωνία,
0: δηλαδή πίστευε, οι χαρτογιακάδες του Δημοτικού, Δήμος, Δημοτικής Αρχής.
17: Εμείς θα καλέσουμε την κοινωνία, θα την ενημερώσουμε, θα ζητήσουμε την άποψή της και θα κινητοποιηθούμε και απέναντι στην κυβέρνηση που σχεδιάζει μαζί με τα άλλα κοράκια, τέρνα, ιστορίες κτλ. Αυτή την κατάσταση και απέναντι στη Δημοτική Αρχή, διότι τελικά συμβαδίζει με τα συμφέροντά τους και καλύπτει εγκλήματα πολιτικά της κυβέρνησης. Αυτά τα ολίγα, κύριε Νέγρε, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.
0: Κύριε Χατζηλαγέ, ναι, το θέμα είναι
17: και
0: ότι...
17: Και με συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής μου.
0: Να σας πω,
17: αλλά
0: εγώ θα έλεγα χειρότερα.
17: Έχουν και τα ωριά τους.
0: Γιατί όταν πριν μία εβδομάδα γίνανε αυτά τα γεγονότα και μετά από μία εβδομάδα ισχυρίζεται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης χρόνου θα γίνει διαπεριφοράς η απόφαση.
17: Αυτή είναι η μεθόδευση.
0: Εδώ υπάρχει
17: αυτή
0: μεθόδευση.
17: Είναι η μεθόδευση. Αυτή είναι η μεθόδευση και είναι μια μεθόδευση που στρέφεται κατά το συμφέροντο της κοινωνίας και κατά των νησιού. Και είναι υπόλογη και υπεύθυνη απέναντι σε ό,τι συμβεί.
0: Άιστε.
17: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κύριε
17: Χατζηλίκη, πολύ καλά τι θα συμβεί.
0: Κύριε Χατζηλίκη,
17: πολύ καλά ξέρω.
0: Έτσι έχει το θέμα.
17: Απλά υπάρχουν και δουλίτσε στη μέση. Μάλλον.
0: Για μένα.
17: Όχι για εσά.
0: Ναι, το μιλάω. Κατάλαβα που... Ναι, υπάρχει.
17: Για εσάς μιλάω, αλλά όχι για εσάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Χατζηλίκη, έτσι έχει η κατάσταση. Από τη δική σας την πλευρά θα κάνετε τις δικές σας ενέργειες όπως...
17: Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, εμείς ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή αυτό το καραγκιόζο τέτοιο να το σταματήσει, να σεβαστεί την ψήφο των που έδωσε η κοινωνία είτε στην αντιπολίτευση είτε στη συμπολίτευση, να σεβαστεί τον εαυτό της Πανοπόνα και έπρεπε να είχε προχωρήσει απαραίτητα μαζί με τους φορείς, τους κοινωνικούς και τους συνδικαλιστικούς στη λήψη μιας απόφασης, αφού ενημερωθεί η κοινωνία μέσω των φορέων της και αφού η κοινωνία της δοθεί η δυνατότητα να εκφράσει την απόφαση, την άποψή της. Στέρησαν από την κοινωνία να εκφραστεί για ένα θέμα τόσο σοβαρό που βλάπτει τα συμφέροντα και της κοινωνίας και κάθε ανθρώπου συνολικά. Αυτή είναι λοιπόν η Δημοτική Αρχή. Με αυτό το δημοκρατικό πλαίσιο αποφασίζουμε και διατάσσουμε που
0: δημιουργεί
17: άλλες εποχές, πορεύεται.
0: Είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέτε.
17: Είναι πολύ σοβαρά.
0: Όπως είναι και πολύ σοβαρή, σοβαρό παράδειγμα μπορώ να πω εγώ, να αγνοεί τις παρατάξεις, να βρεθούν 3-4 εκεί να βγάζουν κάτι να συνδιαμορφώνουν.
17: Όπως έλεγα, 5 ημέτεροι αποφασίζουν για όλα τα έργα του Δήμου όπως γουστάρει ο καθένας.
0: Αυτό γιατί
17: τους έχουμε κάνει ζήτημα, τους έχουμε παρακαλέσει, τους έχουμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και δημόσια στην κοινωνία.
0: Καταγγείλτε, κύριε Χατζηλίκη.
17: Στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε σοβαρά ζητήματα όπως αφορά πολιτισμό, που εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πακέτο των 250.000, ίσως και παραπάνω, φτάσει στο τέλος. Ίσως και τον τουρισμό, τον αθλητισμό, αυτά πρέπει να τα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αγνοούν. Θέλουν 5 άνθρωποι από την κυβερνητική, από την Δημοτική Αρχή, να αποφασίζουν τα του Δήμου. Αυτό δεν λέγεται Δήμος, αυτό λέγεται το λουμπούκι και μπακάλικο του Ζήκο.
0: Κύριε Χατζηλίκη, να σας ευχαριστήσω θερμά.
17: Να είστε καλά, κύριε Νεγρή.
0: Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, είσαι εκτεθειμένος. Κύριε Χατζηκωνσταντή, είσαι εκτεθειμένος. Κοροϊδέψατε την αντιπολίτευση ότι λόγω του χρόνου που μεσολαβεί μέσα σε 2 μέρες καταθέστε ηλεκτρονικά τις απόψεις σας και η κοροϊδία που ήτανε πριν από 1 εβδομάδα, κύριε Χατζηκωνσταντή, πριν από 1 εβδομάδα, κύριε Παπαγεωργίου, καλέσετε στο γραφείο σας τα πρόσωπα εκείνα και συνδιαμορφώσατε χωρίς να ακουστεί η άποψη της αντιπολίτευσης σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο. Είναι ντροπή. Αντί να καλέσετε τους δημοτικούς συμβούλους να ακουστούν το θέμα, τι δημοκρατία είναι αυτή, κύριε Παπαγεωργίου, του 67 ζεις, για να μην γίνω και πιο και πω κι άλλα. Εδώ ο κύριος Χατζηλαγός μίλησε και για συμφέροντα και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Η Δημοτική Αρχή που ακούει είναι εκτεθειμένη πολιτικά. Ενώ βρήκε τρόπο να βγάλουν να συνδιαμορφώσουν με το ΤΕΕ, προκύπτει ότι το ΤΕΕ δεν κατέθεσε καμία πρόταση γραπτή σε αυτήν την σύσκεψη που έγινε. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ έφυγε στα 10 λεπτά. Μπαίνει ζήτημα. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Αν εκτετακώθηκε, που δεν τάχνε, γιατί στο σκοτάδι λειτουργείται, όχι στη διαφάνεια, σε αυτή την κοινωνία, και δεν σας λέω για τα προσωπικά σας θέματα, έτσι, ούτε τι κάνετε, ούτε τι δεν κάνετε, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά επειδή στη θέση που βρίσκεστε, εκπροσωπείτε θεσμικά όργανα, έχετε την υποχρέωση να λαμβάνετε υπόψη τα θεσμικά, τους εκπροσώπους των αιρετών που υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Χατζηκωνσταντή, τι έχετε να πείτε τώρα? Πώς το έλεγε? Για να σας διαβάσω τι έλεγε ο κύριος Χατζηκωνσταντής, για να δείτε την κοροϊδία τη μεγάλη. Θα κάνουμε, λέει, ένα συμβούλιο και λόγω έλλειψης χρόνου θα γίνει διαπεριφοράς απόφαση. Δεν το λέω εγώ. Ορίστε. Το λέει ο κύριος Χατζηκωνσταντής. Το λέει προς σε μια επιστολή προς τον Δήμαρχο Ανατολική Χισάμου, Δημοτικούς Συμβούλους, με θέμα πρόσκληση σύγκλησης. Θα διεξαχθεί σήμερα διαπεριφοράς 24 του μηνός Ιουνίου μία απόφαση και με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ληφθούν αποφάσεις για το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση προτάσεων Δήμου Ανατολικής Σάμου στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις πηγές ενέργειας. Ξέρετε τι λέει ο κύριος Χατζηκωνσταντής, ο οποίος έχει συμμετοχή σε όλο αυτό το σκηνικό. Η πρόσκληση έχει κατεπήγοντα χαρακτήρα, λόγω θα πρέπει να κατατεθούν οι απόψεις του Δήμου Ανατολικής Σάμου μέχρι 24/6 του 26, καταληκτική ημερομηνία της διαβούλησης. Αφού, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, τα βρήκατε πριν μια εβδομάδα. Εκεί γνωρίζατε, γι' αυτό τους καλέσατε, ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Και δύο μέρες πριν λήξει η καταληκτική ημερομηνία, στέλνετε, δηλαδή αν δεν είναι μεθόδευση αυτή, τι είναι? Κάνεις μια συγκέντρωση, 4-5 άτομα, αποφασίζουν αυτοί και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι μαθαίνουν ότι, ξέρετε, από την πριν μια εβδομάδα είχε γίνει κάτι άλλο. Και καλά λένε ό,τι λένε. Εδώ υπάρχει ζήτημα. Αυτή η Δημοτική Αρχή δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και θα το πληρώσουμε όλοι μαζί. Βέβαια, αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη 100% σε αυτή την περίπτωση. Αυτή αποφασίζει, αυτή και διατάζει. Όπως ξέρανε καλά το 1967. Το ξέρανε πολύ καλά το 1967. Μη λέω ονόματα, πάρα πολύ καλά. Αυτά έχουν αλλάξει. Αυτοί δεν το έχουν αντιληφθεί όμως. Λέει, βγήκαμε εμείς, μας ψήφισε ο κόσμος και τώρα θα τον γράψουμε στην παλαιά των υποδημάτων μας. Είτε με τον ένα τρόπο, είτε με τον άλλον. Είμαστε Νέα Δημοκρατία. Χαιστήκαμε και εμείς που είστε Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχουν και νέοι δημοκράτες με δημοκρατικές περγαμηνές. Εσείς δημοκρατικές περγαμηνές δεν έχετε. Γιατί έχετε άλλες περγαμηνές. Και το έχετε δείξει κατ' επανάληψη. Βγείτε λοιπόν εδώ σήμερα να πείτε γιατί μεθοδεύσατε αυτό το θέμα κατά αυτόν τον τρόπο, για να είστε αρεστοί στα μάτια της κυβέρνησης και να μην είστε αρεστοί στα μάτια της κοινωνίας και των εκπροσώπων της κοινωνίας. Την γράψατε, την αντιπολίτευση και κατ' επέκταση την κοινωνία και τους πολίτες της ΣΑΜΟ στα παλαιά των υποδημάτων σας για ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τοποθέτηση 52 ανεμογεννητριών. Πριν από ένα χρόνο, κύριε Χατζηκωνσταντή, νομίζω και θυμάμαι καλά ότι ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχετε την ευθύνη της υλοποίησης μία απόφασης. Η απόφαση λοιπόν του Δήμου Ανατολικής Σάμου είχε να κάνει με αυτό το θέμα πριν από ένα χρόνο. Και τα αφήσατε ένα ολόκληρο χρόνο, γιατί έτσι σας είπαν, και έρχεστε σήμερα με το κατεπήγον και διαπεριφοράς να πάρετε μια από τα... Η Δημοτική Σύμβουλη της παράταξης Παπαγεωργίου νιώθουν καλά? Δεν απολογούνται πουθενά αυτοί? η κοινωνία όταν τους ρωτήσει. Έλα εδώ κύριε Κυριαζή, έλα εδώ κυρία Πανουράκη, έλα εδώ κύριε Αρχοντούλη, έλα εδώ κύριε Πνευματικάκη και δεν θυμάμαι και πόσοι άλλοι. Εσείς τι ρόλο βαράτε? Αυτή την ερώτηση, όχι τίποτα άλλο. Έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα σήμερα. Είναι πολύ σοβαρό και αυτό. Έχει να κάνει με το Μουτζούρι. Εδώ η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει εντελώς. Και είναι θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί συνέβη το εξής. Χθες παρουσιάστηκε από τον κύριο Μουτζούρι μία χρηματοδότηση, όπου η Ανατολική Σάμος μένει έξω από την χρηματοδότηση. Κύριε Μουτζούρι, σε ξέρουμε πια και το καλό που έχεις να κάνεις για εμάς τους Βαθιώτες, τους Σαμιώτες, είναι να καθίσεις στο σπιτάκι σου και να μην ξανασχοληθείς, γιατί με τη Σάμο την έχεις ρηγμένη. Το λες και εσύ. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Γιατί αν ο Κώστας ο Μουτζούρης δεν μπορεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την Ανατολική Σάμο, που ακόμη μετρά τις πληγές του σεισμού, τότε οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Στην Ανατολική Σάμο ενισχύεται η αίσθηση ότι η Περιφερειακή Αρχή αντιμετωπίζει το Δήμο ως φτωχό συγγενή. Ακούστε τι έγινε. Η νέα κατανομή του 1,55 εκατομμύρια ευρώ για αποκατάσταση φυσικών καταστροφών απουσιάζει ο Δήμος της Ανατολικής Σάμο. Έτσι λοιπόν αναζαπηρώνει τις συζητήσεις και τα παράπονα πολιτών. Και η Περιφερειακή Αρχή καλείται να απαντήσει με σαφή στοιχεία. Η πρόσφατη ανακοίνωση της Περιφέρειας για κατανομή 1.55 ευρώ σε έργα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών χρηματοδοτείται. Ο Δήμος Δυτικής Σάμο, η Δήμη Λέσβου και η ΔΕΕΑ Λέσβου και απουσιάζει πλήρως από το σχεδιασμό ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Θα πει κάποιος, καλά, μαζί με τον Μπουτζούρη δεν είναι ο Λυσαίος, ο Μαυροτζώτης, μαζί του είναι. Μαζί με τον Μπουτζούρη δεν είναι ο πρόεδρος του, Δημοτικού, του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριος Μάρχο, μαζί είναι. Μαζί με τον κύριο Μουτζούρη δεν είναι η κυρία Άνια Ανδριάδο. Μαζί. Ο μέν αντιπεριφερειάρχης οφείλει να δώσει εξηγήσεις στους πολίτες πώς είναι δυνατόν η Ανατολική Σάμος να απουσιάζει από μια χρηματοδότηση που αφορά αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές. Ποια ήταν η εισήγησή του? Ποιες ενέργειες έκανε για να διασφαλίσει ότι και οι δύο δήμοι του νησιού θα τύχουν ίση μεταχείρισης? Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Πάρης Παπαγεωργίου, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους δημότες αν υποβλήθηκαν προτάσεις, αν ζητήθηκε χρηματοδότηση και αν υπήρχε παρέμβασή του προς την περιφέρεια. Την ίδια στιγμή εύλογα ερωτήματα προκύπτουν και για τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Γιάννη Καλτάκη. Ένα ακόμη αυτοδιοικητικό παράγοντα με καταγωγή και πολιτική παρουσία από τη Σάμο. Εάν γνώριζε ότι η Ανατολική Σάμος έμεινε εκτός χρηματοδότησης, ποια ήταν η παρέμβασή του? Υπερασπίστηκε το αίτημα νησιού ή αποδέχτηκε αδιαμαρτύρητα την απόφαση? Ανάλογα ερωτήματα αφορούν και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νίκο Μάργο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο ως χώρος επικύρωσης αποφάσεων. Οφείλει να ασκεί έλεγχο και να απαιτεί εξηγήσεις όταν προκύπτουν ζητήματα που αφορούν την ισόρροπη ανάπτυξη και τη δίκαιη μεταχείριση των νησιών. Η αντιπεριφερειάρχης τώρα η κυρία Ανδρεάδο. Έχετε δει από το πρωί μέχρι το βράδυ, και καλά κάνει η γυναίκα, φωτογραφίες σε διάφορες εκδηλώσεις. Πήγα εκεί, πήγα εκεί, πήγα αλλού, πήγα αλλού, πήγα αλλού, πήγα στο Δεσπότη, πήγα στον Παναγιώτη, πήγα παντού. Εδώ κύριε... Κυρία Αντιπεριφερειάρχης, δεν είστε μέλος της Περιφερειακής Αρχής? Όταν ένας ολόκληρος δήμος του νομού Σάμο μένει εκτός από μια τέτοια σημαντική χρηματοδότηση Η συλλογική ευθύνη της διοίκησης είναι δεδομένη και οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποια θέση κράτησε κάθε μέλος της. Τα ίδια ερωτήματα προκύπτουν και για την άμεση αντιπεριφερειάρχη κυρία Δέσποινα Καλβίνου. Ως μέλος της περιφερειακής διοίκησης, ποια ήταν η θέση της απέναντι στον αποκλεισμό της Ανατολικής Σάμου? Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό. Είναι πολιτικό και αυτοδιοικητικό. Και όσο δεν δίνονται πιστικές απαντήσεις, η εικόνα που δημιουργείται είναι ότι όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης είτε δεν μπόρεσαν είτε δεν θέλησαν να υπερασπιστούν αποτελεσματικά τα συμφέροντα της ΣΑΜΟ. Και αυτό είναι μια σκιά που βαραίνει μόνο έναν άνθρωπο ή μία στην υπηρεσία, δεν βαραίνει μόνον, αλλά συνολικά το πολιτικό και αυτοδιοικητικό σύστημα που εκπροσωπεί το νησί. Σήμερα οι πολίτες της ΣΑΜΟ περιμένουν απαντήσεις. Όχι από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, αλλά από τον Αντιπεριφερειάρχη Ελισσαίο Μαυρατζώτη, τον Δήμαρχο Ανατολικής ΣΑΜΟΥ Πάρη Παπαγεωργίου, τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Γιάννη Καλτάκη, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νίκο Μάργο, την Αντιπεριφερειάρχη Άννη Ανδριάδη και την άμεστα Αντιπεριφερειάρχη Δέσποινα Καλδίνου. Γιατί ένας ολόκληρος Δήμος μένει εκτός χρηματοδότησης και δεν μιλάει κανείς? Πάμε τώρα να δούμε ποιους κάλεσε η Περιφέρεια ως δικαιούχους για να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση έργων. Κάλεσε την ΔΕΙΑ Λέσβου, αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα ίδρυψης και αντλιοστάσια μετά τις πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2025, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, τον Δήμο Δυτικής Λέσβου, αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2025, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, τον Δήμο Δυτικής Σάμου, αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από φυσικές καταστροφές προϋπολογισμού 100.000 ευρώ και τον Δήμο Μυτιλίνης για αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές καθώς και αντιμετώπιση κατολιστικών φαινομένων προϋπολογισμού 450.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης κατευθύνεται στη Λέσβο με συνολικό ποσό 1.450.000 ευρώ για την ΔΕΙΑ Λέσβου, τον Δήμο Δυτικής Λέσβου και τον Δήμο Μυτιλίνης. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αφορούν κρίσιμες υποδομές όπως δίκτυα ίδρυψης, αντλιοστάσια, δημοτικές υποδομές και σημεία όπως δίκτυα ίδρυψης, αντλιοστάσια, δημοτικές υποδομές

0: Έγινε ερώτηση στη Βουλή από τον κύριο Παρασκευαΐδη και ο κύριος Τριαντόπουλος κατηγόρησε την Περιφερειακή Αρχή. Και έρχεστε τώρα, παίρνει η περιφέρεια 1,55 εκατομμύρια ευρώ και το 1,450 το δίνει στη ΔΕΙΑ Λέσβου, το Δήμο Δυτικής Λέσβου και το Δήμο Μητυνής. Το ξέρουμε, κύριε, πώς σε λένε, Μουτζούρη, ότι η Σάμος δεν συμψήφισε, το έχει πει και ο ίδιος. Και πληρώνουμε αυτή την κατάσταση. Όμως εδώ έχετε ψηφοφόρους. Τι τους λέτε για όλα αυτά? Είτε με τα καράβια δεν μπήκανε, είτε με τα αυτά τώρα τα εκατομμύρια που τρέχουν αριστερά και δεξιά, είτε με την δική σας άποψη ότι εγώ συμπεριφέρομαι στο Σαμιώτης γιατί δεν με ψήφισε. Σοβαρολογείτε τώρα? Και θέλετε να λέτε ότι είστε και δίκαιος? Μόνο δίκαιος δεν είστε. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκ.

0: λες.
1: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
0: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρίγια τοστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Λοιπόν, θα αναφερθώ σε ένα θέμα που το γνωρίζετε οι περισσότεροι, ότι οι αρχαιότητες της Μικράς Ασίας, όπως η Έφεσος, η Πέργαμος, η Μίλητος, δημιουργήθηκαν πολλούς αιώνες πριν από την εμφάνιση των Τούρκων στην Ανατολία. Ιστορικά πρόκειται για ελληνικές, ελληνιστικές, ρωμαϊκές, βυζαντινές και άλλες αρχαιότητες που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς που έζησαν στην περιοχή. Όταν όμως οι τουρκικές αρχές ή τα τουριστικά μέσα τις παρουσιάζουν ως τουρκικές, συνήθως συμβαίνει για έναν ή για περισσότερους από τους εξούς λόγους. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κρατική αναφορά. Συχνά ο όρος «τουρκικές αρχαιότητες» χρησιμοποιείται με την έννοια ότι βρίσκονται σήμερα στο έδαφος της Τουρκίας και αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς που διαχειρίζεται το τουρκικό κράτος. Όχι απαραίτητα ότι κατασκευάστηκαν από Τούρκους. Χρησιμοποιούν επίσης οι Τούρκοι την εθνική αφήγηση και ταυτότητα. Όπως πολλά κράτη, έτσι και η Τουρκία επιδιώκει να ενσωματώσει το σύνολο της πολιτιστικής κληρονομιάς του εδάφους της στη δική της εθνική αφήγηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρουσιάσεις που δίνουν λιγότερη έμφαση στον ελληνικό χαρακτήρα ορισμένων μνημείων. Υπάρχει η τουριστική προβολή, όπου στον τουρισμό χρησιμοποιούνται συχνά απλουστευτικοί όροι όπως τα αρχαία μνημεία της Τουρκίας, οι τουρκικοί αρχαιολογικοί χώροι, επειδή απευθύνονται σε επισκέπτες που ενδιαφέρονται κυρίως για τον σημερινό προορισμό. Υπάρχουν επίσης πολιτικές και ιστορικές ευαισθησίες οι οποίες έχουν να κάνουν και πραγματικά το καταλαβαίνουμε αυτό, όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι διαφορετικές ιστορικές αφηγήσεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ορισμένα ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ακαδημιακή ιστοριογραφία αμφισβητεί την ελληνική προέλευση πολλών πόλεων της Ιωνίας ή άλλων περιοχών της Μικράς Ασίας. Από ιστορική και αρχαιολογική άποψη, οι περισσότερες γνωστές αρχαίες ελληνικές πόλεις της Δυτικής Μικράς Ασίας αναγνωρίζονται διεθνώς ως ελληνικές ή ελληνορωμαϊκές ως προς την προέλευση και τον πολιτισμό. Το γεγονός ότι βρίσκονται σήμερα στην Τουρκία δεν αλλάζει την ιστορική τους ταυτότητα, αλλά τις καθιστά ταυτόχρονα μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Πάμε να ακούσουμε τώρα το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο.
15: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το review στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Στην τελευταία μας συνότητα για σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την γνωστή ιστορικό κυρία Μαρία Ευθυμίου, την οποία και καλωσορίζουμε.
16: Καλώς ήρθατε. Σας βρίσκω.
15: Χαρά μας. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε παίρνοντας αφορμή από μια έκθεση που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στη Ρώμη, στο Κολοσσέο μάλιστα, με την συνεργασία Τουρκίας και Ιταλίας με τίτλο «Τρία και Ρώμη», όπου η ταυτότητα της Τρίας απεκδίεται το υπόβαθρο που γνωρίζουμε από τον Όμηρο, την ελληνική της χρειά, και εμφανίζεται μέρος της παράδοσης της Ανατολίας. Είναι λίγο ασαφές. Μάλιστα, στην επίσημη περιγραφή της έκθεσης, η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει μια μοναδική εικόνα για τον κόσμο των Χεταίων και την ποικιλία, τα ποικίλια πολιτιστικά τοπία της Ανατολίας, μας λέει. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε, από όσα ξέρουμε ως ιστορικά γεγονότα και από όσα μας διηγείται ο Όμηρος, ποια είναι η ταυτότητα της Τρίας που γίνεται ξανά και ξανά επικαιρότητα, είτε μέσω της Οδύσσιας του Νόλαν, είτε μέσω εκθέσεων τέτοιων.
16: Κοιτάξτε, αυτό ένας συνάδελφος της αρχαίας ιστορίας και αρχαιολόγος θα σας απαντούσε εγκυρότερα. Πάντως, στην περιοχή της Μικράς Ασίας, που οι Οθωμανοί γενικά, οι Τούρκοι, χρησιμοποιούν τον όρο Ανατολία τα τελευταίες δεκαετίες, και αυτός ελληνικός όρος, λέω τώρα, αλλά χρησιμοποιείται ακριβώς για να υιοθετηθεί ένα άλλο σχήμα ολόγυρα. Πράγματι είχαν κατοικήσει Χεταίοι εκεί και άλλοι πληθυσμοί. Οι Έλληνες εγκαθίστανται κυρίως επί Μυκηναίων και αυξάνονται συνεχώς τις επόμενες φορές και τους επόμενους αιώνες. Τώρα, εκείνο που συμβαίνει με τους Τούρκους, το νεότερο τουρκικό κράτος, είναι ότι αποφεύγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη Έλληνες γενικώς. Όπου βρίσκονται αρχαιότητες είναι ρωμαϊκές. Τελευταία έχει αρχίσει να τις ονομάζει και ελληνορωμαϊκές. Γιατί σε κάθε, δεν γίνεται, σε κάθε ανασκαφή που κάνουν και έχουν πάρα πολλές ελληνικές αρχαιότητες στην περιοχή της Μικράς Ασίας και στα δυτικά και ακόμη κεντρικά και ανατολικότερα, βρίσκονται χιλιάδες ελληνικές επιγραφές παντού. Ωστόσο, εκείνοι που περνούν τον όρο ρωμαϊκή περίοδος και τα λοιπά, τελευταία όμως μπαίνουν, παρακολουθώ, πιο πολύ στον όρο ελληνορωμαϊκός, και χρησιμοποιούν τον όρο ελληνικό σαν να είναι δικός τους όρος. Εξ αυτού, μάλιστα, έχουν, από όσο γνωρίζω, στα παράλια της Μικράς Ασίας αγάλματα του θαλού, του μιλισίου κτλ. Με μια ασάφεια ακριβώς από πού προέρχονταν όλα αυτά. Είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση και προχωράει πολύ δυναμικά και στον τομέα αυτό, και έχει τεράστια αρχαιολογική δύναμη η Τουρκία, στο σημείο που βρίσκεται, και το χρησιμοποιεί με έναν έντεχνο τρόπο για να παρακάμψει όσο γίνεται την ίδια την πραγματικότητα παρουσίας των Ελλήνων, αλλά να φέρει τα πράγματα έτσι ώστε να μοιάζει πως και τα ελληνικά είναι τουρκικά κατά κάποιο τρόπο.
15: Είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς μπορεί να υπάρξουν επιχειρήματα γι' αυτό. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα βέβαια διπλωματικό το τι στάση εμείς θα πρέπει να έχουμε. Θα θέλαμε εσείς να μας εξηγήσετε κάτι που έχετε αναφέρει πολλές φορές στο δημόσιο λόγο. Ότι τα δύο συστατικά της ελληνικότητας, της ελληνικής δύναμης, είναι η γλώσσα και η ναυτιλία. Και καταλαβαίνουμε πώς μπορεί να είναι ισχύς η ναυτιλία. Αλλά θα θέλαμε να μας εξηγήσετε πώς μπορεί να είναι ισχύς η γλώσσα.
16: Στη συγκεκριμένη την ελληνική περίπτωση, η ισχύς είναι παγκόσμια. Και δεν χρειάζεται καν να το εξηγήσουμε. Σε κάποιες άλλες γλώσσες, ναι. Και τούτο διότι η ελληνική γλώσσα, επειδή παραμένει ζωντανή, γραφόμενη επί σχεδόν 3.600 χρόνια τουλάχιστον, από μόνη της συγκροτεί μια δύναμη, διότι δύο μόνο γλώσσες έχουν αυτή τη δύναμη παγκοσμίως, η ελληνική και η κινέζικη, δηλαδή να μπορείς να γνωρίζεις την πορεία και τους όρους της γλώσσας επί τόσο μακρύ χρόνο γραπτά, όχι μόνο προφορικά. Όμως η ελληνική γλώσσα, επειδή ήταν για περίπου 1.000 χρόνια για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και την Νότια Ιταλία, ό,τι είναι σήμερα τα αγγλικά, δηλαδή ήταν η γλώσσα της επιστήμης, του εμπορίου, της οικονομίας, της φιλοσοφίας, της ποίησης, έγινε μια διεθνής γλώσσα, σχεδόν παγκόσμια για την περιοχή εκείνη που ήμασταν, για τόσο πολύ μακρύ διάστημα. Εξ αυτού βρίσκεται στη βάση πολλών γλωσσών, που είναι ολόγυρά μας, και καθώς ο δυτικός κόσμος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καθυστερημένος πολιτισμικά, μέχρι περίπου το 1000 μετά Χριστόν. Αλλά μετά το 1000 μετά Χριστόν ο δυτικός κόσμος άρχισε να γίνεται ισχυρότερος και να προχωρά. Και το 1400 πια είχε γίνει ο ισχυρότερος στον κόσμο και έμπαινε στην παγκόσμια κυριαρχία. Αυτός ο δυτικός ευρωπαϊκός κόσμος θαύμασε τον εαυτό του, θεώρησε ότι έγινε πολύ σπουδαίος επειδή είχε βάσεις στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο και θεώρησε απαραίτητο οποιοδήποτε άνθρωπος θέλει να είναι σοβαρός στην περιοχή του, στον κόσμο του, να γνωρίζει τα αρχαία ελληνικά και τα ρωμαϊκά και τα λατινικά. Και αυτό ακόμη υπάρχει.
15: Πέρα από την ήπια ισχύ όμως που αναφέρουμε και αναφέρεται ιστορικά της ελληνικής γλώσσας, ότι γράφτηκαν τα Ευαγγέλια στα ελληνικά, ότι έγινε παγκόσμια με τον ένα τον άλλο τρόπο. Τι ισχύ έχει σήμερα? Δηλαδή, εάν η Δύση σήμερα βρίσκεται σε αυτή την κρίση ταυτότητας που συζητάμε συνεχώς, η ελληνικότητα, το ελληνικό στοιχείο μέσα στη Δύση έχει ρόλο, έχει κάποια ισχύ?
16: Εκ των πραγμάτων έχει, διότι ο τρόπος του στοχασμού των Ευρωπαίων δεν είναι μόνο η γλώσσα, είναι ότι μέσα από τη γλώσσα περνάει και ο λόγος. Ξέρετε, στην αρχαία λέξη έχουμε τη λέξη λόγος ως εκφορά ήχων και όρων, αλλά και ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο, που είναι η σκέψη που βρίσκεται πίσω από αυτό. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός και μέσω αυτού και οι δύο άλλες ευρωπαϊκές ήπειροι, διότι οι ευρωπαϊκές ήπειροι είναι τρεις, είναι η Ευρώπη, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική ολόκληρη, η Αμερικανική Ήπειρος, η Βόρεια Αγγλική και η Νότια κυρίως Ισπανική και η Αυστραλιανή Ήπειρος που είναι Αγγλική Ήπειρος. Αυτές οι τρεις ήπειροι του κόσμου που είναι ο δυτικός κόσμος, τον λόγο τους, δηλαδή τον τρόπο σκέψης τους, τον έχουν στήσει πάνω στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο και τη φιλοσοφία αυτού του κόσμου, την στάση ζωής αυτού του κόσμου. Εξ αυτού είναι πολύ φανερό, είναι μέσα στην δυτική σκέψη.
15: Έχουμε επίγνωση αυτού του ζητήματος, θεωρείτε,
16: ως Έλληνες? Κάποιοι ναι, οι περισσότεροι όχι, γι' αυτό μιλούμε αγγλικά.
15: Είναι σημαντικό σε εθνικό επίπεδο αυτό το ζήτημα? Δηλαδή έχουν σημασία τα εθνικά αφηγήματα? Μας περιγράψατε, δεν το είχα ξανασκεφτεί και ξανακούσει αυτό που μόλις μας είπατε, ότι η ταυτότητα των υπήρων και των χωρών είναι η γλωσσική τους ταυτότητα σε μεγάλο βαθμό, γιατί είναι ο τρόπος σκέψης που προέρχεται από τη γλώσσα. αλλά η δυτική σκέψη σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από την ελληνική γλώσσα.
16: Έτσι.
15: Τα εθνικά αφηγήματα αυτών των χωρών όμως είναι διαφορετικά από το γλωσσικό τους παρελθόν.
16: Όχι, ο καθένας συζητά, γιατί κάθε χώρα, αυτή η παράμετρος της ταυτότητας με την ανάπτυξη του εθνισμού που είναι ένα μεγάλο ρεύμα του 19ου αιώνα, όλοι οι λαοί συζήτησαν για τις ρίζες τους, πολλές φορές και με πεποιημένα αφηγήματα. Και φυσικά το θέμα της γλώσσας είναι ένα κύριο θέμα που λόγοι τους έσκυψαν για να διαμορφώσουν είτε πεποιημένα είτε πιο επιστημονικά αφηγήματα.
15: Συνεπώς, το δικό μας εθνικό αφήγημα σε σύγκριση με τον του περιβάλλοντος μας, το οποίο περιβάλλον μας είναι τα Βαλκάνια και η Τουρκία.
16: Σωστά. Καμία χώρα δεν έχει την πορεία γλώσσας που έχει η δικιά μας στο περιβάλλον μας. Θα μπορούσε να είναι η Αίγυπτος δυνητικά, διότι η Αίγυπτος είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αρχαίος πολιτισμός που έγραψε τη γλώσσα του πολύ νωρίς, από όσο φαίνεται και 2.000 χρόνια νωρίτερα από τους Έλληνες. Ωστόσο, οι Αιγύπτιοι σήμερα δεν μιλούν αιγυπτιακά, μιλούν αραβικά. Έχουν χάσει ολότελα τη γλώσσα τους, διότι κατακτήθηκαν από τους Άραβες εκεί κοντά στο 700 μετά Χριστόν και υιοθέτησαν την αραβική γλώσσα. Ενώ οι Έλληνες κρατούν τη γλώσσα τους. Αυτό είναι καταπληκτικό, και οι Κινέζοι.
15: Είναι όντως, αλλά τι σημαίνει για την ψυχολογία μας αυτό, θα θέλαμε να μας πείτε. Δηλαδή, το γεγονός ότι στο περιβάλλον μας οι μόνοι που είχαν την αιμονή να διδαχτούν, να διδάσκουν, να γράφουν, να παράγουν λογοτεχνία, να παράγουν λόγο με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτή τη γλώσσα επί τόσο μεγάλο διάστημα, τι σημαίνει για έναν λαό στην ουσία της ταυτότητας?
16: Αν το είχαμε κατανοήσει, νομίζω όλοι μας, θα ήμασταν πιο, τι να πω, βαθιά συγκινημένοι για τους εαυτούς μας και τη γλώσσα που μιλούμε. Επομένως, θα είχαμε μια υγιέστερη αυτοπεποίθηση.
15: Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν την έχουμε?
16: Κοιτάξτε, έχουμε στήσει ένα σχήμα μιζέριας μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους το 1830. Το γενικό σχήμα το οποίο για τους εαυτούς μας τον τρέχοντα χρόνο έχουμε υιοθετήσει είναι ότι είμαστε κάποιοι δυστυχείς άνθρωποι που ζούμε σε μια χώρα που τίποτα δεν γίνεται, που η κακή κυβέρνηση κάθε φορά μας κάνει κάτι που δεν πρέπει και δεν έχουμε ταυτίσει τον εαυτό μας με τους θεσμούς μας.
14: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Μαρία Ευθυμίου σχετικά με το πώς παρουσιάζονται οι ελληνικές αρχαιότητες και θα αναφερθώ σε ένα θέμα για το οποίο αυτή που χειρίζεται το θέμα αυτό δεν δίνει κανείς απαντήσεις. Πιστεύουν ότι δεν βαριέσαι, άστο να περάσει το θέμα αυτό και γιατί να απαντήσουμε για να κάνουμε και κανένα λάθος. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί τώρα. Βρήκαμε όλα τα έγγραφα και τις νομιμοποιήσεις τις περιβαλλοντικές και υπάρχει και ένα ερώτημα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Αναφέρομαι. Στα 37.000 κυβικά που παίρνει η αντιπεριφέρεια για οδικό έργο, η σχετική δημοσίευση λέει τα εξής. Την ώρα που συνεχίζονται οι εργασίες στο έργο βελτίωσης της Εθνικής Οδού Σάμος Καρλόβαση, νέα στοιχεία φέρνουν στο προσκήνιο μία απόφαση με σημαντικές τεχνικές, περιβαλλοντικές αλλά και οικονομικές διαστάσεις, την έγκριση απόλυψης περίπου 37.000 κυβικών μέτρων λίθινων και φερτών υλικών από 4 υδατορέματα της Σάμου για την εξυπηρέτηση του έργου. Πρόκειται για ποσότητα που αντιστοιχεί σε χιλιάδες φορτία βαρέων οχημάτων και η οποία προορίζεται να καλύψει ανάγκες ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα. Εργοδοποιείο δεν μπορείς να το πεις, λιμενικό μπορείς και να το πεις. Αυτό που γίνεται μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο. Τα ερωτήματα αφορούν το πώς ελήφθη η απόφαση, ποια τεχνικά δεδομένα τη στήριξαν, αν προβλεπόταν στον αρχικό σχεδιασμό του έργου και ποιο είναι το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα από την χρήση υλικών που προέρχονται από φυσικά ρέματα αντί από ιδιωτικά λατομεία. Σύμφωνα με έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας ΣΑΜΟ, εγκρίθηκε η λήψη πλεονάζοντος λίθινος υλικού από 4 διαφορετικά σημεία. Το πλεονάζον δεν μπορεί κανείς μέχρι τώρα να μας πείσει πώς το εννοεί. Οι ποσότητες που αναφέρονται είναι 15.000 κυβικά μέτρα από το κερκίτιο ρέμα Καρλοβάσο, 15.000 κυβικά μέτρα από το ρέμα Φουρνιώτη, 5.000 κυβικά μέτρα από το ρέμα Πλατανάκια και 2.000 κυβικά μέτρα από το ρέμα Πεταλίδων. Συνολικά δηλαδή 37.000 κυβικά μέτρα υλικών. Στο ίδιο έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας γίνεται επίκληση του άρθρου 66 του νόμου 4839 καθώς και του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης που εξακολουθεί να ισχύει στη ΣΑΜΟ μετά το σεισμό της 30 Οκτωβρίου. Η διοίκηση αντιμετωπίζει τα υλικά αυτά ως πλεονάζοντα που μπορούν να αξιοποιηθούν για δημόσιο έργο. Ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι μελέτες που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό αυτό. Το έργο δημοπρατήθηκε με άλλη παραδοχή. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το πρώτο μεγάλο ερώτημα που δεν θέλει να απαντήσει ο Ελισσαίος ο Μαυρατζώτης. Στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλεπόταν ότι η διευθύνουσα υπηρεσία δεν θα παραχωρούσε στον ανάδοχο λατομεία ή πηγές λήψης υλικών και ότι τα αδρανή θα προέρχονταν από νόμιμα λειτουργούντα λατομεία. Οι τομές του έργου υπολογίστηκαν με βάση αυτή τη θεμελιώδη παραδοχή. Αυτό σημαίνει ότι όταν το έργο σχεδιάστηκε, μελετήθηκε και δημοπρατήθηκε, η πηγή προμήθειας των υλικών ήταν συγκεκριμένη, τα λατομεία. Στη συνέχεια όμως εμφανίζεται μια διαφορετική πραγματικότητα. Τα υλικά προέρχονται από 4 φυσικά ρέματα και το ερώτημα δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό. Είναι οικονομικό. Τα ερωτήματα που δεν μας απαντάει κανείς μέχρι τώρα είναι ποια ήταν η διαφορά κόστος μεταξύ της αγοράς χιλιάδων κυβικών μέτρων από ιδιωτικά λατομεία και της αξιοποίησης υλικών από τα ρέματα, αν αποτυπώθηκε αυτή η διαφορά στους λογαριασμούς του έργου, αν υπήρξε τροποποίηση συμβατικών ποσοτήτων, αν συντάχθηκε ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών και αν ενημερώθηκαν οι χρηματοδοτικές αρχές. Μέχρι στιγμής τα στοιχεία αυτά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Να δούμε τώρα το έργο αυτό, το οποίο είναι ένα έργο με ιστορικό νομιμοποιήσεων. Βέβαια, θα προσπαθήσει να το καπηλευτεί για άλλη μια φορά ο Μαυρατζώτης, λέγοντας περίπου σε αυτούς που δεν ξέρουν, είναι δικό μου το έργο. Δεν είναι έτσι. Καθόλου δεν είναι έτσι. Γιατί πάμε να δούμε αυτή την υπόθεση και αυτό το συγκεκριμένο έργο που διαθέτει μακρά διοικητική ιστορία. Το 2013 το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην νομιμοποίηση έργων που είχαν ήδη εκτελεστεί χωρίς άδεια μέσα στη ζώνη Αιγιαλού στην περιοχή της Εθνικής Οδού Σάμος Καρλόβαση. Η απόφαση αναφέρει ρητά ότι πρόκειται για έργα που είχαν κατασκευαστεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια και αφορούσαν εργασίες βελτίωσης και προστασίας της οδού. Η συνολική επιφάνεια των έργων που νομιμοποιήθηκαν έφτανε τα 5.898 τετραγωνικά μέτρα. Ακολούθησε απόφαση παραχώρησης 15.038 τετραγωνικών μέτρων Αιγιαλού για τις ανάγκες του έργου. Λίγους μήνες αργότερα παραχωρήθηκε επιπλέον θαλάσσιος χώρος έκτασης 26.579 τετραγωνικά μέτρα για έργα προστασίας βελτίωσης της ίδιας οδικής αρτηρίας. Οι αποφάσεις αυτές δείχνουν το μέγεθος και τη σημασία του έργου, αλλά και το γεγονός ότι απαιτήθηκαν αλλεπάλληλες διοικητικές παρεμβάσεις για την υλοποίησή του. Τα επίσημα έγγραφα αποδεικνύουν ότι το έργο δεν είναι περιβαλλοντικά ακάλυπτο. Ήδη από το 2007 είχε εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η οποία βασιζόταν σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το 2006 για συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής Οδού. Επιπλέον, στις μεταγενέστερες αποφάσεις αναφέρεται ότι είχαν γνωμοδοτήσει θετικά δεκάδες υπηρεσίες και φορείς, μεταξύ των οποίων η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, η Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, η ΚΑΠΑΒΑ Εφορία Αρχαιοτήτων, ο ΕΟΤ, το ΣΧΟΠ, ο Δήμος Σάμο, υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν υπάρχουν εγκρίσεις για το έργο. Το ερώτημα είναι αν οι εγκρίσεις αυτές καλύπτουν και την απομάκρυση 37.000 κυβικών μέτρων από 4 ρέματα ή αν απαιτήθηκαν νέες εξειδικευμένες μελέτες. Μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί υδρολογικές μελέτες, γεωμορφολογικές μελέτες, μελέτες στερεοπαροχής, στοιχεία ισοζυγίου φερτών υλικών, εκθέσεις παρακολούθησης των ποσοτήτων που αφαιρούνται, πράξεις χαρακτηρισμού των υλικών ως πλεοναζόντων και στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η απομάκρυση των υλικών δεν επηρεάζει τη φυσική λειτουργία. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Σε νησιωτικά οικοσυστήματα όπως τη Σάμο, τα ρέματα αποτελούν φυσικούς μηχανισμούς μεταφοράς φερτών υλών προς τις ακτές. Η αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων υλικών μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία αυτή, γι' αυτό και συνήθως απαιτείται εξειδικευμένη τεχνική τεκμηρίωση. Πάμε να δούμε τώρα ένα ερώτημα που προκύπτει για αρκετές χιλιάδες ευρώ και κρατηθείτε. Πέρα από τις περιβαλλοντικές διαστάσεις υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά ευθέως το δημόσιο χρήμα. Αν το έργο δημοπρατήθηκε με πρόβλεψη προμήθειας αδρανών υλικών από λατομία και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν περίπου 37.000 κυβικά μέτρα υλικών από 4 λατομία και ρέματα, από 4 ρέματα, ποια ήταν η οικονομική διαφορά μεταξύ των δύο λύσεων? Πόσο θα κόστιζε η αγορά αυτής της ποσότητας από ιδιωτικά λατομεία και πόσο θα κόστιζε τελικά η λήψη και η μεταφορά υλικών από τα ρέματα? Οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι δευτερεύουσες. Και μέχρι να δοθούν οι σχετικές μελέτες, οι οικονομικοί απολογισμοί και οι διοικητικές πράξεις που στήριξαν την επιλογή των 37.000 κυβικών μέτρων, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Γιατί εγκαταλείφθηκε στην πράξη η λύση των λατομείων και επιλέχτηκαν τα υλικά από 4 φυσικά ρέματα της Σάμου? Ο λογαριασμός δείχνει ένα όφελος της τάξης των 950.000 ευρώ. Θα απαντήσει κανείς? Μέχρι τώρα δεν απαντάει κανείς, με αποτέλεσμα να έχουμε εμπλοκή στο θέμα και του συνηγόρου του πολίτη. Θα το δούμε στην πορεία, αφού περάσουμε πρώτα σε διαφημίσεις.
17: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
18: Επισκευές,
19: ανακατασκευές,
18: οικοδομικές ανακαινήσεις,
19: σοβάδες,
18: βαψίματα,
19: σκεπές.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Καρλόβαση Σάμου.
18: Ανακαινίζεις,
19: χτίζεις,
18: βάφεις
19: ή επισκευάζεις.
18: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
19: Κάλεσε τώρα 69 46 19 36 67.
20: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
21: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
22: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
27: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με τον συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM
0: στους 102.
14: Ράδιο Σάμος 102, ο 954 FM, γράφει το εξής για το θέμα που ανέφερα πριν από λίγο. Είναι πολλά τα λεφτά στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμο. Πριν από ένα μήνα, λέει, είχαμε αναρωτηθεί ποιος υπογράφει την αποψήλωση των ρεμάτων της περιοχής του Καρλοβάσου. Είχαμε αναρωτηθεί για τις επιπλέον παροχές της Περιφερειακής Αρχής μέσω της ΠΕΣΑΜΟ προς τον εργολάβο, με φθηνές δικαιολογίες φυσικά και χωρούς να τηρούνται ούτε τα προσχήματα. Σήμερα βλέπουμε πως τελικά η παραπάνω συμπεριφορά και σχέση της Περιφερειακής Αρχής με τον εργολάβο φαίνεται να αποδίδει και να προσθέτει επιπλέον κέρδος. Το όφελος λοιπόν του εργολάβου από τις δωρεάν παραχωρήσεις και τις πλάτες, η φράση πλάτες σε εισαγωγικά, της Περιφερειακής Ένωσης Σάμου και των υπηρεσιών πλησιάζει το καθόλου ευκαταφρόνικο ποσό του 1 εκατομμυρίου. Φυσικά αυτό το ποσό δεν νομίζουμε να περιμένει κανείς πως θα περάσει ως έκπτωση στο τελικό κόστος, μιας και είναι από ευγενική χορηγία, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει η ΠΕ Σάμο ως κύριος του έργου να ενημερώσει δημόσια για τις εξελίξεις αυτές. Τέλος, και επειδή τα επίσημα έγγραφα δεν κοροϊδεύουν, πρέπει για μία ακόμη φορά να τονιστεί ότι το έργο ήταν έτοιμο, όριμο, με εγκεκριμένες παραχωρήσεις ΓΕΛΟΥ, εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες, ήδη από το 2013. Γι' αυτό τονίζαμε πως το έργο έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη από το 2019, μιας και ήταν καθόλου έτοιμο. Άρα παρόλα αυτά, η Περιφερειακή Αρχή θεώρησε πως έπρεπε να περάσουν 7 χρόνια για να προχωρήσει το έργο. Πάμε να δούμε τώρα πως τι δείχνουν. Πάμε να δούμε μάλλον και μέχρι να δοθούν οι σχετικές μελέτες, οι οικονομικοί υπολογισμοί και οι διοικητικές πράξεις που στήριξαν την επιλογή των 37.000 κυβικών μέτρων, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Ανάλογα με την κατηγορία του υλικού και το κόστος μεταφοράς, η προμήθεια 37.000 κυβικών μέτρων αδρανών από λατομικές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε δαπάνη αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, τα οποία σε ορισμένα σενάρια προσεγγίζει ή και υπερβαίνει τις 700.000. Αυτό είναι μια εκτίμηση. Για να βρεθεί το πραγματικό οικονομικό μέγεθος, χρειάζεται το τιμολόγιο μελέτης, το υπροϋπολογισμό του έργου, τον ΑΠΕ, τις επιμετρήσεις και τις αναλύσεις τιμών των χωματουργικών αδρανών. Τότε μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια αν η χρήση των 37.000 κυβικών από τα ρέματα αντιστοιχεί σε όφελος περίπου. Κάνουμε μια εκτίμηση, δημοσιογραφική εκτίμηση, γιατί η τιμή εξαρτάται από το είδος του υλικού, την κοκομετρία, την απόσταση μεταφοράς, περιλαμβάνεται φόρτωση και θράψη και την περίοδο του έργου. Ωστόσο, σε δημόσια έργα, οι τιμές προμήθειας και μεταφοράς αδρανών υλικών συχνά κυμαίνονται περίπου από 10 έως 25 ευρώ ανά κυβικό και περισσότερο σε νησιωτικές περιοχές. Δίνουμε 3 σενάρια και επιλέγουμε το τρίτο για τον εξής λόγο. Το συντηρητικό σενάριο είναι 370.000 ευρώ όφελος, το μεσαίο σενάριο είναι 555.000 όφελος, το υψηλότερο σενάριο είναι 700.000 και 740.000 και ακόμα υψηλότερο κόστος, επειδή βρισκόμαστε σε νησί, είναι γύρω στις 925.000 ευρώ. Δηλαδή 37.000 κυβικά επί 25 ευρώ μας κάνει 925.000 ευρώ. Ρωτούμε, γιατί εγκαταλείφθηκε στην πράξη η λύση των λατομείων και επιλέχτηκαν τα υλικά από 4 φυσικά ρέματα της ΣΑΜΟ? Κύριε Μαυρατζώτη, δια των τεχνικών σας υπηρεσιών, μπορείτε να απαντήσετε. Αν μπορείτε, έχει καλώς. Αν δεν μπορείτε, πάλι έχει καλώς και θα κρυθούμε όλοι μαζί στο τέλος, όταν θα ξαναζητήσετε την ψήφο του σαμιακού λαού ή για αυτή ή για κάποια άλλη θέση. Έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι κλείνει και το θέμα. Εδώ πρέπει να μας πούνε, να μας εξηγήσουν πού είναι οι μελέτες, ποιος άλλαξε το σχεδιασμό, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί από κανένα. Ο Μανώλης ο Κοτάκης, θα ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο τώρα, μιλάει στον Πάνο τον Παναγιωτόπουλο, στο κανάλι Κόντρα, σχετικά με το πόσο κάνει της κυβέρνησης, το πόσο κάνει έχει να κάνει με το .gr, η πλατφόρμα, που μετατράφηκε σε πόσο χάνει. Για να τον ακούσουμε.
0: Καλησπέρα κύριε Κοτάκη, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Θέλω ένα σχόλιο για την... Εμείς τη μεταδώσαμε ολόκληρη την ομιλία σε ζωντανή σύνδεση με το χώρο που γινόταν η τελετή αποφύτησης των σπουδαστών στη Θεσσαλονίκη. Πώς σας φάνηκαν τα μηνύματα που έστειλε ο Κώστας Καραμαλής από τη Θεσσαλονίκη χθες, με μια σύντομη αλλά εξαιρετικά περιεκτική, μεστή σε περιεχόμενο, σε μηνύματα και σε συμβολισμούς ομιλία?
1: Κύριε Παγιωτόπουλε, συγκεκριμένα μηνύματα. Δεν χρειάζεται εγώ να κάνω περαιτέρω σχολιασμό. Και πρέπει να σας πω το εξής. Άριστα κάνετε και με ρωτάτε για την ομιλία του κύριου Καραμαλή, την οποία μπορεί να αξιολογήσει ο καθής. Αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνουμε παρατηρώντας το πολιτικό σκηνικό συνολικά και τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν μέσα στα κόμματα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και στους χώρους τους ενδιάμεσους μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ και στους υπολείπους, είναι, για να θυμηθώ, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος το 2008. Αλλού η θάλασσα, αλλού το πλοίο. Αλλού είναι ο κόσμος και αλλού είναι τα κόμματα. Αύριο στην Εστία έχουμε μια σειρά από οικονομικές ειδήσεις, οι οποίες αφορούν όλους και στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούμε. Καταρχάς, σήμερα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την γνωστή εφαρμογή «Πόσο κάνει», που θα μπορούσε βεβαίως να μετονομαστεί και «Πόσο χάνει ο Έλληνας πολίτης». Μπείτε στο TikTok να δείτε τι του γράφει ο κόσμος.
0: Ναι, τα βλέπω, ναι.
1: Μπείτε στο TikTok να δείτε τι του γράφει ο κόσμος. Του γράφει από κάτω, δηλαδή δεν παίζει να μειωθούν οι τιμές. Πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο να γυρίσω όλο το λεκανοπέδιο για να βρω συνδυαστικά τις καλύτερες τιμές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Είναι σε κρεμότητα επίσης το θέμα της εφαρμογής δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου για 2,5 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κόκκινα δάνεια. Και να υπολογίζονται οι τόκοι επί της μηνιαίας δόσεως και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Και ακόμα η κυβέρνηση μαδάει τη Μαργαρίτα. Ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, το έχουμε πρώτο θέμα αύριο, πήγε και μίλησε σε ένα συνέδριο για τα επαγγελματικά ταμεία και άνοιξε και πάλι θέμα ασφαλιστικού. Είπε δεν επαρκούν τα ποσοστά αναπλήρωσης, πρέπει να φτιαχτούν και άλλα επαγγελματικά ταμεία, δηλαδή ουσιαστικά με τη βασική σύνταξη δεν μπορείτε και οι συντάξεις δεν θα επαρκούν στο μέλλον και πρέπει να βάζετε το χέρι στη τσέπη, να πάτε σε επαγγελματικά ταμεία, συμπληρωματικά δηλαδή συνταξιοδοτικά σχήματα, τα οποία θα πρέπει τις εισφορές αυτές που θα δίνουν οι πολίτες να έχουν την ευκαιρία να τις επενδύνουν σε μετοχές και ομόλογα. Είναι ο λόγος που έλεγε ο κύριος Πατέλης αναλφάβητους τους Έλληνες, επειδή δεν εμπιστεύονται σε επαγγελματικά ταμεία, να τζογάρουν τις εισφορές τους σε μετοχές και ομόλογα. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε απόλυτες τιμές. Και έχουμε και μείωση μείον 4,2% στις γεννήσεις το 2025. Γεννήθηκαν μείον 2.500 Ελληνόπουλα.
0: Τεράστιο πρόβλημα.
1: Τι από αυτά αυτή τη στιγμή συζητάει το πολιτικό σύστημα? Να σας πω τι συζητάει. Που πλακώνεται η κυρία Διαμαντοπούλη με τον κύριο Δόκα. Αυτό συζητάει. Που γίνεται επίσης με μεγάλος χαμός με το αν θα καταργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θα καταργηθεί. Και βεβαίως να σας πω, ναι, συζητάει και το αν τι μηνύματα έστειλε ο κύριος Καραμαλής από τη Θεσσαλονίκη. Που έστειλε μηνύματα. Αλλά για να πάμε σε αυτά, πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα σήμερα, τι απασχολεί τον Έλληνα. Ξέρετε, το λέω αυτό με συγκίνηση. TikTok παρακολουθείτε τακτικά?
0: Γιατί όσο μπορώ, όσο μπορώ.
1: Κάνω, ναι. Βλέπω τις τάσεις κοινής γνώμης.
0: Ναι.
1: Παρακολουθείτε?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προχθές πέθανε ένα παλικάρι 48 ετών στο πολύμελο της Κοζάνης. Ο Θωμάς Χαρέλας. Πολύ γνωστός. Είχε το προσωνύμιο Μακίτο. Έβλεπα τη ζωή του ένα ολόκληρο χρόνο, κύριε Παναγιωτόπουλε, κάθε μέρα. Πώς πήγαινε στο χωράφι να καλλιεργήσει πατάτες, πώς έλεγε χρωστάω στη μισή Ελλάδα, πώς έφτιανε το φαγητό του σε ένα τηγάνι με ένα γκαζάκι, πώς τα έφερνε βότα με δυσκολία και πώς δεν χρησιμοποιούσε το μέσο αυτό για να είναι καταγγελτικός και έφυγε από αναπηκή καρδίας μέσα στο χωράφι. Κανείς από όλους αυτούς που
0: πλακώνονται. Ήρωας της καθημερινότητας.
1: Κανείς από αυτούς που πλακώνονται αυτή τη στιγμή για τα ημάτια στα κόμματα, ιδιαίτερα στην αντιπολίτευση, έχει υποψία, πραγματική υποψία, πώς ζουν μερικοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα εν έτη 2026.
0: Έτσι είναι, έτσι
1: είναι. Η απάντηση είναι όχι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η σχέση με τον κύριο Καραμαλή. Και ξέρετε πολύ καλά πόσο πέρασε, πόσο διεισδυτικό ήταν αυτό που πέρασε με το τραγούδι του Κυλαϊδόνη. Αλλά σήμερα υπάρχουν και υπέρτερα θέματα που απασχολούν τους πολίτες αυτή τη στιγμή, τα οποία άγγιξε προφανώς ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά ας επικεντρωθούμε και ας εστιάσουμε στα πραγματικά θέματα, γιατί η χώρα νιώθει πολλές φορές ένα τμήμα της ότι είναι σε αφανισμό. Ένα 20% περνάει μια χαρά και οι υπόλοιποι τι γίνονται.
0: Και το 80% στο περιθώριο, έτσι. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, άλλωστε εμέσως τις αιτίες αυτές τις άγγιξε ο Καραμαλής χθες. Όταν λέει στα νέα παιδιά, το νου σας.
1: Λεωνάζει να πω εγώ κάτι.
0: Όχι, άλλο, αφήστε να το πω εγώ. Όταν λέει. Αφήστε να το πω εγώ, δεν πειράζει.
1: Βεβαίως.
0: Το πω εγώ. Όταν λέει ότι το νου σας, λέει στα παιδιά που ξεκινάνε τώρα τη ζωή τους ουσιαστικά έτσι.
1: Ναι.
0: Την επαγγελματική, την κοινωνική, την οικογενειακή. Το νου σας σε όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και με την εξουσία.
1: Ωραία. Αυτό χρειάζεται μετάφραση.
0: Όχι, δεν σας ζητώ μετάφραση. Το λέω και λέω ότι αυτό που είπε. Και λέω ότι αυτό που είπε ακριβώς αγγίζει αυτό που είπατε.
1: Ακριβώς. Και αυτά που είπε για τον εθνικό ύμνο. Βλέπετε.
0: Και για τον εθνικό ύμνο και για τον υπερμάχο στρατηγό.
1: Ακριβώς. Ναι. Βλέπετε πώς τώρα στο Μουντιάλ οι λαοί, οι εθνότητες συγκινούνται με τον εθνικό ύμνο και πώς. Ερμηνεύουν οι ίδιοι παίκτες τον εθνικό ύμνο όταν η σημαία τους ανεμίζει ψηλά στον ιστό. Εδώ στην Ελλάδα κάποιοι είχαν επιχειρήσει να ποινικοποιήσουν τον εθνικό ύμνο. Μίλησε επίσης, εκτός από αυτά τα οποία αναφέρατε, για τους γνήσιους Μακεδόνες και για την αντικοτερότητα του πολιτισμού μας, ο οποίος δεν καταδέχτηκε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σπετεριστεί άλλους τις ταυτότητες άλλων λαών
0: για
1: κάποιον.
0: Γεγονός.
1: Έτσι, δηλαδή έχει πραγματικά ενδιαφέροντα σημεία, αλλά. Με βρίσκεται έτσι λίγο γκαζωμένο.
0: Μ' αρέσετε έτσι, μ' αρέσετε πιο πολύ.
1: Όσα υπόθηκα στη Θεσσαλονίκη χτες. Αλλά γιατί παρακολουθώντας την ειδησιογραφία ολόκληρη την ημέρα, δηλαδή πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Ο κύριος Δούκας παριστάνει τώρα το Δήμαρχο Αθηναίων. Επί δύο χρόνια εξελέγει με την ψήφο των Αθηναίων πολιτών και μέχρι στιγμής τον ξέρουμε μόνο για αυτά που λέγεται στο κομματικά του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, γεγονός.
1: Αν συνεχίσει έτσι, παρακαλώ τον κύριο Ανδρουλάκη να αναλάβει το Δήμο τουλάχιστον. Κάποιος να τρέξει το Δήμο Αθηναίων.
0: Σωστό.
1: Γιατί μέχρι τώρα το Δήμο Αθηναίων δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αισθητό που έχει αλλάξει, εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ λίγο τον χρόνο.
1: Και δεν έχω κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο.
0: Είστε σαφείς.
1: Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ.
0: Τρέχω εγώ λίγο τον χρόνο. Έλεος. Τρέχω λίγο τον χρόνο γιατί ναι. Πρέπει να ολοκληρώσουμε σε λίγο. Πώς βλέπετε το πολιτικό σκηνικό? Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, αυτό είναι σαφές. Όλοι έχουν βάλει τις μηχανές στο φουλ. Πότε περιμένετε το κόμμα Σαμαρά? Γιατί ακούμε και διαβάζουμε ότι καταρτίζονται συνδυασμοί εκλογικοί. Ο Σαμαράς δείχνει ότι βήμα-βήμα βαδίζει προς αυτή την κατεύθυνση και διαμορφώνει ένα κλίμα. Και ήδη ο τρόπος με τον οποίο αντιδράει η κυβέρνηση, θα έλεγα, μάλλον ρίχνει νερό στο μήλο του. Παρά αποδυναμώνει την προσπάθειά του.
1: Στο νησί μου την Έγινα, η μητέρα μου χρησιμοποιεί ένα ρήμα, το οποίο είναι το ρήμα «ξαντίζω». «Ξαντίζω» σημαίνει «φαίνομαι από μακριά».
14: Λοιπόν, επειδή φαίνονται πολλά από μακριά, εκείνο που γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι ότι σε 10 μέρες γίνονται τόσα σκάνδαλα όσα σε μια κυβέρνηση μπορεί να γίνονται σε ένα χρόνο. Η καταδίκη Ασημακοπούλου και των υπολείπων γαλάζιων, η περίπτωση Αβραμόπουλου και οι παραιτήσεις των δύο γενικών γραμματέων είναι ενδεικτικοί. Η αλήθεια είναι πως και μετά τις κατηγορίες κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου, μέσα σε 10 μέρες συνέβησαν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όσα δεν συνέβαιναν σε μία κυβέρνηση ένα χρόνο. Αναλυτικά, συνέβησαν τα εξής τις τελευταίες 10 μέρες. Ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου με 3 βαριές κατηγορίες από συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ως δωροληψία. Η Άννα Σημακοπούλου και τα άλλα πολιτικά πρόσωπα που ήταν συγκατηγορούμενοι της καταδικάζονται με τριετή αναστολή. Και η κυβέρνηση μέσω του εκπροσώπου θεωρεί ότι το θέμα είναι ανύπαρκτο. Νωρίτερα, 2 γενικοί γραμματείς υπουργείων παραιτήθηκαν από τη θέση τους ουσιαστικά λόγω του σκανδάλου της πολεοδομίας. Ο Ανδρέας Δερμιώτης εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος από το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές να περιοριστεί στο 25% ή και χαμηλότερα. Τότε, όπως προέβλεψε, η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει 75 βουλευτές, η αντιπολίτευση θα έχει 225, γεγονός που τους επιτρέψει να παραπέψουν τον Πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Για πρώτη φορά τίθεται θέμα ειδικού δικαστηρίου για τον Πρωθυπουργό και μάλιστα όχι από την αντιπολίτευση, από έναν θερμό υποστηρικτή του Κυριάκου Μητσοτάκη και σφοδρού πολέμιου της αντιπολίτευσης. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κυρία Κοβές, εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί ο Άριος Πάγος δεν ανανέωσε για μία θητεία αλλά μόλις για 2 χρόνια τη θητεία Ελλήνων μελών της, καθώς η κυβέρνηση τους θεωρεί υπεύθυνους για την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των πολιτικών προσώπων που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε αυτό. Και όλα αυτά μόνο μέσα σε 10 μέρες. Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό. Η κυβέρνηση δείχνει να μπαίνει για τα καλά στον αστερισμό των σκανδάλων, παρότι με την συνδρομή μέρους της ηγεσίας της δικαιοσύνης γίνεται συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου να συγκαλυφθούν μείζονες υποθέσεις, με κυριότερη αυτή των αποκλοπών, και είναι δε χαρακτηριστικό πως την Τρίτη οι περισσότερες κυβερνητικές εφημερίδες, ανάμεσά τους και η Ναυαρχίδα του Φαγήρου, θεωρούν ότι το θέμα Αβραμόπουλου δεν πρέπει να είναι πρωτοσέλιδο. Το Μαξίμου έχει δώσει εντολή όλα τα ανοιχτά θέματα των σκανδάλων να έχουν κλείσει ως τον Αύγουστο, ώστε το πεδίο να είναι ελεύθερο από το Σεπτέμβριο, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε στιγμή κρίνει ότι τον συμφέρει την ημερομηνία προσφυγής στις κάλπες. Όλα όμως δείχνουν πως το Μαξίμου θα οδηγηθεί στις επόμενες εκλογές με πολλά ανοιχτά σκάνδαλα στην επικαιρότητα. Κλείνουμε με αυτήν την ανακοίνωση. Σας διάβασα τη δημοσίευση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, παραδίδουμε τις κοιτάλεις στον Νίκο του Μιχαήλ. Από όλους εμάς να έχετε ένα καλό μεσημέρι.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα.

0: Το σούβλι
1: και τη φωλιά του.
0: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
1: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
0: Κοτόπουλο σούβλα.
1: Κολοκυθολούλουδα.
0: Μεζέδες και αποστάγματα.
1: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
0: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
1: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
0: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
5: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. We decided long ago the dangers of excessive and unwarranted

Έχουμε πει ότι είμαστε σε μια καθαρή προεκλογική περίοδο. Άσχετα δεν έχει ανακοινωθεί από τον μεγάλο πρωθυπουργό αυτής της χώρας, έναν πρωθυπουργό ο οποίος όταν το ρωτάνε για βασικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία λέει πάντα «Δεν γνωρίζω, δεν ήξερα», σαν ένα μαθητούδι δηλαδή που δικαιολογείται στην πρώτη Δευτέρα τάξη του Δημοτικού.

Θα μου πείτε βέβαια, αυτές είναι θέσεις και απόψεις και των υπολείπων εκεί στην κυβέρνηση. Αυτόν τον λάλιστον υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών. Που όταν πρόκειται για άλλα θέματα συγκάλυψης, ανοίγουν το στόμα τους και πάει ροδάνι.

0: Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr. Βέβαια έχουμε και άλλα θέματα εκεί για να δείτε πώς λειτουργεί αυτό το κράτος με τη διαφάνεια, την εντυμότητα και το ήθος. Η είδηση που σκάει έτσι τώρα είναι ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης είχε, λέει, στο συρτάρι του αυτό το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου για 3 ολόκληρες ημέρες, αλλά δεν του πήγαινε το χέρι να το βγάλει από το συρτάρι και να το δώσει για να γίνει αυτό τέλος πάντων που πρέπει. Καλά, εντάξει. Μιλάμε για μια κυβέρνηση αριστείας. Μια κυβέρνηση η οποία βασικότερα αποτελείται από πρώην πασοξίδες, ανθρώπους δηλαδή που κυνηγούσαν πάντα μια καρέκλα, την εξουσία και πάνω απ' όλα βέβαια έναν μισθό, έτσι. Αλλά για να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα, για να πάμε στον Πρωθυπουργό, γιατί αυτός έχει την τιμητική του, όπου του γίνεται μια ερώτηση από δημοσιογράφο βέβαια, για το αν τι θα κάνει για τη μείωση του ΦΠΑ και ότι αυτό είναι μία εντολή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αυτή η εντολή δεν βρει την κατάλληλη υλοποίηση θα η Ελλάδα θα έχει πάλι ένα πρόβλημα. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Στηρίζουν ότι είμαστε ένα βήμα πλέον πριν από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή αρνείστε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκές οδηγίες που δίνουν κατεύθυνση για μειωμένο ή ακόμα και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα, φάρμακα, καθώς και τη δυνατότητα σε μικρές επιχειρήσεις να πουλούν εμπορεύματα και υπηρεσίες χωρίς να χρεώνουν ΦΠΑ. Σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη?
2: Δεν γνωρίζω το θέμα καν. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω.
1: Έχει υποβληθεί και ερώτηση στο κοινοβούλιο.
2: Να ενημερωθώ και να σας απαντήσω.
0: Τι μας λέει ο Πρωθυπουργός? Λέει εδώ να ενημερωθεί, λέει, και να μας απαντήσει. Η γνωστή φράση που την έχουμε ακούσει πάμπολες φορές, «Δεν γνωρίζω το θέμα», είναι η μόνιμη καραμέλα της πολιτικής ανευθυνότητας. Δηλαδή, για μία ακόμα φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται μπροστά σε ένα σοβαρό ζήτημα που καίει την κοινωνία και απαντά περίπου σαν περαστικός από την πλατεία. Δηλαδή, «Δεν γνωρίζω το θέμα». Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, «Δεν γνωρίζω το θέμα». Δεν γνωρίζει ο Πρωθυπουργός της χώρας για το θέμα του φόρου προστιθέμενης αξίας που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας πάει στο δικαστήριο για να πληρώσουμε εμείς οι πολίτες ξανά, ξανά και ξανά, όχι μόνο το ΦΠΑ που είναι στα ύψη, αλλά και το πρόστιμο που θα μας επιβάλλει. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την ακρίβεια, τα νησιά, τους επαγγελματίες, τα νοικοκυριά, τους ανθρώπους που μετρούν το ευρώ πριν φτάσουν στο ταμείο. Και εδώ αρχίζει η κοροϊδία. Γιατί όταν πρόκειται για επικοινωνιακές φιέστες, τα γνωρίζουν όλα. Όταν πρόκειται για κορδέλες, κάμερες, στημένες δηλώσεις, success story με λουστραρισμένο περιτύλιγμα, είναι όλοι άψογα ενημερωμένοι και λάλιστοι. Όταν όμως η κουβέντα πάει στον ΦΠΑ, την ακρίβεια, στο πραγματικό κόστος ζωής, και στην καθημερινή ασφυξία των πολιτών και την ευθύνη που έχουν, τότε ξαφνικά πέφτει αυτή η ομίχλη της άγνοιας. Δεν γνωρίζω το θέμα. Μα δεν το ρώτησαν για το μυστικό ημερολόγιο την από του Κολόμβου. Τι να πω τώρα. Σε ρώτησαν για φορολογικό ζήτημα που αφορά χιλιάδες πολίτες. Σε ρώτησαν για ένα μηχανισμό που επηρεάζει άμεσα τις τιμές, την αγορά και την επιβίωση των νησιώτικων κοινωνιών. Δηλαδή σε ρώτησαν για κάτι που μια κυβέρνηση οφείλει να έχει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής της, ειδικά όταν η ακρίβεια έχει γίνει δεύτερο ενίκιο για κάθε οικογένεια. Και εδώ που τα λέμε, η απάντηση του «δεν γνωρίζω» δεν είναι μια απλώς ατυχή στιγμή. Είναι πολιτική ομολογία, είναι επιτομή μιας κυβέρνησης που ξέρει πολύ καλά να εισπράττει φόρους, αλλά κάνει πως δεν ξέρει όταν πρέπει να τους μειώσει. Ξέρει να πανηγυρίζει για τα έσοδα του κράτους, αλλά ξεχνά ότι αυτά τα έσοδα βγαίνουν από τις τσέπες ανθρώπων που πραγματικά σε αυτή τη χώρα έχουν γονατίσει. Ξέρει να λέει ότι η οικονομία πάει καλά, αλλά δεν ακούει το ταμείο του σούπερ μάρκετ που κάθε μέρα αναστενάζει. Και ειδικά για τα νησιά, η απάντηση είναι ακόμα πιο προκλητική, γιατί τα νησιά δεν ζουν με θεωρίες, ζουν με μεταφορικό κόστος, με καύσιμα, με ακτοπλοϊκά, με ελλείψεις, με τιμές που ανεβαίνουν πριν ακόμη φτάσει το προϊόν στο ράφι. Το νησιώτικο κόστος δεν είναι σύνθημα. Είναι ένας καθημερινός λογαριασμός που τον πληρώνουμε όλοι. Όταν λοιπόν ένας πρωθυπουργός, μετά από σχεδόν 7 χρόνια στην εξουσία, απαντά «δεν γνωρίζω το θέμα», υπάρχουν μόνο δύο εκδοχές. Ή πράγματι δεν γνωρίζει και τότε έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα επάρκειας και δεν κάνει για τη θέση που έχει, ή γνωρίζει αλλά δεν θέλει να απαντήσει και τότε έχουμε ένα πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα ειλικρίνειας. Και στις δύο περιπτώσεις ο πολίτης πληρώνει το λογαριασμό. Η κοινωνία, ξέρετε, δεν ζητάει θαύματα. Ζητά να μην την κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα της. Ζητά μια κυβέρνηση που να ξέρει τι της γίνεται. Και μάλιστα ζητά και έναν πρωθυπουργό που όταν το ρωτούν για φόρους, ΦΠΑ και ακρίβεια, να μην σηκώνει τα χέρια σαν μαθητής του δημοτικού που δεν διάβασε. Γιατί το «δεν γνωρίζω» μπορεί να είναι ανθρώπινο μεν, αλλά μόνο σε έναν απλό πολίτη. Αλλά για ένα πρωθυπουργό δε, για ζητήματα που καίνε τη χώρα, είναι πολιτική προσβολή. Και όταν αυτή η άγνοια γίνεται επαναλαμβανόμενη απάντηση, τότε δεν είναι άγνοια. Είναι μια μέθοδος διαφυγής. Μόνο που αυτή τη φορά η κοινωνία έχει καταλάβει. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζουν. Είναι ότι δεν θέλουν να αγγίξουν τίποτα που να μειώνει τα έσοδα του κράτους από την τσέπη του πολίτη. Και αυτό λέγεται καθαρά κοροϊδία και, έτσι για να το κλείνω καλύτερα, πολιτική απάτη. Αυτά μας λέει ο Πρωθυπουργός, δεν γνωρίζει. Και τι να πω τώρα. Αυτό το «δεν γνωρίζω, δεν ξέρω» και με εξαπάτησαν έχει ακουστεί πάμπολες φορές. Από την πρώτη στιγμή που κάθισε εκεί στο μαξί μου, αυτό έχει γίνει μια όμορφη καραμέλα για αυτούς, με άσχημη γεύση βέβαια για τους πολίτες. Λοιπόν, για να πάμε και σε ένα άλλο, γιατί πραγματικά εδώ σε αυτή τη χώρα η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Και δεν είναι μόνο η προπαγάνδα, είναι και τα ψέματα. Δηλαδή, επειδή ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, τρέχει, δουλεύει για να επιβιώσει, δουλεύει, έτσι. Και έχουμε κάποιους και κάποιες, όπως είναι εδώ η Σοφία Βούλτεψη, μας λέει τι, διάφορα άλλα έτσι πράγματα και ξαφνικά όλη η κατάσταση στην δυσχέρεια που βρίσκεται αυτή η χώρα φταίει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι, που ήταν και δικά τους κυβέρνηση, αλλά φταίνε όλοι αυτοί. Τα 7 χρόνια του Μητσοτάκη, όχι. Για πάμε εδώ να την ακούσουμε. Έχει πλάκα το θέμα. Ειλικρινά το λέω, το δούλεμα πάει σύννεφο. Ή αυτοί έχουν καταλάβει ότι εμείς δεν νιώθουμε και δεν αντιλαμβανόμαστε πράγματα και καταστάσεις, ή μας θεωρεί εντελώς πρόβατα. Άντε, να μην πω το χειρότερο. Πάμε.
3: Λοιπόν, δεν έχουν εφαρμοστεί οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις υποκλοπές. Αντιλαμβανόμαστε το ποιος βλέπει την δικαιοσύνη ως θεσμικό εμπόδιο.
4: Συνεχίστε εσείς με τις υποκλοπές.
5: Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι δικαιοσύνη για όλους.
4: Συνεχίστε με αυτές τις αχλαμάρες.
5: Δεν μπορεί να γίνονται
4: εξυπνακίστικοι. Έρχεται δεύτερος.
5: Δεν μπορεί να γίνονται εξυπνακίστικοι συμψηφισμοί.
4: Ο οποίος έκοψε τις συντάξεις, έκοψε το ΕΚΑΣ. Έκοψε τις συντάξεις από τις χείρες και τα ορφανά.
5: Πτωχεύσατε τη χώρα. Πτωχεύσατε τη χώρα. Καταστρέψατε την οικονομία. Βάλατε την Ελλάδα στα μνημόνια και παραδώσατε μια χώρα χρεωμένη.
0: Λοιπόν, εδώ η βούλτεψη που ακούσατε, έτσι, βρίσκεται μαζί στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ μαζί με το Λευτέρη Καρχημάκη του ΠΑΣΟΚ και τον Σπύρο Δρίτσα, στέλεχος του κόμματος Ελλάς, του Τσίπρα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν εδώ αυτά που είπε, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά από τις 8 Ιουλίου 2019, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ορκίστηκε πρωθυπουργός. Σήμερα έχουμε 24 Ιουνίου 2026. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 7 χρόνια διακυβέρνησης. Το ΕΚΑΣ είχε νομοθετηθεί να καταργηθεί, ακούστε τώρα εδώ, στοιχεία έτσι για να μην λέμε λόγια του αέρα. Το ΕΚΑΣ είχε νομοθετηθεί να καταργηθεί από 1η-1η του 2020, με άρθρο 92 του νόμου 4387 του 2016. Το ίδιο άρθρο αναφέρει και την σωρευτική εξοικονόμηση έως 853 εκατομμύρια ευρώ ως το 2019. Στις συντάξεις χειρίας, ο νόμος 4387 του 2016 είχε ρίξει το ποσοστό στο 50%, αλλά με το νόμο 4611 του 2019, πριν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία δηλαδή την κυβέρνηση αυτής της χώρας, το ποσοστό αυτό αντικαταστάθηκε με 70%, ανέβηκε δηλαδή. Άρα εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να παριστάνει το μοναδικό σωτήρα των χειρών και των ορφανών. Στην ακρίβεια, ο ΑΣΑ καταγράφει για την Ελλάδα πληθωρισμό 9,3% το 2022, 4,2% το 2023, 3% το 2024, ενώ η Ελστάτ ανακοίνωσε πληθωρισμό 5,4% τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή πριν δύο μήνες. Στους νέους φόρους επιβαρύνσης θεσπίστηκε τεκμαρτό ελάχιστο εισόδημα για την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα με τον νόμο 5073 του 23 και επιβλήθηκε και τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση σε τουριστικά καταλήματα, βραχυχρόνιες μισθώσεις και ένα σωρό άλλα. Τώρα, και για τα σκάνδαλα θεσμικά ζητήματα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε το 2024 σοβαρές ανησυχίες για το κράτος δικαίου, διαφθορά, ελευθερία τύπου και ανεξαρτησία δικαιοσύνης στην Ελλάδα, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ανοίξει υποθέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και φερόμενη οργανωμένη απάτη με ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια. Η πολιτική απάτη της Νέας Δημοκρατίας να κλαίει για όσα κράτησε, εντάξει, είναι ένα αφήγημα έτσι μιας προπαγάνδας και φαντασίας εκεί των νεοδημοκρατών. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανακαλύψει την πιο φθηνή πολιτική κομπίνα της εποχής. Να κατηγορεί δηλαδή τις προηγούμενες κυβερνήσεις και την παραταξή της για όσα η ίδια διατήρησε με θρησκευτική ευλάβεια. Δηλαδή, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση και κατηγορεί. Έκοψαν το ΕΚΑΣ οι προηγούμενοι. Έκοψαν συντάξεις οι προηγούμενοι. Χτύπησαν χείρες και ορφανά οι προηγούμενοι. Γονάτισαν τους χαμηλοσυνταξιούχους οι προηγούμενοι, λένε το αφήγημα. Ωραία. Ας πούμε ότι το δεχόμαστε. Αλλά υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι εδώ. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 7 χρόνια. Κυβερνάει. Και δεν είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι δεν είναι 7 μέρες, δεν είναι 7 εβδομάδες, δεν είναι 7 μήνες. Και δεν μπορεί να πει ότι μόλις αναλάβαμε, δεν προλάβαμε και δεν προσπαθήσαμε να επαναφέρουμε αυτά που οι κακοί προηγούμενοι σας έκοψαν. Επανέφερε τον ΕΚΑΣ στα 7 χρόνια. Όχι. Αποκατέστησε ουσιαστικά τους χαμηλοσυνταξιούχους. Όχι. Έδωσε πίσω αυτά που δήθεν έκλαιγε προεκλογικά για να πάρει τις εκλογές. Όχι. Ας σταματήσουμε λοιπόν έτσι το παραμύθι, γιατί όταν καταγγέλεις μια περικοπή από την αντιπολίτευση και μετά ως κυβέρνηση και εσύ την κρατάς, δεν είσαι αντιπαλός της περικοπής. Είσαι ο διαχειριστής της. Είσαι ο λογιστής της αδικίας, είσαι ο κληρονόμος της, είσαι ο εισπράκτορας πάνω στο ίδιο ταμείο. Το ΕΚΑΣ καταργήθηκε από 1η-1η του 2020. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ήδη κυβέρνηση από τον Ιούλιο του 2019, είχε χρόνο, είχε εξουσία, είχε βουλή, είχε υπουργούς, είχε επικοινωνιακό στρατό, τρολάκια κτλ. Δεν της έλειψε τίποτα. Εκτός από την πολιτική βούληση να επαναφέρει αυτά για τα οποία κατηγορεί τους προηγούμενους. Γιατί εδώ είναι πολύ βολικό να δείχνεις τους προηγούμενους όταν κάνεις ψηφοθυρία. Είναι όμως πολύ αποκαλυπτικό να μην διορθώνεις τίποτα όταν έχεις την εξουσία. Και στις συντάξεις χειρίας, ναι, ο νόμος του 2016 είχε ρίξει το ποσοστό στο 50%. Όμως η αύξηση στο 70% ψηφίστηκε το Μάιο του 2019, δηλαδή πριν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Άρα λοιπόν μη μας πουλάνε και ανθρωπισμό αυτοί οι οποίοι διατηρούν την ίδια κατάσταση και τα ρίχνουν στους προηγούμενους. Έτσι, 7 χρόνια στην κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε τίποτα. Το μόνο που έκανε, και γιατί έχουμε και την παπάτσα αυτή, ότι μείωσε φόρους, έκανε, αύξησε μισθούς, αλλά ο πολίτης έχει γονατίσει. Ποιοι φόροι, ποια αύξηση έναντι της ακρίβειας, έναντι για να λέμε και να πουλάμε μούρι στον κόσμο ότι σας δώσαμε αύξηση, ενώ η ακρίβεια υπερβαίνει από 40 έως 80% έναντι των αυξήσεων των μισθών. Εντάξει, ωραίο το δούλεμα, καλό το παραμύθι, δεν υπάρχει δράκος. Δεν ξέρω τι άλλο, πραγματικά όλα αυτά τα επιχειρήματα που προβάλλονται από αυτούς, δεν ξέρω πώς παραμένουν ακόμα πάνω. Δηλαδή, σε κοροϊδεύουν κατάμουτρα, σε δουλεύουν κατάμουτρα, τα κάναν όλα αυτά όλοι οι άλλοι, αλλά εμείς οι άριστοι είμαστε ανίκανοι και άχρηστοι σε αυτά τα 7 χρόνια να τα διορθώσουμε και να τα επανορθώσουμε. Μάλιστα. Ωραία πράγματα, ωραίες. Θα μου πείτε, Ελλάδα είμαστε τώρα, για να παρηγορηθούμε, για να δικαιολογήσουμε ότι αυτά και τα στραβά και τα ανάποδα και αυτή η κατάρα της μιζέριας από αυτούς τους πολιτικούς, που δεν υπάρχει σε άλλο κράτος, ξέρετε, όσο και να το ψάξετε. Όσο και να το ψάξετε, δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, πραγματικά δεν υπάρχουν. Έτσι, ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες, ούτε στην Αφρική κάτω, καλά εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχει μια άλλη κατάσταση, έχουν εμφυλίους, μην το συζητάμε το θέμα, και θα πούμε σε άλλο, σε άλλα μονοπάτια. Εδώ όμως αυτή τη χώρα, τη χώρα της υποτιθέμενης δημοκρατίας, όλα αυτά είναι μια πολιτική αλητεία, τα οποία τα ακούμε και παίζουν συνέχεια αυτή την κασέτα, έτσι για να σε πείσουν ότι αυτή η κυβέρνηση σε έσωσε, σε βοήθησε. Νιώθεις σταθερότητα, ασφάλεια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μόνο που αυτή η χώρα, οι πολίτες της είναι γονατιστοί. Δεν βγάζουν το μήνα. Και το άλλο που είναι παράλληλο, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο ή καλύτερο, είναι ότι αυτή η χώρα πλέον είναι και δακτυλοδεικτούμενη. Είναι εντελώς δακτυλοδεικτούμενη. Είναι το μαύρο πρόβατο των σκανδάλων, της ρεμούλας, της απάτης, των υποκλοπών, του κράτος δικαίου. Όλα αυτά είναι τα προβλήματα που αυτή η χώρα τα κουβαλάει δυστυχώς πάνω της. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
6: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
6: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
6: βαψίματα,
8: σκεπές.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
6: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
6: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
6: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο Κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric Αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
15: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
15: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
15: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure Χαρτί Υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
18: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά. Φουλ και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM στους 102.

0: άλλο σαν τέτοιο παιδί να μείνω.
1: Εδώ ένα λοιπόν είμαστε πάλι Ράδιο Σάμος 102. Παιδί κρατώντας ένα κρίνο. Μου στέλνει ο Αντώνης μήνυμα και μου λέει δεν είναι στη θέση να απαντήσει ο πρωθυπουργός της χώρας. Σε αυτόν έδωσε αυτοδυναμία ο λαός και μετά έρχεται και η βούλτευση και λέει ο λαός ήξερε το πόθεν έσχες του πρωθυπουργού με ξεχασμένα διάφορα κίνητα και του έδωσε αυτοδυναμία. Δηλαδή ότι είμαστε μπιπ. Τώρα πώς να το ονομάσω εγώ αυτό το 41%.
2: Μάχω για το αντίθετο πάλευα να τους πείσω. Με θέλανε τον πρώτο για τον πρώτο μαθητή και τη σημαία του σχολείου μου να την κρατήσω.
1: Ο Κώστας μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει δεν περνάτε τα μηνύματά μου γιατί είναι στα γαλλικά όπως λέτε. Εντάξει, στέλνω ένα μήνυμα το οποίο δεν είναι γαλλικό και γράφει ψόφος στο κηδιώσιμο. Κώστα μου, εντάξει, δεν είναι γαλλικό, είναι ο λίγον τι πορτογαλικό αυτό, έτσι.

0: Τι διαβάζω στην αυτεμπορική? Άκουσον, άκουσον, να δείτε πώς αρπάζουν το χρήμα. Το χρήμα δηλαδή το δικό μας, από τους φόρους, έτσι. Πώς ταΐζουν τα δικά τους παιδιά. Και τι γίνεται? Αποζημίωση, λέει, 124,5 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο σε ΓΕΚ Ετέρνα, δηλαδή το πεθερό του Γεραπετρίτη, αλλά και στην Άκτορ. Ναι, αποζημίωσε 124,5 εκατομμύρια. Ο λόγος είναι λόγω, λέει, καθυστερήσεων ορίμανσης στον ΒΟΑΚ, δηλαδή στο κάτω, στην Κρήτη. Είμαι από εκείνα τα παιδιά. Ωραίο το σύστημά σας, έτσι, να στείνεις διαγωνισμούς με τέτοιο τρόπο, ελάχιστες προθεσμίες για πολυτριώσεις κλπ, ώστε να κονομάνε οι γαλάζιες ακρίδες, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο μέντορας το Σιμίτης, του Μητσοτάκη δηλαδή, δεν τις είχε σκεφτεί. Δηλαδή μας κλέβουν, έτσι για να το βάλουμε πολύ πιο απλά και λαϊκά, μας κλέβουν μπροστά στα μάτια μας, εμείς. Τι γίνεται, ψάχνουμε να βρούμε το ΦΠΑ σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, που δεν ξέρει και ο Μητσοτάκης αν υπάρχει τέτοια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση, ό,τι είναι για το καλό δηλαδή, ο Μητσοτάκης δεν τα γνωρίζει. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Κώστα Καραγκούνη της Νέας Δημοκρατίας, που σας λέω, το έχουν παρατραβήξει, το έχουν ξυλώσει εντελώς. Δεν υπάρχει, δεν έχει μείνει τίποτα. Δηλαδή, εδώ λέει ότι δεν θέλει να πάρει θέση για τον Αβραμόπουλο, για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, έτσι, για το ένταλμα σύλληψης. Και συνεχίζει μετά το αφήγημα και λέει ότι τους λένε ότι το κόμμα τους, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή του Μητσοτάκη, είναι κόμμα διεφθαρμένο. Για πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, είναι μια υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου, εγώ θέλω να πάρω θέση. Προφανώς υπάρχει μια...
2: Και συνολικά για όλα να μας απαντήσετε.
1: Θα σας πω για όλα. Λοιπόν, έχει δώσει εξηγήσεις του, έχει τοποθετηθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει πιστοποιήσει το διορισμό του, γιατί είναι και λεφτά φορολογημένα η ίδια η Ευρωπαϊκή Επίτροπος. Θα δούμε τι ακριβώς αφορά. Εγώ άκουσα αυτά που είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Θα θέσει τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης. Για να ξέρουμε τώρα, γιατί προσέξτε, μέχρι τώρα, επειδή μου θέλετε να το θέσω συνολικά, αν βάζαμε λίγο πίσω αυτή τη συζήτηση, όχι με τον κύριο Στουλά, γιατί πάντα είναι πολύ ευπρεπής, αλλά με άλλους συναδέλφους, από 1,5 μήνα, θυμάστε τι έγινε με τους βουλευτές. Και τι έχουν κάνει και τι κακό έχουν κάνει. Και έρχονται, έρχονται αρχιοθετήσεις.
3: Δεν πλήττεται προσέξτε. Η εικόνα της κυβέρνησης,
1: ναι,
3: κύριε Καραγκούνη.
1: Ναι, ωραία. Εγώ συμφωνώ λοιπόν ότι μπορεί να πλήττεται η εικόνα της κυβέρνησης, αλλά επί ποιων περιστατικών και επί ποιων υποθέσεων που αρχιοθετούνται, που δεν υπάρχει καν. Που βλέπω συναδέλφους, όλους, θα τους απαριθμίσω, πραγματικά τους πω όλους, οι οποίοι στην ουσία δεν είχαν οικονομικό αντικείμενο, δεν είχε καμία παράνομη δεσοληψία, θέσανε δίκαια αιτήματα, αρχιοθετούνται υποθέσεις, για να δούμε και τις υπόλοιπες. Γιατί τότε, όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα γίνει, να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Γιατί ήδη έχουμε τις πρώτες αρχιοθετήσεις. Ναι. Εγώ λέω για τις ήδη τις αρχιοθετήσεις που έχουν γίνει.
2: Έχουμε όμως και κάλπες, κύριε Καραγκούνη. Έχουμε όμως και κάλπες, κύριε Καραγκούνη.
1: Θα φτάσουμε.
2: Και όσο το αρχιοθετηθούν όλα αυτά.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
2: Μπορεί να πληγωθεί η κυβέρνηση.
1: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θα αρχιοθετηθούν. Ποιο θα βγει και θα πει: συγγνώμη, κύριε Χατζηβασιλείου. Συγγνώμη, κύριε Αθανασίου. Συγγνώμη. Θα πει κανένα συγγνώμη. Δεν πει κανένα τίποτα. Θα πει: έφαγε εντό εισαγωγικών συγγνώμη για την έκφραση τη Λέζα η Νέα Δημοκρατία. Οι άνθρωποι δεν και κατακριουργηθήκανε πολιτικά και αυτή τη στιγμή αρχιοθετούν, δεν υπήρχε τίποτα. Τι θα πούνε για τη Νέα Δημοκρατία μετά? Ότι, αυτό για τα, ότι θα μείνει αυτό το σύννεφο της κατηγορίας και του ψόγου.
3: Μάλιστα.
1: Αλλά στην ουσία όμως, όταν θα κάνουμε πολιτικό ταμείο, έχετε δίκιο. Μπορεί να χτυπηθεί η Νέα Δημοκρατία πολιτικά, αλλά όμως δεν θα πει κανένα συγγνώμη. Και θα πει ο κόσμος, γιατί τότε τι κάνουν τώρα τα κόμματα. Εντάξει, άλλος περισσότερος λιγότερο. Οφείλω να το καταθέσω αυτό. Άλλος ήταν και περισσότερο προσεκτική, άλλοι λιγότερο προσεκτική. Ξέρετε, όλη αυτή η κουβέντα τώρα της σκανδαλολογίας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω σε ένα βαθμό τους βοηθά, μπορεί να τους υπομείνει να δεν πάμε στην πραγματική πολιτική. Καλά, τώρα πάμε στην πραγματική πολιτική. Βλέπετε πώς είναι η κατάσταση.
3: Και ασχολίαστα, κύριε Καραγκούνη.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Άλλο το ασχολίαστο. Συμφωνώ μαζί σας. Άλλο το ασχολίαστο. Τίποτε πράγμα είναι ασχολίαστο προφανώς. Και άλλο. Ότι είστε ένα κόμμα διεφθαρμένο και οι βουλευτές σας το ένα και το άλλο και αρχιοθετούνται υποθέσεις τους. Όπως το πάθαμε με την Οβάρτης, που πλήρωσε και το Πασόκ. Έτσι. Και στην ουσία τι έγινε μετά, αρχιοθετήθηκαν αυτές τις κατηγορίες, γιατί κάποιοι λέγανε θέλω να ξαναβγούμε, να βάλουμε τους αντιπάλους μας φυλακή. Τι σας θυμίζει όλο αυτό το πράγμα? Εγώ δεν λέω να μην ελέγχονται όλα. Καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία και όλα τα στελέχη να πάνε στη δικαιοσύνη. Πληρώνουμε το πολιτικό όμως βάρος και μετά όταν αρχιθούνται υποθέσεις, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις.
0: Μάλιστα. Δηλαδή με λίγα λόγια, θα πρέπει να τους ζητήσουμε και συγγνώμη, έτσι, για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Ήταν μια πλάνη. Μια πλάνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, των πολιτών, της αντιπολίτευσης. Παιδιά, να ζητήσουμε συγγνώμη και να δώσουμε κι άλλη μια τετραετία σε αυτόν τον Πρωθυπουργό, γιατί τους κατασπηλώσαμε με ψέματα, έτσι, για να ξέρουμε δηλαδή ότι αυτοί οι τύποι. Λοιπόν, δηλαδή, για να το βάλουμε κάτω, 44 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, δηλαδή, είναι υπόδικοι αυτή τη στιγμή και ελέγχονται από την εντός εισαγωγικών δικαιοσύνη. Δηλαδή, όχι τη δικιά μας, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους στέλνει εδώ στη δικιά μας δικαιοσύνη. Και στο τέλος, όλες αυτές οι υποθέσεις, εάν ο Μητσοτάκης ξαναβγεί πάνω πρωθυπουργός, θα πάνε στο αρχείο, όπως πάνε συνεχόμενες υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και σου λέει τώρα αυτός ο τύπος, ο Καραγκούνης, ότι εντάξει ρε παιδιά, κατηγορήσατε αυτή την κυβέρνηση, την άριστη κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση που στέκεται δίπλα στον πολίτη, που αγωνιά έτσι. Θα μας πει τώρα ότι σκέφτεται και το μόχθο του εργάτη, του αγρότη, αυτή η κυβέρνηση. Εδώ τώρα έχουν ανοίξει, δηλαδή αυτός ο τύπος ανοίγει πολλά ζητήματα. Δηλαδή η ακρίβεια για αυτούς όχι δεν είναι. Θα μου πείτε ξένες, πώς το λένε, χίλιες ξυλιές ξένο ποπό, λίγες είναι, κάπως έτσι το λένε αυτοί, γιατί αυτοί έχουν την εξουσία, έχουν την καρέκλα, έχουν τους μισθούς και τα άλλα, τα τυχερά, εντός αγωγικών, τα τυχερά τα οποία υπάρχουν και βγαίνουν συνέχεια στην επιφάνεια, κάτι αδιευκρίνιστα και κάτι θείες από το Κονγκό, ξέρω εγώ, και κάτω τον Νίγηρα, από πού. Εντάξει, λάθος κάναμε να του ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη και να το. Και εσείς που είναι αυτό, να το ψηφίσετε όλοι μαζί. Μην χάσουμε το κελεπούρι. Δεν γίνεται, δεν πάει. Κρίμα είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Το ψωμάκι τους βγάζουν με κόπο και υδρότα εκεί μες στη Βουλή. Μοιάζονται για μας. Θέλουν να είναι οι σωτήρες μας, αλλά σώζουν μόνο τις οικογένειές τους και τα κομματικά τους έτσι σκυλάκια που τους γλύφουν από πάνω μέχρι κάτω. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, έλεος με αυτό το δούλεμα. Το συνεχίζουν κανονικά, έχουν το θράσος, την αλαζονία να το συνεχίζουν. Και σου κουνάει και το δάχτυλο, σου λέει να μου ζητήσεις και συγγνώμη. Εγώ τα έφαγα, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, και εσύ αμέσως θέση μου το ίδιο θα κάνεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να υποθεί κιόλας στην τελική ανάλυση της νεοδημοκρατικής σκέψης. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Καλά. Για να πάμε να ακούσουμε και έναν Κασελάκη, ο οποίος κάνει και μια εκπομπή, παρακαλώ. Ο Κασελάκης, ο Στέφανος, έτσι, των Δημοκρατών. Ο οποίος ο τύπος εδώ, γιατί εγώ όταν με την επί τη εμφανίση του Κασελάκη, με τα πρώτα που είπε, κατάλαβα το τι σημαίνει. Για ακούστε τον και εδώ πέρα, τον Κασελάκη αυτό, τον δημοκράτη που μου έλεγε ο Βασίλης ο Παυλίδης και είχαμε αρπαχτεί και στον αέρα ότι ήρθε εδώ στη χώρα ένας νέος με νέες ιδέες, με δημοκρατική διάσταση, με επιχειρηματικότητα, δεν ξέρω κι εγώ με τι άλλο, και θα πρέπει να τον στηρίξουμε όλοι μαζί. Εντάξει, άσχετα αν οι δημοσκοπιστών έχουν στο 0,1%, δεν έχει καμία σημασία. Τώρα αυτός ο νέος μπήκε από ένα παράθυρο εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδε φως και μπήκε δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, για να πάμε να τον ακούσουμε εδώ σε μία συνέντευξη. Δώστε βάση. Σε μία συνέντευξη με ποιον? Με τον Σπύρο Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Μπορεί να σε υποδεχθώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι όλα αυτά που λες λέγονται DRGs τα έχουμε ήδη εφαρμόσει από την αρχή του χρόνου. Έχουμε ανακαινήσει 93 στα 127 νοσοκομεία. Έχουμε ανακαινήσει 150.
5: Αυτά είναι όλα καλά.
4: Γι' αυτό σας λέω, μην πυροβολείτε συνέχεια το ΕΣΥ.
5: Δεν πυροβολεί κανείς. Δεν νομίζω ότι πυροβολούν το ΕΣΥ. Νομίζω ότι πυροβολούν το γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά.
4: Τι καθυστερήσεις. Πάμε να δούμε τα νούμερα. Έχω δώσει μερικές κάρτες.
5: Θα τα
4: ξαναπέξω. Εδώ είναι. Το ΕΣΥ, η πρώτη κάρτα είναι πώς χρησιμοποιούν το MyHealth App. Έδειχνα πριν για πρόχωρα λίγο τις κάρτες. Έχω βάλει μια σε κάρτες. Προσέξτε. 24 εκατομμύρια ραντεβού το 25 στα νοσοκομεία. Πάμε λίγο παρακάτω. Τρεις μέρες μέσα αναμονή για ιατρό ειδικότητας μετά από τους τρεις μήνες που ήταν. Για πάμε λίγο. Παρακάτω. Εδώ. Stop. Το 2025 κάναμε στο ΕΣΥ 517.386 χειρουργία. Είναι ο μεγαλύτερος σε ακέραιο αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων που έχει κάνει το ΕΣΥ στην ιστορία του. Είμαστε ένα λαός πολύ πολιτικοποιημένος.
5: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Διότι δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
4: Μου αρέσει η ιδέα, δεν ξέρω αν θα πέναγε εύκολα ή θα σήμαινε αυτά να πάνε να λένε ο υπουργός. Πολύ δεξιός μας βγήκες.
5: Εγώ έχω νοσηλευτεί τρεις φορές επί Άδωνη, άξιος υπουργός, πηγαίνω έρχομαι στα νοσοκομεία και όλα βελτιώνονται. Το μόνο θέμα μου είναι ότι κάποιες εξετάσεις τις κόβει ο κόφτης, ενώ είναι απαραίτητες.
4: Έχουμε εφαρμόσει μέσω του ΕΟΠΗ τα λεγόμενα διαγνωστικά πρωτόκολλα.
5: Εγώ δεν έχω σκοπό να επιβάλλω οποιαδήποτε ατζέντα σε κανέναν. Είμαι εδώ να χτίσω γέφυρες με όλες και όλους.
4: Πολύ δεξιός μας βγήκες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τον ακούσατε. Αυτός ήταν ο Στέφανος Κασελάκης. Έτσι, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος βέβαια ο άνθρωπος στείνει γέφυρες με όλους και με όλα. Δηλαδή, αν θυμηθώ, μέχρι χθες ο Κασελάκης κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία και τον Άδωνη Γεωργιάδη με όρους πολιτικής καταστροφής. Σήμερα, Εύνης ανακάλυψε την ανάγκη για γέφυρες. Ωραία λέξη γέφυρα, δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Ποιητική δηλαδή. Μόνο που έχει σημασία από πού ξεκινάει και πού καταλήγει. Γιατί άλλο να χτίζεις γέφυρες με την κοινωνία, με τους γιατρούς, με τους νοσηλευτές, με τους ανθρώπους που περιμένουν μήνες για ένα χειρουργείο, και άλλο να χτίζεις γέφυρες με αυτούς που κατηγορούσες ότι άφησαν το ΕΣΥ να βουλιάξει. Γιατί, κύριε Κασελάκη, που το παίζεις και δημοσιογράφος, εκεί δεν χτίζεις γέφυρα, χτίζεις πολιτικό πλυντήριο. Οι φανατικοί υποστηριχτές περίμεναν δηλαδή, γιατί υπήρχε και προανακοίνωση σε αυτό, ότι ο Κασελάκης θα στριμώξει τον Άδωνη, ότι θα τον βάλει, λέει, στον τοίχο και ότι θα του τρίψει στα μούτρα τις ελλείψεις στα νοσοκομεία ή τις φωνές των υγειονομικών ή την απόγνωση των ασθενών και την εικόνα μιας δημόσιας υγείας που κρατιέται όρθια μόνο από το φιλότιμο των εργαζομένων και όχι από την κυβερνητική πολιτική. Και τι ακούσαμε? Όχι πολιτική αντιπαράθεση, όχι ουσιαστικό έλεγχο, όχι ανάκριση υπουργού για τα πεπραγμένα του. Είδαμε μια τηλεοπτική πάσα, ένα πολιτικό σαλόνι, όπου ο υπουργός βρήκε χώρο, χρόνο και άνεση να παρουσιάσει τον εαυτό του σχεδόν ως ευεργέτη του ΕΣΥ. Και απέναντί του, όπως περίμεναν πολλοί, να είχε αντίπαλο, όχι δεν είχε αντίπαλο. Είχε έναν οικοδεσπότη που έμοιαζε περισσότερο να ψάχνει πολιτική θέση παρά να υπερασπίζεται πολιτική γραμμή. Και εδώ είναι το πρόβλημα με τον Κασελάκη. Δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρει. Είναι ότι πολλές φορές δείχνει να μην νοιάζεται να μάθει. Η πολιτική για αυτόν μάλλον μοιάζει περισσότερο για σκηνικό προβολής παρά για ένα πεδίο σύγκρουσης. Λίγο lifestyle, λίγο σύγχρονο κέντρο, λίγο ναι να τα βρούμε με όλους, λίγο να χτίσουμε γέφυρες και στο τέλος δεν ξέρεις αν βλέπεις κόμμα, εκπομπή ή μια νέα πολιτική περσόνα. Και εδώ το θέμα είναι ότι μόνο που η δημόσια υγεία δεν είναι ένα σκηνικό, δεν είναι απλατό, δεν είναι μια κατάσταση lifestyle. Είναι οι γιατροί που εξαντλούνται, είναι οι νοσηλευτές που λείπουν, είναι οι ασθενείς που περιμένουν, είναι τα νοσοκομεία της περιφέρειας που λειτουργούν με μπαλώματα. Εδώ στη Σάμο μόνο 18 γιατροί από 78 που θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν την πολυτέλεια να πάνε στον ιδιωτικό τομέα και βλέπουν το εσύ να γίνεται όλο και πιο κουρασμένο, όλο και πιο άνισο, όλο και πιο αφημένο. Και όταν απέναντι σε όλα αυτά καλείς τον αρμόδιο υπουργό και δεν τον καλείς για να του κάνεις δημόσιες σχέσεις, τον καλείς για να τον ελέγξεις, να τον στριμώξεις με στοιχεία και να του ζητείς απαντήσεις, να του πεις «Εδώ κύριε αποτύχατε, εδώ λέτε μισές αλήθειες, εδώ η πραγματικότητα των νοσοκομείων δεν ταιριάζει με τις κυβερνητικές αφηγήσεις και τα ωραία διαγράμματα». Γιατί αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, άστο. Μην το βαφτίζεις πολιτισμένο διάλογο. Γιατί άλλο πολιτισμένος διάλογος και άλλο πολιτική αβάντα με χαμηλό φωτισμό. Το πιο κωμικοτραγικό βέβαια είναι ότι κάποιοι πανηγυρίζουν επειδή ο Άδωνης δεν τσίριζε και γιατί να στηρίξει όταν δεν υπάρχει πίεση, όταν δεν υπάρχει ουσιαστικός αντίλογος, όταν ο άλλος σου δίνει χώρο να κάνεις παρέλαση και δεν χρειάζεται να φωνάξεις. Χαμογελάς, απλώνεσαι και φεύγεις με πολιτικό δώρο τυλιγμένο έτσι σε μια κορδελίτσα που λέγεται Δημοκράτες. Ο Κασελάκης ήθελε να δείξει ότι είναι, λέει, υπεράνω, ότι μπορεί να συνομιλεί με όλους, ότι είναι νέου τύπου πολιτικός, μόνο που η πολιτική δεν είναι καφές γνωριμίας. Δεν γίνεται να καταγγείλεις κάποιον ως σύμβολο κυβερνητικής αποτυχίας και λίγο μετά να τον μετατρέπεις σε συνομιλητή κύρους χωρίς να του ζητάς πραγματικά το λογαριασμό. Και αυτό δεν είναι υπέρβαση. Είναι κυβίστηση. Και κάπου εδώ μπαίνει και το μεγάλο ερώτημα. Αυτές οι γέφυρες με τη Νέα Δημοκρατία τι ακριβώς ενώνουν? Την αντιπολίτευση με την κυβέρνηση? Την κριτική με το ξέπλυμα? Την πολιτική συνέπεια με τον τυχοδιοκτισμό? Ή απλώς την απελπισία των δημοσκοπήσεων με την ανάγκη για λίγη ακόμα δημοσιότητα? Γιατί όταν δεν έχεις σταθερό πολιτικό έδαφος, αρχίζεις να χτίζεις γέφυρες παντού, προς το ΠΑΣΟΚ, προς τη Νέα Δημοκρατία, προς όποιον βρεθεί διαθέσιμος, προς όποια κάμερα θα σου κάνει zoom. Μόνο που οι γέφυρες χωρίς θεμέλια δεν οδηγούν πουθενά. Καταραίουν στη μέση και συνήθως παίρνουν μαζί τους και όσους πίστεψαν ότι περπατούν πάνω της προς κάτι νέο. Τους δημοκράτες δηλαδή. Ο Κασελάκης μπορεί να νομίζει ότι με τέτοιες κινήσεις δείχνει πολιτική ωριμότητα. Στην πραγματικότητα όμως δείχνει κάτι πολύ πιο απλό. Ότι ακόμα ψάχνει να βρει πού στέκεται. Και όποιος ψάχνει ακόμα τη θέση του στο πολιτικό χάρτη, ας μην παριστάνει τον καπετάνιο και τον αρχηγό. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για γέφυρα, μιλάμε για ένα έτσι, πώς να το πω, σωσίβιο. Και μάλιστα κομμένο και ραμμένο έτσι προς τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί, το λέω και πάλι, είχα φιλοξενήσει δύο φορές τον κύριο Βασίλη Παυλίδη, εδώ από τη Σάμο, και δεν μ' άφηνε να μιλήσω κιόλας και τα ακούσατε, παρεξηγήθηκε και με κάποιους ακροατές, γιατί κάποιος του είπε, ο Δημήτρης αν θυμάμαι καλά, τι του έχουν τάξει, και είχε μια λογοδιάρεια έτσι να πω ότι το νέο κόμμα, ο νέος πολιτικός που ήρθε από την Αμερική να μας ανοίξει τα μάτια, γιατί εμείς είμαστε θεόστραβοι εδώ πέρα, και τα άλλα διάφορα έτσι αφηγήματα που ουσιαστικά προκαλούν τίποτα άλλο παρά μόνο γέλια και απογοήτευση. Λοιπόν, για να πάμε εδώ και να ακούσουμε και ένα ωραίο χώσιμο, πραγματικό χώσιμο, από τον κύριο Βούλγαρη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, ο οποίος εδώ ταχώνει στην κυρία Ζδούκου, γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και από ό,τι θα ακούσετε, η κυρία Ζδούκου δεν μπορεί να ψελίσει εδώ καμία λέξη. Πάμε.
6: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο. Είσαστε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε? Σας παρακαλάνε οι Βόρεια Ολλανδίτες για την κατανομή του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να παίρνουν τα καρτέλ. Κάντε έναν έλεγχο, ρε παιδιά, σε αυτή την αγορά. Έχουν γίνει πάμπλουτοι όλοι. Ο πύραυλος ο πρώτος ήταν στον αέρα, δεν είχε πέσει κάτω 40% τα λιπάγματα πάνω. Το πετρέλαιο στο Θεό. Λέει πόσο θα αντέξουμε εμείς. Και μας αφήνετε απλήρωτους, λέει, για το monitoring. Ένα σύστος, ένα πουλί, ένα σύννεφο να περάσει από τον δορυφόρο, μας πετάτε εκτός. Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Ζούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς θα αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πυράρχας και στους πολιτικούς.
7: Κύριε Βουλγαρή,
6: που δυστυχώς μπαίνουν έχετε... σε βράχοντι και μπαίνουν έχετε... με 40 κινητά ώρα.
0: Μάλιστα, κυρία Βούλτε, η κυρία Ζούκου είχε κατεβάσει το κεφάλι κάτω, δεν άρθρωσε λέξη πάνω σε αυτή την ομιλία του κυρίου Βούλγαρη. Τι να πει άλλωστε, όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, όταν οι αγρότες αυτή τη στιγμή περιμένουν ακόμη να πληρωθούν και δεν πληρώνονται, ενώ οι άλλοι κυκλοφορούν με κάτι Φεράρι, η Πόρσε και άλλα έτσι, ακριβά συστήματα. Και εντάξει, έχουμε και το ωραίο αφήγημα της κυβέρνησης ότι η ζημιά, λέει, εκεί στον ΟΠΚΕΠΕ είναι μόνο 123.000 ευρώ. Δηλαδή, εντάξει, μα 123.000 ευρώ έπαιρνε κάθε χρόνο ο Φραπές. Έτσι, επί 5-6 χρόνια, 600 τόσες χιλιάδες. Αλλά το αφήγημα, βλέπετε, και η παπάντζα πηγαίνει καλά σε αυτή τη χώρα. Πάμε για διαφημίσεις, πάμε.
8: Σάμος. FM στους 102.
9: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
10: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
9: και 6977-80-93-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Σαρώνει στην άσφαλτο.
13: Σκίζει τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν.
12: Στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος.
15: Μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.

0: Γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM, στους 102.

0: Και ο Παύλος μου στέλνει και μου λέει: έχεις δίκιο που λες αρκετές φορές να γυρίσεις την εκπομπή, σε χιουμοριστική. Πραγματικά όλα αυτά τα οποία ακούγονται από αυτούς τους άριστους, το έχει βάλει σε εισαγωγικά, είναι μόνο για κάνα θέατρο ή για μια παρουσίαση μαζί με τον Σεφερλή. Μάλιστα. Θα το σκεφτώ, Παύλο, θα το σκεφτώ. Για να πάμε τώρα, γιατί ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης είναι στην Αθήνα και επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί μας. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται, Μανώλη, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Να σου πω την αλήθεια, μέσα στην μιζέρια και στην απογοήτευση έχω, ας το πούμε, καλές ενδείξεις.
0: Δηλαδή?
1: Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει μία μερίδα δικαστικών τους οποίους θα τους συγχαρούμε και θα τους ηρωποιήσουμε, διότι δεν είναι όλοι λαμόγια που τους εξαγοράζει ο Μητσοτάκης.
0: Εννοείται.
1: Υπάρχουν έντιμοι δικαστές, οι οποίοι ακόμα και με ρίσκο της ζωής τους και της καριέρας τους, ή να τους θάψουν τα παιδιά τους να τα σκοτώσουν, αντιδρούν και στέκονται όρθιοι και μπράβο τους, και οφείλουμε να τους ηρωποιήσουμε αυτούς τους άριστους δικαστές.
0: Είναι πολύ μανούλοι αυτοί οι δικαστές.
1: Πολύ, έτσι, μα γι' αυτό ακριβώς πρέπει έτσι να τους ενθαρρύνουμε.
0: Ναι.
1: Διότι η δικαιοσύνη είναι το προπύργιο της δημοκρατίας, όπως λένε. Δηλαδή, χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να σταθεί η δημοκρατία μας.
0: Αυτό
1: γι' αυτό
0: είναι...
1: οι δικαστές πρέπει να τους ενθαρρύνουμε, να στέκονται όρθιοι, να συγχαίρουμε τους αρίστους και τους δίκαιους και να ξεφτιλίζουμε και να φτύνουμε τα λαμπόγια τους επικεφαλείς τους. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό?
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Πρώτον, θυμάσαι την περίπτωση υπουργός δημόσιας τάξης τότε, το λαμόγιο ο Θεοδωρικάκος, ο συνέτερος του Καλογρίτσα στην GPO, ο υπασπιστής και βοηθός του Λαλιώτη στο ΠΑΣΟΚ κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Και σημερινός υπουργός, δήθεν, πώς λένε, ανάπτυξη στη διάλογη είναι. Τέλος πάντων, υπουργός δημόσιας τάξης Θεοδωρικάκος. Πιάνουν 4 νεαρούς η ομάδα Ζήτα στην Κηφισιά.
0: Αυτό είναι παλιό, ναι.
1: Οι οποίοι μοιράζανε ναρκωτικά. Τους γραμπώνουν, δίνουν τα στοιχεία τους στο κέντρο. Το κέντρο επικοινωνεί, δεν ξέρουμε ποια κανάλια, λέει για όνομα του Θεού είναι ο γιος του υπουργού, καλύψατε να φύγουν αμέσως και λοιπά. Λέει, μα έχουμε δώσει, έχει καταγραφεί. Λοιπόν, θυμάστε την περίπτωση τότε.
0: Βέβαια.
1: Αποτέλεσμα είναι ότι αυτός που χειρίζει την υπόθεση στη Γαζά,
0: 89 γραμμάρια χασίς.
1: Μπράβο. Αυτός, ναι, που χειρίστηκε αυτή είναι στη Γαζά,
0: ναι, ναι,
1: και ο οποίος λέει

0: Ρε παιδιά, πώς θα το καλύψουμε τώρα, έχουν καταγραφεί, έχουν ισητικά, πώς θα το ελέγξουμε. Τέλος, δεν λέει κόψ' το λαιμό σου, λέει το λαμόγιο, αρχιλαμόγιο, ο αρχηγός τότε, ένα γουρουνάνθρωπος από την Κρήτη, ο Καραμπαλάκης, αρχηγός τότε της Ελλάς, τον εδιατάσσει, εν πάση περιπτώσει, και κουκουλώνουν παράνομα την υπόθεση. Γιος Υπουργού Δημόσιας Τάξης, διακινητής ναρκωτικών. Αβραμόπουλο, αυτός Θεοδωρικάκος. Στις επόμενες κρίσεις, ο χοντρός, να πούμε, το λαμόγιο,
1: σταμάτα,
0: ο αντιστράτηγος Καραμπαλάκης, ο κριτικός.
1: Μισό
0: από
1: λεπτό, Μανώλη, έλα. Με το λαμόγιο και το λαμόγιο το έχεις κάνει. Δεν γίνεται, είμαστε... Μανώλη, συγγνώμη. Έχεις, λοιπόν, όπα, Μανώλη, όπα. Όταν είσαι, όπα, για να συνεχίσουμε. Όταν είμαστε καφενείο, χρησιμοποιείς αυτές τις εκφράσεις. Εδώ είναι ραδιόφωνο, ακούει κόσμος, ακούνε μικρά παιδιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ για χιλιοστή φορά.
0: Γίνομαι καφενείο, δεν είμαι πρόταση. Για να διασκεδάζομαι και όλα τα.
1: Όχι, δεν είπε κανείς να γίνουμε καφενείο, είπε να γίνουμε δελφινάριο. Άλλο τώρα και άλλο τώρα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Καραμπαλάκης, λοιπόν, στις επόμενες κρίσεις, ο διοικητής της Γαζά, ένας έντιμος, κανονικός, αποδοτικός κλπ, τον αποστρατεύει. Διότι έφερε αντίρρηση στην κάλυψη του ιού Θεοδωρικάκου.
1: Mm.
0: Και θυμάσαι τότε βγήκε αυτός και λέγε, παιδιά, εμένα μου αποστρατεύσετε γιατί. Που δεν έπρεπε να αποστρατευτεί. Λοιπόν, το ρεζουμέ. Τώρα ανοίξανε την υπόθεση και ο χοντρός της Νότιας Κρήτης, ο Καραμπαλάκης, πρώην αρχηγός της χωροφυλακής της Ελλάς, κάθεται το σκαμπί αυτό το ρεμπάλι. Κατάλαβες. Μπράβο στη δικαιοσύνη μας. Εγώ ειλικρινά σου λέω κάτι τέτοια. Δηλαδή και το ότι δεν τα παρατάω. Και μου λένε, με ενθαρρύνει ο κόσμος, λέει μη σταματάτε, στέκετε διότι λέτε τις αλήθειες, δηλαδή παλεύετε τη βρωμιά και το κατεστημένο κλπ. Δηλαδή κάτι τέτοιοι μου δίδουν τη δυνατότητα και την αυτήν να στέκομαι όρθιος και να παλεύω, πληρώνοντας από την τσέπη μου και εφημερίδες και χρόνο κλπ. Δηλαδή δεν πρέπει να απογοητεύσουμε, Νίκο, αυτούς τους έντιμους δικαστές.
1: Μα δεν τους απογοητεύει κανείς.
0: Δηλαδή αλλήμον, να τους επενέσουμε, να τους στηρίξουμε για να δώσουμε επιτέλους δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο και να γίνει μια κανονική χώρα και να έχουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας μέλλον.
1: Κοιτάξτε, Μαναλή, το δεν τους απογοητεύουμε. Εγώ έχω εμπιστοσύνη.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε. Παλεύουμε για να τους πούμε ότι υπάρχουν ορισμένοι και πάλι κόντρα και πληρώνουν από την τσέπη τους, δεν δέχονται να παίρνουν πετσομένα λεφτά όπως κάνουν οι άλλοι σταθμοί και τη ΣΑΜΟΥ που πήραν λεφτά ενώ ήταν κλειστοί και δεν είχαν πρόγραμμα. Να τα λέμε και αυτά, να πούμε κάθε φορά. Και τα λαμόγια νεοδημοκράτες που πήραν 83 εκατομμύρια σύμφωνα με τον Υπουργό τότε Οικονομικών.
1: Λέμε τα ίδια. Μανώλη, λες τα ίδια, ας πούμε, κάθε φορά.
0: Λέω τα ίδια, αλλά τα ξέρει ο κόσμος.
1: Μα τι να τα ξέρει, τα έχει ακούσει 100 φορές. Δηλαδή, πάλι θα λέμε το ίδιο. Γιατί εκατομμύρια.
0: Αυτό ήταν το ένα. Ο Καραμπαλάκης, στρατηγός Καραμπαλάκης, πρώην αρχηγός της Ελλάς, στο σκαμνί, διότι κουκούλωσε την υπόθεση του Υπουργού τότε Δημόσιας Τάξης Θεοδωρικάκου με τα ναρκωτικά του γιού του.
1: Μανώλη, αν η δικαιοσύνη δουλέψει σωστά, θα κάτσουν πάρα πολύ στο σκάμνη. Πάρα πολύ, έτσι.
0: Πρώτο πρέπει να κάτσει ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Διότι η γυναίκα του Σάντζες της πήρε το διαβατήριο για μια υπόθεση που δεν είναι ξεκάθαρη. Εδώ πέρα η Μαρέβα είναι ξεκάθαρη απατεώνυσα. Έχει στα offshore μαζί με τον Υπουργό.
1: Ναι, αλλά ψηφίσανε νόμο η Νέα Δημοκρατία.
0: Γι' αυτό λέμε ότι πρόκειται περί κοινών απαταιώνων.
1: Οι γυναίκες και τα παιδιά, λέει, μπορούν να έχουν και offshore, να έχουν εξέπλυμα.
0: Και όχι μόνο αυτό, και να αγοράζουν, λέει, πάνω από 500. Εσύ δεν μπορεί να πας πάνω από 500 στην τράπεζα, δεν το δέχεται.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, ενώ η Μαρέβα μπορεί να έχει offshore, να φέρνει εκατομμύρια μαζί με τον Υπουργό, τον Ανάπτυξη, πώς τον λένε, το σημερινό.
1: Λοιπόν, λες για τη Μαρέβα, έτσι. Για να πάρουμε και να πάμε και την κόρη του Μητσοτάκη, Σοφία Μητσοτάκη. Επειδή τώρα μου τα θυμίσεις αυτά και με ξέρεις, με ξανεγκρίζεις. Με ξανεγκρίζεις τώρα. Λοιπόν, η Σοφία Μητσοτάκη είναι, πώς το λένε, Vice President Client and Product Lay Solution στην CVC. Έτσι.
0: CVC Partners.
1: Λοιπόν, είναι CVC Capital Partners.
0: Capital Partners. Ναι.
1: Δηλαδή, είναι ένα διεθνές private fund.
0: private συνταξιδοτικό του Λουξεμβούργου και διάφορα άλλα.
1: Λοιπόν, δηλαδή είναι αντιπρόεδρος λύσης πελατών και προϊόντων. Και οι αρμοδιότητες βάσει από το προφίλ που έχει ανεβάσει η ίδια είναι διαχείριση σχέσεων με πελάτες, ανάπτυξη και πρόθεση προϊόντων λύσεων της EBC, συντονισμός επικοινωνίας με επενδυτές, έτσι, και stakeholders. Συμμετοχή, λέει, σε στρατηγικές δραστηριότητες του Fund.
0: Ναι. Η οποία ξεκίνησε αγοράζοντας την Εθνική Ασφαλιστική στην Ελλάδα, ήταν η πρώτη της αυτή. Ρίξαν ένα Ελληνοαμερικάνο που την είχε αγοράσει, τον πετάξαν έξω, την αγόρασε η CVC Partners. Στη συνέχεια επήρε το 10% της ΔΕΗ, αγόρασε όλα τα ιδιωτικά ιατρία, συμπεριλαμβανομένου και ενός της ΣΑΜΟΥ, έτσι. Να μην το ξεχνάμε.
1: Λοιπόν,
0: για να φέρει τα μηχανήματα τα οποία αντικαθιστά στην Αθήνα να τα πηγαίνει και στην περιφέρεια.
1: Λοιπόν, κάτσε να σταθέσω να πω όλο το αυτό,
0: ναι,
1: της
0: Μητσοτάκη.
1: Να σου πω, δηλαδή, έχει επενδύσει στη ΔΕΗ 33...
0: Το 10% της ΔΕΗ.
1: Ναι, λοιπόν. Είναι στην Hellenic Healthcare Group, έτσι, που κατέχει 7 ιδιωτικά
0: όλα
1: νοσοκομεία,
0: τα ιδιωτικά στην Αθήνα και στην επαρχία,
1: και πολλά διαγνωστικά κέντρα
0: συμπεριλαμβανομένου και ενός της ΣΑΜΟΥ, να τα λέμε αυτά.
1: Και το πιο όμορφο εδώ πέρα, άκουσέ το Μανώλη, είναι, έχει τη Βιβάρτια, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους τροφίμων στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία κατέχει τη Δέλτα, τη Δοδόνη,
0: τον
1: Παρμπαστάθη,
0: τη Χρυσή Ζυγή.
1: Κάτσε να τα πω, άμα μιλάει μαζί, ήταν ακούει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τον Παρμπαστάθη, Χρυσή Ζύμη, τα Γκούντις, τα Φλό Καφέ, τα Έβερεστ, τη Λα Παστερία και τα άλλα που είπες εσύ. Να μην τα πω όλα. Λοιπόν, και μετά.
0: Δηλαδή, μονοπόλιο κανονικό, έτσι.
1: Και πρόσεξε, αυτό είναι ένα καρτέλ. Και μετά λέμε γιατί ο Κούλης δεν κοιτάει καθόλου την ακρίβεια. Διότι αν κοιτάξει την ακρίβεια και βάλει πλαφόν, θα χάσει η κορούλα του και η CVC. Πολύ απλά πράγματα. Έτσι. Γιατί η κορούλα του θέλει να ευημερήσει. Όπως και αυτός βέβαια, η οικογένεια Μητσοτάκη, γνωστή κρατικοδίαιτη. Τέλος πάντων, πες Μανώλη, συνέχισε.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν η δικαιοσύνη και μπράβο τους και λοιπά. Δηλαδή είναι μια καλή ένδειξη ότι κάτι πάει να γίνει και μπράβο. Δεύτερον. Είναι οι παπάδες, το παπαδαριό. Εγώ στέκομαι, είμαι χριστιανός κανονικός, όχι επειδή πιστεύω ότι η θρησκεία μας είναι καλή, δηλαδή είναι μια ανθρώπινη θρησκεία. Έχω φίλους πολύ ψηλά, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας τον Θόδωρο είναι πολύ φίλος μου, τον Αρσένιο της Αυστρίας-Ουγγαρίας,
1: το πρώην
0: Αυστραλία, δεν πάστε τόσο, είμαι κανονικός χριστιανός.
1: Είσαι κανονικός,
0: αλλά δεν δέχομαι τους σαψοχιλιάδες δεσπότες να καταστρέφουν την πίστη μας και την αυτήν.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει ένδειξη σε αυτή πολύ ευχάριστα και μπράβο τους. Λοιπόν, πρώτον, ο Μητροπολίτης Κερκύρας Νεκτάριος.
1: Ναι, και δύο-τρεις άλλοι μαζί, ναι, παρακάτω.
0: Ναι, ναι. Θα τους πούμε έλα-έλα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος περιέφερε την Ανάσταση τότε έξω από τον Μητροπολιτικό λαό και στείλανε και το συλλάβανε και πήγε αυτόφορο,
1: ναι,
0: διότι δεν έκαμε 10 η ώρα Ανάσταση, όπως είπε ο Χαρδαλιάς με τον Μητσοτάκη και με τον Τζόρδα.
1: Γιατί 10 η ώρα
0: δεν... κολούσαν το βράδυ ο κορονοϊός 12, ενώ στις 10 δεν κολλάει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τον πήγαν αυτόφορο, τον Μητροπολίτη Τσερκύρας. Λοιπόν. Τι είπε, όπως έγραψε η χθεσινή Δημοκρατία, πρωτοσέλιδο, τι είπε ο Κερκύρας Νεκτάριος. Ότι πρώτον, δεν πρέπει, όχι μόνο δεν πρέπει να πάρουμε το 95% αύξηση, δεν πρέπει να παίρνουμε καθόλου μισθό. Συγχαρητήρια Άγιε Νεκτάριε. Λέει, να μην παίρνουν οι Μητροπολίτες μισθό. Γιατί? Διότι είπε το εξής, ότι συγκεκριμένα τα πνευματικά, η μισθή λέει των Μητροπολιτών και τα πνευματικά παιδιά της Εκκλησίας, αφού θα καταργηθούν οι μισθοί των Μητροπολιτών, τα πνευματικά παιδιά της Εκκλησίας θα φροντίσουν να ζει ο Μητροπολίτης τους όταν θα ξέρουν ότι είναι άμισθος. Το κατάλαβες, ο Άγιος Κερκύρας Νεκτάριος. Δηλαδή τι είπε. ότι εφόσον κύριε ξέρουν ο Μητροπολίτη μας δεν παίρνει μισθό, θα τσοτάρουμε όλοι από 5 ευρώ που είναι ο λόγος και να παίρνει παραπάνω μισθό να κάνει αγαθοεργίες. Και να μην του λένε ότι θα σου κάνω αύξηση ο Κούλης για να τον εξαγοράσει. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Δηλαδή αυτό ήταν το ένα. Συγχαρητήρια και μπράβο Άγιε Νεκτάριε, και κανονικά καλό όλους τους Μητροπολίτες που έχουν τσίπα να ανατρέψουν αυτό το όρθιο πτώμα που λέγεται Ιερώνυμος, να τον ανατρέψουν, να τον στείλουν στο μοναστήρι που έφτιαξε στη Θήβα κλπ. Και να κάνουν αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος τον Κερκίρας Νεκτάριο. Εάν θέλουν οι Μητροπολίτες να αποκτήσουν τσίπα και να τους, να τους αγκαλιάσει ο κόσμος, να κάνουν τον Νεκτάριο Κερκίρας αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, να μην παίρνει κανείς μισθό και θα τσοντάρουμε εμείς οι πιστοί να ζούμε τους Μητροπολίτες μας, εφόσον μας πείσουν φυσικά ότι αξίζουν. Αυτός είναι ο ένας. Ο δεύτερος, ο γνωστός μας Αμφιλόχιος της Κισάμου και Σελήνου. Αυτός που είπε στο Στάινμαϊερ, τον πρόεδρο της Γερμανίας, ότι καλώς έκαμε και ήρθες για να τιμήσεις τα θύματα που σφάξαν οι χωριανοί σου και οι πατριώτες σου εδώ πέρα και καταστρέψαν το νησί, αλλά πρέπει να αποζημιώσετε τον κόσμο όπως έχει την υποχρέωση. Και γι' αυτό ο Βαφρολομαίος επήγε στο Μητσοτάκη και μαζί με την υπουργό Ζαχαράκη, η οποία το δήλωσε εξάλλου, ψηφίσανε νόμο για να απαγορεύσουν τον Αμφιλόχιο να γίνει Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου, δηλαδή στα Χανιά μέσα. Κατάλαβες? Ποιος? Ο Πατριάρχης Βοφρολομαίος, ο οποίος τάπιασε, όπως γράψανε γερμανικές εφημερίδες, 13 εκατομμύρια. Γιατί? Για να αναγνωρίσει ανεξάρτητο Πατριαρχείο Ουκρανίας, για να ρίξει τον Πατριάρχη Μόσχας.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες?
1: Εγώ τι να καταλάβω.
0: Και μάλιστα αυτός ο Πατριάρχης ο Βοφρολομαίος πήγε προχθές στον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Και τι έγινε? Τι πάνε να κανονίσουνε? Να εντάξουν τη θεολογική σχολή της Χάλκης,
1: ναι,
0: σαν παράρτημα ενός πανεπιστημίου μουσουλμανικού της Κωνσταντινούπολης.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό λένε. Δηλαδή πάνε να πούνε ότι η θεολογική σχολή της Χάλκης εντάσσεται στο μουσουλμανικό πανεπιστήμιο της Αλεξανδρούπολης.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό γράψανε. Λοιπόν, ένα αυτό. Ένα τρίτον, μετά τον Αμφιλόχιο. Ο Μητροπολίτης, ο Μητροπολίτης της Κυθύρων είπε ότι εγώ το μισθό μου θα τον δίνω για, τους, για να νοικιάζουν σπίτι οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν βρίσκουν να έρχονται στα Κύθυρα και Αντικύθυρα. Κατάλαβες?
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή αυτοί είναι οι Μητροπολίτες που αξίζουν. Ο Ρεχύμνης και Αυλοποτάμου, ο πρόδρομος, ακύρωσε τις φιέστες που κάνουν οι Μητροπολίτες δήθεν για τα ονομαστήρια τους, λέει, κάτι φιέστες που πάνε, μαζεύονται κάτι Μητροπολίτες φίλοι τους από άλλες Μητροπόλεις, κάνουν δήθεν αρχιερατικές λειτουργίες για να ευχηθούν, λέει, στον πίμελάρχη τους, ο κλήρος και το πίμνιο, δηλαδή το κουράδι. Στην Κρήτη το πίμνιο το λένε κουράδι. Άρα λοιπόν τα κουράδια, τους πιστούς, να ευχηθούν στους Μητροπολίτες τους για τα ονομαστήριά τους. Ο πρόδρομος, ο Ρεφύμνης και Αυλοποτάμου, ακύρωσε τα ονομαστήριά του και σου λέει τέρμα, δεν θέλω ονομαστήρια, και δεν έκαμε γιορτή προς τιμή του. Αυτά όλα είναι ενδείξεις ότι αρχίζει πλέον και αντιδρά ο κόσμος θετικά. Δηλαδή και οι δικαστές και οι Μητροπολίτες και όλα αυτά. Καιρός είναι να αντιδράσει και ο κόσμος, Νίκο. Καιρός είναι να αντιδράσει και ο κόσμος. Αυτές μεν είναι πολύ καλές ενδείξεις. Αρχίζει και αντιδρά και οι ηγέτες τους, δηλαδή αυτοί οι Μητροπολίτες τους, οι δικαστές τους, όλοι αυτοί. Καιρός είναι να αντιδράσει και ο κόσμος.
1: Κοίταξε, Μανώλη,
0: αυτό λέω.
1: Επειδή δεν θέλω να μπλέκομαι πολύ με τα πνευματικά, για μένα Μητροπολίτης δεν είναι αυτός ο οποίος κυκλοφορεί με τα χρυσά, με τις Mercedes, με αυτές τις κάρες, τις χρυσές, με τα διαμάντια πάνω. Και δεν έχουν καμία σχέση, πιστεύω, για να το βάλουμε κάτω, με την χριστιανική θρησκεία ή με τον Χριστό. Έτσι, γιατί ο Χριστός ούτε επέλεξε και ούτε τα υλικά αγαθά, ούτε τίποτα. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τώρα, όταν έχει αλλοιωθεί όλη αυτή η διάσταση του χριστιανισμού, κατ' επέκταση είναι αυτή, το εξτέσιον που λέμε δηλαδή, εμένα δεν με αγγίζει. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Εδώ ο φίλος μου, ο Πατριάρχης, Πάπας και Πατριάρχης Αφρικής, Αλεξανδρίας, ναι, και Πάπας της Αφρικής, ο Θεόδωρος, κινείται, δηλαδή του δίνουν, κλαίγεται εδώ πέρα, του δίνουν κάτι τζιπ, του δίνουν αυτά και γυρίζει στην Αφρική και ανοίγει πηγάδια, φτιάχνει κέντρα υγείας και εξεταστήρια και λοιπά, ιατρικά εξεταστήρια και λοιπά. Αυτός είναι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Θεόδωρος.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτοί είναι οι ιερωμένοι οι οποίοι δίδουν στην εκκλησία μας την ουσία που πρέπει να έχει.
1: Μανώλη,
0: και να πιστέψει και να γίνει ο χριστιανός ο κόσμος. Γιατί, διότι αξίζει.
1: Τέλος πάντων, ας φύγουμε από αυτό το κομμάτι. Μανώλη, εμένα, ξέρεις κάτι, δεν μου φέρνει και πολύ καλό όλα αυτά τα οποία ακούω. Δεν είναι έτσι. Άσε τον κόσμο να πιστεύει ότι θέλει εκεί πέρα.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, να πιστεύει όμως στο καλό.
1: Να μην
0: του πουλάνε, όπως λες, οι χλιδάκι γιατί με τα λιλιά και τα χρυσά και τις μήτρες και τα καραγιοζήτια.
1: Μόνο αυτά, εδώ εν ονόματι του χριστιανισμού, Μανώλη, με συγχωρείς πάρα πολύ, εν ονόματι του χριστιανισμού έγιναν τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Πώς να το πω, δηλαδή.
0: Και μεταξύ των χριστιανών. Δηλαδή η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης λοιπόν, το 1204 έγινε από τους παπικούς χριστιανούς.
1: Εντάξει, λοιπόν. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ένα θέμα άστο εκεί πέρα, άστο να πάει. Να πάμε
0: τώρα, μετά, επίσης, για να επεκτείνουμε και τα ευχάριστα γεγονότα.
1: Ποια είναι τα ευχάριστα?
0: Πέρα από την γυναίκα του Σάντζες που καθίζει στους καμνί και της πήρε το διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Τα άκουσες, Μαρέβα? Λοιπόν, στην Κύπρο, ο συνέτερος των Μητσοτάκηδων, ο αλανιστής, Αναστασιάδης, κάθεται στο σκαμπί.
1: Ναι, το είπαμε την περασμένη φορά.
0: Το είπαμε, αλλά τώρα βγαίνουν στοιχεία πολλά. Δηλαδή ο γιος του, η εταιρεία του πουλούσε στους ολιγάρχες διαβατήρια. Έκανε δηλαδή χοντρές δουλειές. Θα κάνει στο σκαμπί και θα εξευτελιστεί σαν πρώην πρόεδρος της Κύπρου. Θα κάνει στο σκαμπί. Κανονικό σκαμπί.
1: Ας κοιτάξουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και ας την Κύπρο.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι καιρός για να αρχίξει και στην Ελλάδα να αντιδρά ο κόσμος για να επιφέρει την δικαιοσύνη και την ευταξία που πρέπει να έχει η χώρα μας για να γίνει ένα σωστό κράτος. Κατάλαβες?
1: Λοιπόν, για σένα έχω μια είδηση, ας πούμε, γενικά τη λέω, έτσι. Παραιτήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης από το κόμμα, λέει, της κυρίας Καριστιανού με αιχμές, ναι, για αυλές και μηχανισμούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αρχίζουμε και εδώ.
0: Κακό αυτό να πούμε, γιατί
1: τα παρατράγουδα
0: είναι η Καριστιανού, η οποία, να πούμε, της πλευρίσανε την άλλη φορά ο αυτός της Νέας Δημοκρατίας, ο διευθυντής προγράμματος, όπως το λέγαμε.
1: Mm.
0: Της κόλλησε από δίπλα να της χειραγωγήσει και όχι ο Καραγκίκας, ένας άλλος.
1: Ναι.
0: Αυτός που ήταν διευθυντής προγράμματος στη Νέα Δημοκρατία, παλιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την είχε από κοντά για να την έχει, δηλαδή για να την...
1: Τον
0: μαλατζάρι αυτός, σύμφωνα με τα δικά του.
1: Λες τον επικοινωνιολόγο αυτόν τον.
0: Τον επικοινωνιολόγο, ναι, ναι,
1: ναι.
0: Λέει κατά χειρούς της, πέφτουνε δίπλα, και προφανώς είδε ο Κοκοτσάκης κάτι αυτά να πούμε και σου λέει εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό έφυγε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, Μανώλη, αλλά.
0: Εδώ γίνονται. Είπαμε, όταν είναι άπειρος ο άλλος, από εκεί και πέρα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι απειρία της Καριστιανού, δεν έχει ούτε την εμπειρία, ούτε την πολιτική αυτή. Να πούμε και τις πλευρίες του άλλου και σου λέει άντε πάμε μαζί και ουσιαστικά την κρεμάνε, να πούμε, και την ξεφτυλίζουν. Έτσι, γι' αυτό ο Κοκοτσάκης απογοητεύτηκε.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, ναι, ο Δρυμιώτης, ο φίλος του,
1: ο φίλος μου,
0: είπε
1: όχι,
0: μια
1: όχι
0: αλήθεια,
1: μου,
0: έτσι, δεν ξέρω αν το είπες.
1: Όχι φίλος μου, έτσι.
0: Ναι, έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που έχει, αυτός ήταν ο προκάτοχος της Singular. παλιά ήταν η Δέλτα πληροφορική του Δρυμιώτη που έκανε τις βρωμιές που έκανε τώρα η Συγκυρία.
1: Αυτός ο Δρυμιώτης όλο παπάζες λέει, δεν λέει κάτι κάτι αυτό.
0: Όλο λοιπόν, την σε πληροφορώ τον επιρρόγιο Μητσοτάκη, συγκυρίζει τα κανάλια και λέει δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός του Μητσοτάκη. Είπε όμως τους ξέφυγε, σαν γέρον που είναι, του ξέφυγε ότι ο Μητσοτάκης λέει δεν τρέμει ότι θα χάσει τις εκλογές, αλλά τρέμει το ότι θα κάτσει στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό του ξέφυγε, να πούμε. Mm. Αυτό έχει το πει δημόσια στην τηλεόραση.
1: Για να δούμε αν όλοι θα γίνει αυτό το πράγμα το οποίο λες. Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός.
0: Νίκο, το θέμα είναι ότι καλός ή κακός, σε πληροφορώ ότι όταν αρχίζει και ξυλώνεται το πουλόβερ και αρχίζει και μπατάρει η βάρκα, από φύζει τα ποντίκια. Λοιπόν, εσύ θα δεις το Μητσοτάκη και θα το λυπάσεις στο τέλος.
1: Εγώ ο πρώτος λυπηθώ, γιατί αυτός λυπεί.
0: Θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο πρώτος που θα τον εγκαταλείψει τον Μητσοτάκη.
1: Σίγουρα, αλλά γιατί να το λυπηθώ, μας λυπήθηκε αυτός.
0: Ναι, τέλος πάντων, διότι θα είναι τόσο πολύ που θα γίνει αυτό, ρεντίκολο.
1: Ας γίνει, γιατί θελέστε και παθέστε. Να μην τα κάνω όλα αυτά.
0: Εγώ έχω πει λοιπόν, ότι αυτός πρέπει να μπει ισόβια για να μην πω και θα είναι τυχερός αν δεν. Αν γλιτώσει τον βιολογικό θάνατο εκτός από τον πολιτικό. Θα είναι τυχερός.
1: Με Μανώλη, να σου πω κάτι. Το καλύτερο για αυτούς που κλέψανε, βάλαν το χέρι τους και κλέψανε από το δημόσιο κορδβανά, δηλαδή από τους φόρους των πολιτών, είναι να τους κατάσχεις την περιουσία, να μην τους βάλεις φυλακή. Να τους δημεύσεις την περιουσία ολόκληρη και να τον αφήσεις στον δρόμο έτσι. Τελεία και παύλα. Και άσο να πάω να δουλέψει.
0: Κοίταξε, εγώ το έχω πει κατά κύριο ότι πρώτα θα πάρουμε ένα δοχατζηδάκι, φέρε τις φορολογικές σου δηλώσεις από τότε που ήσουν πρόεδρος στον ΕΡ. Πώς θα έχεις δηλώσει τη φορολογική σου δήλωση? Ένα ποσό, ξέρω τι, 2,5 εκατομμύρια. Πόσο κάνει η περιουσία σου σημερινή? 37 εκατομμύρια. Όλοι λοιπόν, τα 35 πάνε στο κράτος. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Ένα αυτό. Και δεύτερον, είπα την άλλη φορά και το εννοώ. Δημόσιοι λειτουργοί, είτε αστυνομικοί, είτε δικαστικοί, είτε οποιοδήποτε ο οποίος βάζει την υπογραφή του και τον χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να κάνουν βρωμιές εφόσον δεν είναι στην άσκηση του καθηκόντου τους, πέρα από το να τον καταδικάζουν, να του κόβουν και τη σύνταξη. Δηλαδή η κυρία Αδηλίνη και η κυρία Κλάπα και η κυρία παλαιότερα του Τσίπρα με την αυτή είναι η Χάνου κλπ. Έλα εδώ μαντάμες. Τι κάματε οι συνάξεις στο καθηκόντο τους, παραβήκατε, μάλιστα, λοιπόν, 3 χρόνια φυλακή και κόβε τη σύνταξή σου. Έλα εδώ κύριε στρατηγέ και έλα εδώ κύριε αστυνομικέ που έδινες αυτού του ασπροπύργου με τη γυναίκα σου και πουλάγατε διαβατήρια κλπ. Δεν θα παίρνεις ούτε σύνταξη. Θα παίρνεις τη σύνταξη αγιδίκες του εργάτου, ξέρω εγώ, 480 ευρώ. Τελείως. Αυτό πρέπει να γίνει, Νίκο, σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Και να ξέρει ο άλλος ότι όταν θα με χρησιμοποιήσει ο κάθε Μητσοτάκης και ο κάθε Τσίπρας, δεν είναι ότι θα με βάλει μετά σε μια θέση όπως βάλανε την Κλάπα, την Αγγελική Ιθάνου και τους άλλους. Θα μου πάρουν και τη σύνταξη.
1: Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Έτσι. Ο Μητσοτάκης έχει δύο σκέλη. Πρώτον είναι οι αρπαχτές και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει επί κυβέρνησης του, που γι' αυτό η δίμευση περιουσίας είναι ότι πρέπει και να βγει να εργαστεί, αλλά έχει και το άλλο θέμα, έτσι. Για το θέμα τη μείωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, που εδώ εμπίπτει, εδώ είναι το ειδικό δικαστήριο.
0: Καλά, αυτό είναι σκάτη προδοσία, δεν το συζητάμε.
1: Εδώ είναι το ειδικό δικαστήριο και εδώ θα πρέπει να κάτσει καμή.
0: Αυτό δεν είναι ειδικό δικαστήριο. Εδώ είναι λαϊκό και έκτακτο στρατοδικείο.
1: Λοιπόν.
0: Δεν είναι η μείωση της χώρας των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Η απαξίωση του συντάγματος και ένα σωρό άλλα για τα όπλα που απέστειλε στην Ουκρανία, για όλα, για την αποστρατικοποίηση των νησιών και όλα αυτά. Για αυτά εδώ είναι το θέμα πολύ χοντρό, έτσι, και εδώ χρειάζεται αυτό.
0: Κοίταξε,
1: το οποίο
0: λες. Αυτό είναι σχάτη προδοσία ξεκάθαρη. Αυτό είναι ξεκάθαρη σχάτη προδοσία. Διότι εγνώση σου μειώνει την αμυντική ικανότητα της χώρας, σε απειλούμενα νησιά που λέει ο Μογγόλος, ο Τούρκος, ότι θα έρθω ένα βράδυ να τα πάρω. Δηλαδή εδώ πέρα έχει ξεκάθαρη. Πάει να ψηφίσει και νόμο, οπότε με νόμο σου λέει κύριε εγώ με φτιάχνω νόμο να στα πάρω. Mm-hmm. Και δεν αντιδράς, το ίδιο και με το τουρκολιμπικό μνημόνιο που το καταθέτει στον ΟΗΕ και εσύ δεν αντιδράς. Λέει λέει παλαβομάρες λένε, λέει δεν ισχύουν αυτά. Δηλαδή, αυτά όλα είναι εσχάτη προδοσία η Νέα Δημοκρατία. Όχι μόνο ο Μητσοτάκης και ο Δένδυας και οι βουλευτές που τους στηρίζουν και δεν το ρίχνουν. Mm-hmm. Επίσης το άλλο ευχάριστο νέο είναι ότι βγήκανε δημοσκοπήσεις και επίσημες και λένε ότι το κόμμα Σαμαρά έχει υπερδιπλάσιο σε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου. Έχει διψήφιο αριθμό και πιο πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Αυτό που λέγαμε προκαιρού. Τώρα βγήκε και επισήμως.
1: Μα η Νέα Δημοκρατία, κοίταξε, συγγνώμη, τώρα όταν κατέβει ο Σαμαράς και του φύγουν Σαμαρική και Καραμέλικη, είναι ο Μητσοτάκης...
0: Το λιγότερο 50-60 ενεργεία, σου είπα, να πούμε.
1: Ναι, αλλά περίμενε, ρε Μανώλη, ίζει, λιγάκι χαλάρωσε, να κάνουμε και διάλογο, Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν του φύγουν όλοι αυτοί, είναι βάση λογικής τώρα βγαίνει αυτό, βάση κουκιών δηλαδή. Όταν του φύγουν Σαμαρικοί και Καραμαλικοί και του μείνουν μόνο οι Πασοξίδες και οι άλλοι αυτοί οι ετερόκλητοι, οι οποίοι δεν έχουν καν ψηφιστεί από τον κόσμο, που του έχει φυτέψει εκεί μέσα. Ο Μητσοτάκης, πού νομίζω ότι θα πάει?
0: Ναι, κοίταξε. Η Αγαπηδάκη, αυτή που έκαμε γενική γραμματέα και τη έδωσε τα ασυνόδευτα ανήλικα και τα έδινε ο άλλος στον. Για να τα βιάζει ο Λιγνάδης, τώρα την έχει υφυπουργό, αναπληρωτή υπουργό του Γεωργιάδη. Λοιπόν, έδωσε 68 εκατομμύρια και ρωτάνε περωτή στη Βουλή γιατί τα έδωσε σε μια ΜΚΟ και δεν απαντάει, δεν πάει να απαντήσει. Λοιπόν, και τι βγήκε? Ότι είναι ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πίσω από αυτές τις ιστορίες και έχει αναλάβει να πούμε να δώσει εντολή στον κλήρο να τη βγάλουν βουλευτήνα.
1: Μάλιστα.
0: Την Αγαπηδάκη. Δηλαδή να κάνει, όπως είπαμε, ο Μητσοτάκης δικιά του κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή Μητσοτακική, Αγαπηδάκη και τους άλλους.
1: Ας πάρει αυτούς τους εξωκοινοβουλευτικούς να κάνει τη δουλειά.
0: Λογοθέτης, έχουν και το λογοθέτη μέσα. Μέσα στην ομάδα αυτή, από ό,τι ακούω.
1: Το λογοθέτη που τον έχουν σε ποια ομάδα?
0: Στην Μητσοτακική ομάδα και τον λογοθέτη.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ τον είχε και γραμμένο.
0: Δηλαδή, γι' αυτό σκίστηκε να τον
1: είχε και
0: κατεβάσει τη ΣΑΜΟ, έστω και διοκόμενο, έστω και μπλεκόμενο, να πούμε όλα αυτά.
1: Αφού τον είχε και γραμματέα, δεν τον είχε.
0: Γραμματέα, ναι, αλλά και πέρα από τον γραμματέα. Δηλαδή, σου λέει παραιτήθηκε για να είναι υποψήφιο και κάνει προεκλογικό αγώνα κανονικά με ταμπέλες, παρότι είναι εμπλεκόμενο σε σκάνδαλα πολεοδομιών κλπ.
1: Μάλιστα, εδώ στέλνει ένα μήνυμα ο Δημήτρης και λέει το Ιερό Πιδάλιο απαγορεύει να έχει μισθό ο κλήρος μέχρι το 1924 που έγινε το σχίσμα με το νόη ημερολόγιο. Οι κληρικοί δεν πληρώνονταν, τους συντηρούσε ο κόσμος και όλα αυτά τα μυστήρια τα οποία γίνονται ήταν δωρεάν. Ναι, και έγινε στην Κρήτη νομίζω. Στην Κρήτη πήγε να γίνει ένας γάμος και ζητούσε ο παπάς εκεί της ο ιερέας 450 ευρώ και οι συγγενείς ξεπλάγησαν και μπάλαν τις φωνές και έγινε... του κουτρούλι ή το πανηγύρι. εντάξει.
0: Μια φορά πάντρεψα ένα συνάδελφό μου στη Χαλκίδα και με ρώτησε ο παπάς, λέει, τι είδους γάμος λέει, να θα κάνουμε. Λέει, τι να πει, αυτό που λέει ο Χριστός, τι είδους γάμο. Λέει, θα ανάψουμε, λέει,
1: όλα τα φώτα.
0: Ο Ιελαίος και λοιπά, διότι έχει άλλο, λέει, τιμολόγιο. Λέει, ο παπά, θα κάνεις ένα με κλειστά φώτα τελείως. Ό,τι λέει ο Χριστός, αυτά θα πεις, του λέω, με κλειστά φώτα. Και του κόψα το βήχα, οπότε σου λέει εδώ πέρα, με αυτό δεν παίζομαι.
1: Κοίταξε Μανώλη, αν πες ότι έρχεται ως εκτάβωτος ο Χριστός αυτή την εποχή, θα βουτήξει το βούρδουλα και θα τους πλακώσει όλους εκεί πέρα. Να τους μαυρίσει τον ποπό και να τρέχουν. Άστο, μην το ψάχνεις.
0: Μην το ψάχνεις.
1: Το έχουν κάνει εμπόριο, χοντρό εμπόριο. Η θρησκεία και ευτυχώς.
0: Κοίταξε να δεις, με το σταυρό λέει στο χέρι και λοιπά, μόνο τον Παπαδαριό κάνει λεφτά. Έτσι δεν λένε.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι όμως μέσα στην εκκλησία όπου είναι και ακιαγνοί και τίμοι και νορμάλ άνθρωποι.
0: Είπαμε και ονόματα.
1: Δεν είναι τα ονόματα. Είναι και οι απλοί ιερείς, ας πούμε. Εντάξει, επιτελούν και ένα έργο αν θέλεις. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι αυτά θέματα τα οποία δεν ξέρω αν κάποια στιγμή μπούμε στον πειρασμό να κάνω μια τέτοια εκπομπή για να δυσοδεία θα βγει. Στο λέω ξεκάθαρα, Μανώλη. Δυσοδεία θα βγει από όλα αυτά. Τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, πάλι στέλνει ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης το στέλνει. Ναι, λοιπόν, και λέει θα κάτσουν στο σκαμνί και οι εκάστοτε διοικητές των νησιών που έστειλαν τα οπλικά συστήματα είχαν το δικαίωμα να μην τα στείλουν.
0: Όχι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Δεν έχουν
0: Δημήτρη,
1: το δικαίωμα.
0: Δεν έχεις δίκιο.
1: Δεν έχουν
0: όταν,
1: το δικαίωμα.
0: Όταν είσαι διοικητής, ταξίαρχος στο νησί εδώ πέρα και σου έρθει διαταγή ότι στείλε αυτά, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πεις δεν τα στέλνω.
1: Όντως.
0: Αυτό δεν μπορεί να το πεις. Δηλαδή, εγώ τα λέω όλο και ξεκάθαρα. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι αυτό που έκανα εγώ. Δηλώνει παρέτηση και λε να πούμε διαφωνώ με την αυτή και δηλώνω παρέτηση. Αυτό έκανα εγώ σαν συνταγματάρχη.
1: Για να μην, έχει την περαιτέρω ευθύνη σε ό,τι συμβεί.
0: Μπράβο,
1: έτσι.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί. Διότι αν αρνηθεί να την εφαρμόσει, μετά παραβαίνει το νόμο. Αυτό Δημήτρη μου δεν έχει δίκιο και δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό μπορεί να κάνει να παραιτηθεί.
1: Ναι.
0: Και έχουν στρατηγοί, έχουν παραιτηθεί κατά καιρούς που δεν συμφωνούσαν με την. Δεν το λέω μόνο εγώ που ήμουν σκέτο συνταγματάρχη, και στρατηγοί. Του λέει, κύριε, εγώ διαφωνώ με την πολιτική που κάνει, δεν θέλω να είμαι συνυπεύθυνο και παρετούμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Όταν παραιτηθεί, παίρνει τα λεφτά τη σύνταξη, τα παίρνει, έτσι δεν.
0: Βέβαια, τα παίρνει, κανονικά.
1: Εντάξει.
0: Εγώ πήρα μειωμένη σύνταξη. Στα συνταγματάρχη δεν είναι μειωμένη, αλλά δεν πειράζει. Α είναι καλά το κράτο, να πούμε. Και να μου την κόψει τελείως τώρα δεν με νοιάζει.
1: Έτσι.
0: Καλά είναι τα υπόλοιπα χρόνια.
1: Τι έγινε, είσαι συνέτερος του Elon Musk, δεν κατάλαβα, Μανώλη. Λοιπόν, καλώς Μανώλη. Έγινε, θα τα πούμε πάλι.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους και προσοχή. Να ξυπνήσει και ο κόσμος να σταθεί στο ύψος των καλών, των έντιμων δικαστικών, των έντιμων μητροπολιτών, των έντιμων γενικά λειτουργών που θα φτιάξουμε το κράτο μας από τη, θα το απαλλάξουμε από τους εγκληματίες, πρωθυπουργούς, υπουργούς κλπ.
1: Η Μανώλη, για να φτιάξει αυτό το κράτος θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσουμε από την αρχή, ξέρεις, γιατί
0: αυτό λέμε.
1: Έχει διαβρωθεί σε όλη του τη φάση.
0: Εγώ σε πληροφορώ όταν θέλει ο λαός και στείλει στον Αγύριστο, Μητσοτάκηδες, Τσίπρες και όλα αυτά και έρθουν και ενθαρρύνει ανθρώπους οι οποίοι θα βάλουν τάξη, μπορούν να βάλουν εύκολα τάξη, διότι η μεγάλη πλειοψηφία θα αντιδράσει θετικά και θα στηρίξει μια τέτοια. Γιατί τώρα, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τον πολύ κόσμο, σου λέει δεν έχει τη δυνατότητα και το θάρρος και την οικονομική ενδεχομένως για να τα βάλει με το κατεστημένο και συμβιβάζεται, δεν μιλάει. Αλλά όταν δει ότι θα γίνει μια σωστή δουλειά, εγώ σου λέω ότι θα ξεσηκωθεί ο κόσμος για το καλό και θα στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια.
1: Μανώλη, θα σου πω κάτι, γιατί δεν συμφωνώ με αυτό που λες, διότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη και δεν τη γνωρίζει τη δύναμή του. Έτσι, γιατί ο κόσμος μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω σε χρόνο ντετέ. Σε μηδενικό χρόνο, ο κόσμος. Γιατί από εκεί, από αυτόν τον κόσμο συντηρούνται όλοι αυτοί. Από τον κόσμο βγαίνουν όλοι αυτοί. Αν ο κόσμος το πάρει απόφαση να τους τελειώσει, είναι τελειωμένοι ήδη. Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, τώρα η τηλεόραση δείχνει το Γκούλι στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος και πήγε
1: το πήγανε μέσα?
0: Για να πάει ο Αρέμερ. Όχι, πάει για να πάρει καινούργια ταυτότητα και δακτυλοσκοπείται και βάλει υπογράφη και λοιπά. Για να πάρει καινούργια ταυτότητα.
1: Αυτό μου θυμίζει, αυτό μου θυμίζει και το εμβόλιο με τον COVID, ας πούμε, που μόστραρε τον μπράτσο και το στήθος του εκεί πέρα για να μας πουλήσει παπάντζα. Έγινε, Μανώλη. Καλή συνέχεια.
0: Καλό
1: απόγευμα. Γεια χαρά.
0: Γεια.
1: Λοιπόν, ήταν ο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Μας τα είπε εκεί πέρα. Λοιπόν, πάμε όμως σε διαφημίσεις και στη συνέχεια είμαστε πάλι μαζί.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
2: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Τιξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Λάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Λάρος Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
9: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
10: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
9: Πάνελ.
10: Περίφραξη.
9: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
10: Είδη κυγκαλερίας.
9: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
9: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
10: Τηλέφωνα 22730 35 426
9: και 6976 55 73 49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22730 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Για να δούμε, όσο πάμε προς τις εκλογές, τώρα εντάξει, μετά από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λένε πολλοί, και πηγές μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, ο Μητσοτάκης μπορεί να... Θα μου πείτε, κανένας πρωθυπουργός, ποτέ, των ποτών, δεν είχε ανακοινώσει πρόωρες εκλογές, εκτός από το τελευταία στιγμή, για να πιάσει, υποτίθεται, τους αντιπάλους του στον ύπνο. Τέλος πάντων, θα πηγαίνουμε δηλαδή συνεχώς με τι καταστάσεις για εντάλματα σύλληψης, για δικογραφίες που έρχονται, και δεν είναι λίγα αυτά. Για να πάμε τώρα όμως να ακούσουμε και τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, που έδωσε έτσι μία συνέντευξη εκεί στο Sky, φιλικό περιβάλλον βέβαια, για να μας πει τα εξής.
1: Γιατί σας μπλέκουνε, αφού είναι τόσο καθαρό, και μάλιστα σας κάλεσαν να καταθέσετε.
2: Τι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
1: Η Βελγική Δικαιοσύνη.
2: Όχι,
1: δύο φορές.
2: Με κάλεσαν, επιτρέψτε μου.
1: Ποιος σας κάλεσε?
2: Γιατί όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα.
1: Μα να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί για παράδειγμα η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που μετήχαν σε αυτό το...
2: Όχι.
1: Μόνο σε εσάς.
2: Γιατί όμως?
1: Γιατί
2: εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ, mm-hmm. που στην ουσία ήταν
1: 3.000. Οι άλλοι πληρώνονταν.
2: Γιατί είχαν δουλειά. Μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που έχει να κάνει για ένα χρόνο με 4.500 ευρώ το μήνα.
1: Αυτό είναι
2: η ιστορία. Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Μάλιστα. Πάντως μ' αρέσει έτσι η ερώτηση του δημοσιογράφου εκεί, από το Sky, που λέει είσαστε τόσο καθαρός και τα λοιπά. Εντάξει, ξέχασε τη θεία. Την ξέχασε τη θεία, μην το κάνουμε θέμα τώρα, που του στέλνε τα χρήματα. Και λοιπόν, για αυτό όμως, αν συνέβαινε σε έναν απλό πολίτη, τι είχε να τραβήξει ο άνθρωπος? Θα ψάχνε και τη θεία, θα ψάχνε και τα 500 ευρώ. Λοιπόν, ωραίες καταστάσεις απείρου κάλους σε αυτή τη χώρα. Πάμε τώρα να πάμε και λίγο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Ελλάς, όπου μία από τις εκπροσώπους τύπου έχει πολλές, έτσι. Δηλαδή ο Τσίπρας παίζει ένα άλλο παιχνίδι, αντί να έχει τώρα δηλαδή τα τρολάκια, και καλύτερα υπάρχουν κάποια τρολάκια από τον Τσίπρα. 2-3 έχω διαπιστώσει, έτσι που τα βλέπω να κυκλοφορούν στα social media. Έχει τις πολλές, και ένας, νομίζω, εκπροσώπους τύπου, οι οποίοι τι κάνουν, έχουν πιάσει πόστα σε όλα τα κανάλια. Τα κανάλια προσπαθούν να εκμιεύσουν προγράμματα και ιστορίες, και εντάξει, δεν χάνεται από την επικαιρότητα. Πάμε να ακούσουμε εδώ την κυρία Αντωνοπούλου, η οποία βρίσκεται και σε μια συζήτηση με τον Νικολακόπουλο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε.
3: Αναρωτιέμαι αν έχετε στείλει κάποιον στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να κάνει ρεπορτάζ για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι διαρκώς, έχουμε μια καταδίκη ή μια αναφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι σε κάτι το οποίο κάνει κάποιος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. 44 άνθρωποι, 44 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης είναι αυτή τη στιγμή ή υπόδικοι ή έχουν κατηγορηθεί για κάτι. Δεν είναι τυχαίο προφανώς, το τεκμήριο της αθωότητας είναι πολύ σημαντικό. Από την άλλη, θα μου επιτρέψετε μια ίση που ακούστηκε εδώ πέρα και δεν είναι προσωπικό. Ίσα-ίσα με τον. Είμαστε και σχεδόν συμπατριώτες με τον αγαπητό κύριο Νικολακόπουλο, αλλά δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι ότι όταν παίρνεις μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών τα δεδομένα 25.000 ανθρώπων και τα χρησιμοποιείς στο προεκλογικό σου αγώνα, θα μου επιτρέψετε, όχι δεν το κάνουμε όλοι. Και όχι δεν το κάνουν όλοι. Και δεν είναι όλες οι κυβερνήσεις με 44 ανθρώπους υπόδικους. Δείχνει μία ίση και μία κυβερνητική αλαζονία. Είναι 7 χρόνια στην εξουσία. Δεν έχει υπάρξει στη μεταπολίτευση κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα. Και δεν έχει υπάρξει, θα μου επιτρέψετε, και κυβέρνηση που να καλύπτει τόσο πολύ τα στελέχη που κατηγορούνται για σκάνδαλα με τέτοια ίση. Τι σημαίνει το κάνουν όλοι? Παίρνουν όλοι το προϊόν. Δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα τα ψηφίζουμε στη Βουλή. Κάνουμε νομοθετικές παρεμβάσεις, νομοθετικό έργο για να λέμε στα πάνελ ότι, ή οπουδήποτε αλλού ότι εντάξει το κάνουμε όλοι. Όχι, δεν το κάνουμε όλοι. Και υπάρχει μια σειρά αιτημάτων που δεν το κάνουμε έτσι όλοι.
4: Θα μου επιτρέψετε να δώσω μια απάντηση. Εγώ ξέρετε ότι έχω διαφωνήσει σε πολλά πράγματα και με το Πασόκ στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως άκουσα με προσοχή την τοποθέτηση του κυρίου Νικητιάδη και θεωρώ ότι σεβάστηκε απόλυτα από το κύριο Σωθότητα και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Παρά τις οποίες παρατηρήσεις. Ακούω όμως και το στέλεχος της Ελλάδας, του κυρίου Τσίπρα, και μίλησε για μια σειρά από υποδικίες της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα θυμίσω λοιπόν τι σημαίνει υποδικία, αλλά δεν περίμενα, μάλλον θα έλεγα ότι περίμενα από τον κύριο Τσίπρα αυτά τα οποία μας έχει συνηθίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, την ίδια τοξικότητα και διχαστικότητα. Και θα θυμίσω το εξής. Εδώ έχουμε υποθέσεις οι οποίες είναι ανοιχτές στη δικαιοσύνη. Ενδεχομένως σε μία υπάρχει απόβαση σε μία πράγματι και θα τη δούμε στο δεύτερο βαθμό. Να θυμίσω όμως ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που έχει δύο υπουργούς καταδικασμένους αμετακλήτως για μια σειρά από πολύ σοβαρά αδικήματα. Και θυμίζω και την πρόθεση του κύριου Παπά και την πρόθεση του κύριου Παπαγγελόπουλου. Λοιπόν, αυτά να τα θυμίζουμε στον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, μέχρι να υπάρχει λοιπόν καταδικαστική απόφαση, και θα σας πω κάτι. Εγώ σεβάστηκα απολύτως το τεκμήριο της οδότητας και των δύο αυτών όσο παραβέφθηκαν στη δικαιοσύνη. Ας σεβαστούμε λοιπόν εμείς και ας μην προδικάζουμε λοιπόν οποιαδήποτε συμπέρασμα.
5: Αν ό,τι λέει, γιατί έχουμε.
4: Τι θεωρείτε λοιπόν δεδομένο ότι έγινε η φαρπαγή
5: αυτών των. Δώστε μας μια ανωτελεία για να.
4: Το θεωρήσατε δεδομένο. Ξέρετε τι σημαίνει πρωτοδίκο.
3: Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει δεύτερο βαθμό. Καταλαβαίνετε και πώς σας κάνω να μιλάμε.
4: Υπάρχει δεύτερος και το τεκμήριο αυτό δεν σκήνει το δεύτερο βαθμό.
3: Να σας κάνω μια ερώτηση. Να το δούμε.
4: Νομίζω θα συμφωνήσουμε.
3: Είπατε το τεκμήριο αυτότητας.
4: Επειδή είπατε ότι πήρε τα στοιχεία αυτά. Είναι σαν να υιοθετείτε δημόσιο ότι το έχει διαπράξει αυτό.
3: Πρωτόδικη απόφαση.
4: Σας λέω ότι κάνω
3: δεύτερο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Τα 415 εκατομμύρια από το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Θα πούμε
4: πάμε
3: αν
4: να
3: είναι.
6: Ανοίγει όμως τώρα η κουβέντα.
4: Εστιάζει
6: στο οποίο
4: όταν
6: δεν έμεινε.
4: Εστιάζει.
6: Παρακαλώ πολύ.
4: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι δύσκολο το προηγούμενο.
5: Δεν μπορεί να μονοπολεί την κουβέντα. Λίγο άνω τελεία. Παρακαλώ όλου και του
3: ανθρώπου που μα παρακολουθούν.
5: Άνω τελεία. Παρακαλώ πρέπει να
4: μένα ότι θα αλλάξει τελεία.
5: Είναι πολλά που λέτε. Ελάτε παρακαλώ. Σα παρακαλώ.
0: Εδώ λοιπόν στο τέλος από όσο ακούτε ανάψαν και τα αίματα. Βέβαια εδώ το θέμα είναι κάτι ας πούμε. 415 είναι το πρώτο πρόστιμο που το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το πρόστιμο την Ευρωπαϊκή Ένωση με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά τα 415 εκατομμύρια γιατί να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός? Θα πρέπει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, για να είμαστε έτσι και πιο δίκαιοι, πιστεύω κατά τη γνώμη μου, ότι θα πρέπει να βουτάνε αυτούς τους υπουργούς που είναι ηθικά εμπλεκόμενοι και με τα λάθη που έκαναν, δεν τα ξέραν και δεν γνώριζαν, αλλά ήταν κάτω από την εποπτεία τους, να τα πληρώνουν αυτοί. Με οποιοδήποτε τρόπο, δεν με νοιάζει ποιος είναι ο τρόπος. Γιατί να τα πληρώνουμε εμείς? Και βέβαια στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η δημοσιογράφος Ιωάννα Γιαννοπούλου, που αναφέρεται βέβαια για την κυρία Σιμακοπούλου, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, για τα email, αλλά και για τον Άδωνη, που θεωρεί τους πολιτικούς ανώτερα όντας στην σαφόν τον πλανήτη και δεν θα πρέπει να υπόκειται σε τέτοιες διώξεις και καταδικαστικές αποφάσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Πολιτικός βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές συνέπειες σε υπόθεση που αφορά χρήση προσωπικών δεδομένων σε προεκλογική εκστρατεία με email που έστειλε από λίστα Υπουργείου. Μέχρι στιγμής έχουν επιβληθεί και κάποια διοικητικά πρόστιμα, ενώ υπάρχει και εισαγγελική πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Σε μια λοιπόν κανονική χώρα θα περίμενες να ακούσεις μια κουβέντα για την ουσία της υπόθεσης. Ανταυτού, άκου τι θεωρεί ο Άδωνης ότι είναι το πραγματικό πρόβλημα.
8: Θέλω δημόσια να πω ότι θεωρώ αδιανόητο. Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε, είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο. Ποινική καταδίκη σημαίνει, γράφει το ποινικό σου μητρό, σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή.
9: Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
8: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία.
10: Ναι.
8: Για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία, τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις.
7: Μισό λεπτό γιατί έχω μπερδευτεί. Να λυπηθώ τον πολιτικό που κινδυνεύει να υποστεί σοβαρές συνέπειες. Ή να θυμηθώ ότι στην ίδια υπόθεση το Υπουργείο Εσωτερικών έφαγε πρόστιμο 400.000 ευρώ. Όχι ο Υπουργός, όχι κάποιο κομματικό στέλεχος, όχι. Το κράτος, δηλαδή εμείς οι φορολογούμενοι, είναι εξοργιστικό να πληρώνουμε εμείς οι πολίτες το λογαριασμό του λάθους της. Και η συζήτηση που ανοίγει δεν είναι καν γιατί το πρόστιμο θα το πληρώσουμε εμείς. Όχι, αυτό είναι δεδομένο. Η συζήτηση είναι μήπως οι συνέπειες είναι πολύ βαριές για τον πολιτικό, μωρέ. Γιατί όταν ένας νόμος εφαρμόζεται, η συζήτηση δεν είναι να αλλάξει ο νόμος για να σωθεί ο καταδικασμένος. Η συζήτηση είναι αν ο καταδικασμένος παραβίασε τον νόμο. Εκτός αν είναι πολιτικός. Εκεί ξαφνικά δεν φταίει ο παραβάτης. Φταίει ο νόμος που τόλμησε να εφαρμοστεί. Γιατί η ισονομία είναι ωραία, είναι πολύ ωραία. Αρκεί να ισχύει για τους υπόλοιπους. Και ξέρετε ποιο είναι το σημείο που με ενοχλεί περισσότερο? Δεν είναι η υπεράσπιση ενός πολιτικού από έναν πολιτικό. Είναι η αλαζονία που κρύβεται πίσω από αυτή τη λογική. Όταν ένας πολίτης έχει συνέπειες, αυτό λέγεται δικαιοσύνη. Όταν ένας πολιτικός έχει συνέπειες, αλλάζουν τον νόμο. Ρε μας γλεντάνε ρε. Ρε μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Κατάλαβες. Σύνελφε.
0: Μάλιστα. Αυτά μας είπε η δημοσιογράφος Ιωάννα Γιαννοπούλου. Έτσι, το οποίο στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η δική μου σκέψη. Εντάξει, γιατί να πληρώνει ο κόσμος τις λάθη? Γιατί αυτό δεν είναι λάθος. Είναι μια κίνηση η οποία ήταν προς άγρα ψήφων. Να πάρουμε ψηφαλάκια, να ξαναγκάσουμε στην καρεκλίτσα και μετά να σου κουνάω και το δάχτυλο, να στο παίζω και ηθήνω νους, έτσι, να ξέρω τα πάντα, να είμαι παντός επιστητού και να σου λέω και σκάσε και μη μιλάς και είσαι και τοξικός, επειδή εγώ λέω για αυτό το οποίο έκανες και είναι λάθος ή είναι παράνομο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο και σήμερα φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Αύριο θα τα πούμε πάλι στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
9: Σάμος. FM στους 102.
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730-62-153.
11: See you at Corner.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλα.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
15: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
16: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
15: Για πες λεπτομέρειες.
16: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
15: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
16: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
15: Σε ευχαριστώ, φίλε.
16: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
17: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας, κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21,

0: Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου. Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 089 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mek Aegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
2: Ράδιο Σάμος
3: FM στους 102.
4: Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρεύμα το κλοπές και εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Τα μέλη του παραβίαζαν ακόμα και τα σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακά ρολόγια. Έκλεβαν ρεύμα και το πουλούσαν σε σπίτια και γνωστές επιχειρήσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Στον εισαγγελέα, η 29χρονη που κατηγορείται για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της ενδοοικογενειακής βίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.
4: Ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Τους 47 έφτασαν οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμούς και θερμοπληξία. Τα τρία πρώτα θύματα της ζέστης θρυνεί η Ιταλία, όπου 16 πόλεις έχουν κηρυχθεί σε κόκκινο συναγερμό.
5: 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Τα αιτήματά τους σχετίζονται με καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.
4: Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας, τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα, όπως δείχνει μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή. Προτείνει τη λήψη 5 μέτρων για να επιστρέψουν στην αγορά. Πώς μπορούν να μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων?
5: Σχέδιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για απεγκλωβισμό χιλιάδων ναυτικών από τον Περσικό κόλπο, όπου παραμένουν ακινητοποιημένα 1.100 εμπορικά πλοία. Σκληρή κριτική στη Γερουσία άσκησε ο Τραμπ μετά από την έγκριση ψηφίσματος για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Έδωσε εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει γιατί πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές.
4: Νέα διεθνής διάκριση για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Κατατάσσεται 15ο στην Ευρώπη και 61ο παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα ανάμεσα σε 19.500 ιδρύματα.
5: Στα αθλητικά, θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου για το χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκιόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.
4: Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και προκρίθηκε στους 32. Αγκαλιά με την πρόκριση στα νόκαουτ παιχνίδια της διοργάνωσης είναι η Αγγλία, Πορτογαλία και Γκάνα.
5: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ,

0: στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται και αύριο η απογευματινή αστάθεια.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
2: Από την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και η κάθοδος από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από το Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας, αλλά και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Έχουμε, Παναγιώτη, προβλήματα ακόμα λόγω της φωτιάς στο Εγάλεο.
3: Κλειστά παραμένουν τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο από την οδό Νεότητος μέχρι την Αγία Σάνης, λόγω αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο πλαστικών.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων του Κωνσταντίνου Τασούλα για όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία απέναντι, όπως είπε, στις παρατεταμένες αυξήσεις τιμών. Αναφερόμενο στη ρύθμιση ανάσα που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δήλωσε ότι ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας και στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις. Ακούμε ένα απόσπασμα και επανερχόμαστε για να συνδεθούμε με τη Βουλή.
4: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε. Και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Γιώργο Λικουρέτζο και αργά το απόγευμα αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με όλες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ίσως και αργά το βράδυ, καθώς είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ομιλητών οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον κατάλογο και δίνουν βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να τοποθετηθούν, κυρίως επί της τροπολογίας. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η κυβέρνηση θέλει να προβάλλει τη ρύθμιση η οποία έρχεται σήμερα για να δώσει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από την πλευρά του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ήταν πολύ κοντά σε αυτά που μόλις ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επέμεινε ο κ. Πιερακάκης ότι η κυβέρνηση έφυγε πέραν από την απόφαση του αρείου πάγου, καθώς η πολιτική ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη από την νομική, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες καταβολές τους. Έκανε λόγο για μια πολύ πολύ μεγάλη ανάσα, λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν αυτές οι μειώσεις ακόμα και τα 300 ευρώ τον μήνα. Παράλληλα, είπε, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον των πραγματικών υποχρεώσεων θα συνυπολογίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής και συντομεύοντας τη διάρκεια της αποπληρωμής. Ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κ. Πιερακάκη ότι δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Να πούμε ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης υπολογίζεται κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα και με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, εκ των οποίων περίπου τα 500 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και 200 εκατομμύρια ευρώ την αναδρομική τους αποκατάσταση. Όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλη, η ψηφοφορία αναμένεται σήμερα αργά το βράδυ. Μένει να δούμε εκεί αν θα ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου όλοι οι βουλευτές να τοποθετηθούν επί αυτής. Φαίνεται ότι είναι θετικό το κλίμα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτό, ωστόσο δεν σημαίνει ότι θα δούμε να υπερψηφίζεται ομοφόνος από τη Βουλή συγκεκριμένη τροπολογία. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πιερακάκης σε κάθε περίπτωση εμφανίστηκε αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος Κατσέλη, παρά τις αρχικές του προθέσεις, επί της ουσίας προκάλεσε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και καταχρήσεων.
2: Και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το άφησε ο Γιώργος Λικουρέτζος, στη στάση δηλαδή της αντιπολίτευσης, η οποία ήταν επιφυλακτική και κριτική απέναντι σε αυτή τη ρύθμιση. Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι δεν συνιστά πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών, συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει στην ανάγκη να υπάρχει καθολικότητα της ρύθμισης από την έναρξη ισχύως του νόμου, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το ΚΚΕ σημειώνει ότι στην απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράνε ερμηνείες. Πάμε να δούμε όλες τις αντιδράσεις με τη βοήθεια της Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Εντάξει, σχεδόν ίσομη αντιπολίτευση, αν εξαιρέσουμε το ΠΑΣΟΚ, και θα σας πω γιατί. Κατηγορεί την κυβέρνηση για επικοινωνιακή εκμετάλλευση και ότι παραστάνει περίπου το τζάμπα μάγκα, για να χρησιμοποιήσω και ένα πολύ πρόσφατο όρο έτσι, στην πολιτική ζωή του τόπου. Τονίζουν ότι η κυβέρνηση δεν νομοθέτησε από τη δική της κοινωνική ευαισθησία, αλλά μόνο και μόνο επειδή ήταν υποχρεωμένη να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Στο ΠΑΣΟΚ και στο ΚΚΕ επισημαίνουν ότι η παρέμβαση έρχεται πολύ αργά, πάντως κατόπιν εορτής. Με το ΚΚΕ, μάλιστα, να υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει σχετική τροπολογία ήδη από το 2024, την οποία η κυβέρνηση τότε την είχε απορρίψει. Από την πλευρά του, στο ΠΑΣΟΚ προφανώς και θα ψηφίσουν υπέρ αυτής της τροποποίησης, αλλά επιμένουν ότι δεν πρόκειται για κάποιο είδους ρύθμιση και σίγουρα για μια ρύθμιση στην οποία οδηγήθηκε από πολιτική ευαισθησία η Νέα Δημοκρατία. Θεωρούν ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέραν από το αυτονόητο, δηλαδή να πειθαρχήσει σε μια τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου, που είχαν είναι και το ανώτατο δικαστήριο του κράτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση υπογραμμίζουν ότι η ρύθμιση αφήνει περίπου απ' έξω τους συνεπείς δανειολήπτες και όσους έχουν ήδη εξοφλήσει τα δάνειά τους, πληρώνοντας και παράνομους τόκους, καθώς και εκείνους που έχασαν τις ρυθμίσεις τους στο παρελθόν λόγω των υψηλών δόσεων. Και τελικά η Ελληνική Λύση υποστηρίζει ότι το πραγματικό κόστος μετακυλείται στους πολίτες και όχι στις τράπεζες.
2: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε παρέμβαση και από τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία για τα κόκκινα δάνεια δικαιώνει την πρόσφατη δημόσια παρέμβασή του, όπως λέει, υπέρ της άμεσης εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τον νόμο Κατσέλη. Εξέφραζε ωστόσο ενστάσεις για το εύρος των δικαιούχων που καλύπτει η νέα ρύθμιση. Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε την κίνηση αυτή του Υπουργείου Οικονομικών. Η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
7: Με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποιας δημιουργικής ερμηνείας, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και services, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας τα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα.
2: Εν τω μεταξύ, εφόλης της ύλη συνέντευξη στον Νίκο Χατζανικολάου, παραχώρησε το πρωί ο επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης. Όπως είπε, ήταν προσωπική του απόφαση να είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν του είχε δώσει ευλογία ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν η χαρακτηριστική φράση του.
8: τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο οριστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Και πλέον είναι απλά αριστερός στροφός, αλλά με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ξεκάθαρες ιδέες. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε συμφωνία όπως αυτό που είπα στο συνδικαλισμό, εμείς θέλουμε νέα ψηφοδέλτια. Όχι παραταξιακά. Ας υπάρχουν παρατάξεις. Να έχουν υποψηφίους.
9: Αλλά να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, λες.
8: Να μπορείς να ψηφίσεις τον καλύτερο, από έναν ιό ψηφοδέλτιο.
9: Είτε από μία είτε από δύο παρατάξεις. Ναι. Πολλοί με ρωτούν εδώ, εάν μπείτε στη Βουλή, εάν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε την επόμενη μέρα με τη Νέα Δημοκρατία.
8: Έχουμε πει όχι στο συνέδριό μας, τα μέλη μας αποφασίζουν.
9: Θέλω από ένα σχόλιο για τα νέα κόμματα. Ξεκινώ από αυτό της κυρίας Καριστιανού.
8: Στο οικονομικό κομμάτι δεν έχω ακούσει τίποτα. Οι θέσεις για τις γενοκτονίες και τις αμβλώσεις είναι πάρα πολύ προβληματικές. Στο κομμάτι της δικαιοσύνης η ίδια έχει συγκλίνει με τις απόψεις που εμείς και εγώ προσωπικά λέμε εδώ και 3 χρόνια.
9: Αν δεν μπει στη Βουλή, θα συνεχίσεις την μάχη?
8: Όχι.
9: Στην πολιτική ή θα, θα επιστρέψεις?
8: Όχι, δεν είναι. Θα μείνω Ελλάδα. Εάν δεν μπουν οι δημοκράτες στη Βουλή, εγώ μένω Ελλάδα. Θα κάνω ό,τι μπορώ επιχειρηματικά. Δεν μπήκα στην πολιτική για να κάνω καριέρα στη Βουλή και να παίξω το παιχνίδι. Μπήκα επειδή πραγματικά πιστεύω στην δύναμη της κοινωνίας να φέρει μια αλλαγή.
0: Στη Βουλή βρίσκεται η δικογραφία του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές σε βάρος του, εμπλέκοντας το όνομά του στο σκάνδαλο Qatar Gate. Δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις, δήλωσε ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, χαρακτηρίζοντας την ιστορία μπούρδα. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις για το ένταλμα, ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Εφετών αλλά και στον Άριο Πάγο, είπε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Και μέσα σε όλα, Άννα Κανδύλη, είχαμε και την απόρριψη από τον Άριο Πάγω της προσφυγής Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η οποία χαρακτηρίζεται απαράδεκτη.
10: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι. Με απόφαση λοιπόν του Αριοπάγου, του ανώτατου οργάνου του δικαστηρίου, την Ολομέλεια, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απερίφθη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση για την πενταετή ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων του πρώτου βαθμού. Υπενθυμίζω ότι ότι εδώ το ανώτατο δικαστήριο είχε ανανεώσει τη θητεία τους για 2 χρόνια προκειμένου να τελειώσουν τις υποθέσεις, γιατί αυτό είχε επικαλεστεί η κυρία Κοβέση όταν έσπευσε να ανανεώσει τη θητεία τους από τον περασμένο Νοέμβρη, χωρίς να έχει αποφανθεί το ανώτατο δικαστικό, ότι έχουν σοβαρές υποθέσεις. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι 2 χρόνια φτάνουν. Να σας πω ότι την προσφυγή υποστήριξε ο συνταγματολόγος Σπύρος Βλαχόπουλος, εκπροσωπώντας δηλαδή την κυρία Κοβέση, επικαλούμενος στην επιπεροχή του ενωσιακού δικαίου και ζητώντας το ζήτημα να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αν δεν ικανοποιηθεί, που δεν ικανοποιήθηκε βεβαίως, γιατί οι ανώτατοι δικαστές είπαν ότι ένομο συμφέρον να προσφύγουν έχουν μόνο οι ίδιοι, μόνο δηλαδή οι τρεις εισαγγελείς. Να σας πω ότι και επίσης και ότι αυτή την ώρα το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει για την επιλογή 3 νέων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τις νέες θέσεις τις οποίες ήδη έχουν διακηρυχθεί, 2 στον δεύτερο βαθμό, 1 στον πρώτο, που ανεβάζουν τον αριθμό των εντεταλμένων εισαγγελέων στη χώρα μας από 10 σε 13.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα Κανδύλη, και να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
11: Εν πάση περιπτώσει, τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν και τα φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι, αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται. Και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο. Δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων, και από ό,τι είδα ο κ. Σαβρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του, και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο, να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
2: Αλλάζουμε κλίμα. Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα που έκανε ρευματοκλοπές και εξιχνιάστηκε από το ελληνικό FBI. Έγιναν ταυτόχρονες έρευνες στην Αττική, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο και συνελήφθησαν 5 άτομα. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις του είδους, καθώς τα μέλη της οργάνωσης δεν παρενέβαιναν στις κολόνες μέσης και υψηλής τάσης κλέβοντας ρεύμα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τους σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακούς μετρητές, κλέβοντας ρεύμα από το δίκτυο, το οποίο στη συνέχεια πουλούσαν σε σπίτια αλλά και σε γνωστές επιχειρήσεις, Σοφία Γαλάνη.
12: Πρόκειται για ιδιαίτερα καλωστημένο κύκλωμα, που υπολογίζεται ότι προκάλεσε στο ελληνικό δημόσιο ζημιά ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, μεταξύ των οποίων τα 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για έναν 52χρονο που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος και συντονιστής της οργάνωσης, έναν 40χρονο που είχε επιχειρησιακό και διαμεσολαβητικό ρόλο και ένα 43χρονο πραγματοποιούσε τις επεμβάσεις στους μετρητές και εισέπρατε αμοιβές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 101 όχι μόνο φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αφού έκλεβαν το ρεύμα, το πουλούσαν, όπως είπες, κατόπιν συμφωνίας βεβαίως με τις επιχειρήσεις, όπως πρατήρια καυσίμων, καταστήματα εστίασης, ίντερνετ καφέ, βιομηχανίες τροφίμων και ελαιοτριβία. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται μάλιστα και γνωστές επιχειρήσεις, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Να την ακούσουμε.
13: Αυτή την υπόθεση βλέπονται αρκετές οικίες αλλά και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ώστε να παρεμβαίνουν στους μετρητές και να κερδίζουν να μην καταγράφεται η πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν και γνωστές επιχειρήσεις που εμπλέκονται, γι' αυτό ακριβώς δεν μιλάμε μόνο για φυσικά πρόσωπα που είναι κατηγορούμενοι στη δικογραφία, αλλά και νομικά πρόσωπα, επειδή ακριβώς φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι ρευματοκλοποί πραγματοποιούνταν από επιχειρήσεις. Έχουμε πλέον τους ψηφιακούς μετρητές. Είναι πιο δύσκολο να παρεμβαίνει κάποιος στους ψηφιακούς μετρητές, γι' αυτό ακριβώς και θέλουμε να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς δραστηριοποιούνταν αυτή η εγκληματική οργάνωση, καθώς δεν είναι εύκολο να παρέμβεις σε ένα ψηφιακό μετρητή, πρέπει να κατέχεις ειδικές γνώσεις.
2: Και αυτό ακριβώς που είπε η κυρία Δημογλίδου είναι που προκαλεί αίσθηση, Σοφία. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο κατάφεραν να παραβιάσουν ακόμη και τα ψηφιακά ρολόγια.
12: Ναι, εδώ μιλάμε για high-tech απάτη, Ελισάβετ, γιατί έχουμε να κάνουμε με παγκόσμια πατέντα που βρήκαν για τους ψηφιακούς μετρητές. Χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένο παράνομο λογισμικό τύπου Edmi Atlas, το οποίο εγκαθιστούσαν στο σώμα του μετρητή με τη χρήση ειδικής οπτικής κεφαλής. Με τον τρόπο αυτό αποκτούσαν παράνομη πρόσβαση στο λογισμικό και τα δεδομένα του μετρητή. Για τους αναλογικούς μετρητές τώρα χρησιμοποιούσαν κάθε είδους κινήσεις. Παρέμβαση μέσω γεφυρών, διακλαδώσεων, επεμβάσεων σε ποινία, παραβίαση σφραγίδων, απομόνωση καλωδίων και ποινίων τάσεως κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να καταγράψουν μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι παρεμβάσεις είχαν περιοδικό χαρακτήρα, καθώς τα μέλη της οργάνωσης επανέρχονταν ανά μήνα, ανά τρίμηνο ή ανά εξάμηνο, προκειμένου να ανανεώνουν τους συντελεστές κλίμακας και τις υπόλοιπες παραμέτρους που επηρέαζαν τη ρευματοκλοπή. Επίσης, τα μέλη του κυκλώματος μπορούσαν να κάνουν από μακριά έλεγχο στοιχείων των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που τους επέτρεπε να παρακολουθούν στοιχεία κατανάλωσης, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης μετρητών και δεδομένα των παροχών στις οποίες είχαν παρέμβει. Κατά την έρευνα, να σου πω επίσης ότι διαπιστώθηκε πως η οργάνωση δεν περιοριζόταν αποκλειστικά σε περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Σε 2 περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων διαπιστώθηκαν παράνομες επεμβάσεις με σκοπό όχι τη μείωση της καταγραφόμενης κατανάλωσης αυτή τη φορά, αλλά την τεχνητή αύξηση της εμφανιζόμενης ως παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την παράνομη οικονομική ωφέλεια των εμπλεκομένων φυσικά. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
2: Τώρα πάμε, Σοφία, και στο περιστατικό που συνέβη σε υπόγεια διάβαση απέναντι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μία φοιτήτρια έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από επιδειξία και ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα.
12: Ακριβώς. Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7 δηλαδή το απόγευμα, εν λόγω άνδρας με καταγωγή από την Ιεμένη, παρακολουθούσε την νεαρή γυναίκα από τη στιγμή που αποχώρησε από τον χώρο του Πανεπιστημίου. Την ακολούθησε μέχρι την υπόγεια διάβαση της συγκρού κάτω από την οδό Λαγουμιτζή, έχοντας σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα. Η 26χρονη κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας ευτυχώς και κατευθύνθηκε σε σημείο που υπήρχε κόσμος. Ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία, δίνοντας και την περιγραφή του δράστη. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν τον 25χρονο σε κοντινή απόσταση και τον συνέλαβαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές, έχει συλληφθεί και προσαχθεί επανειλημμένα για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ είχε ελεγχθεί και για υπόθεση απόπειρας κλοπής στην περιοχή της Ακρόπολης. Σημασία έχει το γεγονός ότι η φοιτήτρια πρόλαβε να φωτογραφίσει τον δράστη μετά το περιστατικό και να παραδώσει το υλικό στις αρχές. Οι φωτογραφίες μάλιστα έχουν αναρτηθεί και σε λογαριασμούς.
2: Ήταν ψύχρεμη, είχε την ψυχραιμία για να το κάνει.
12: Ακριβώς. Και είναι πολύ δύσκολο να έχει την ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει σημασία όμως το ότι τον φωτογράφησε, γιατί έχει ενημερωθεί και η πανεπιστημιακή κοινότητα για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πιθανά θύματα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε η 29χρονη που μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της στην Άνοπολη Θεσσαλονίκης, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
14: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκης. Τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν, να προσθέσω εγώ ότι η 29χρονη έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η συνήγορός της, η δικηγόρος Μαργαρίτα Σημεωνίδου, ωστόσο, έδωσε μια άλλη τροπή, υποστηρίζοντας ότι η 29χρονη είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και μάλιστα επαναλαμβανόμενης και ότι η πράξη της ήταν αποτέλεσμα κατάστασης ακραίου φόβου. Η 29χρονη, σύμφωνα πάντα με την δικηγόρο της, προσπάθησε να διαφύγει από το σπίτι, όμως ο σύντροφός της την εγκλώβησε. Κλειδωμένη μέσα στο σπίτι, επιχείρησε να καλέσει την αστυνομία χωρίς να τα καταφέρει. Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, λίγες ημέρες νωρίτερα είχε σημειωθεί περιστατικό κατά το οποίο είχε επιχειρηθεί ο πνιγμός της.
0: Είχε καταγγελθεί το περιστατικό αυτό, Ελένη?
14: Αυτό δεν το έχει διευκρινίσει η δικηγόρος. Αυτό που διευκρίνησε ήταν ότι μετά το χθεσινό αιματηρό επεισόδιο η ίδια 29χρονη κάλεσε το ΕΚΑΒ και παραμένει στην γραμμή ότι επιχειρούσε να αμυνθεί ως η ίδια θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ύστερα από καυγά η γυναίκα επιτέθηκε στον 24χρονο χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Από την επίθεση ο νεαρός υπέστη τραύματα στο πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Έχει υποβληθεί σε επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Τα δύο μαχαίρια έχουν κατασχεθεί, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
0: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ακραίος καύσωνα συνεχίζει να πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 44 βαθμούς, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα η λίστα των νεκρών από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα της θύματα, την ώρα που 16 πόλεις, ανάμεσά τους το Μιλάνο και η Ρώμη, βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει.
15: Ακόμα και 18 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Ελισάβετ, η Γαλλία κατέγραψε χθες τη θερμότερη μέρα στην ιστορία της με 44,3 βαθμούς στην περιοχή Πισός, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα πνίγηκαν κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Περισσότερο από το 90% του πληθυσμού είναι εκτεθειμένο σε ακραία ζέστη, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σήμερα από 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου από τη Βρετάνια στην περιοχή του Παρισιού, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος στα νότια και δυτικά της χώρας. Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι σημερινές και οι αυριανές θερμοκρασίες αναμένεται να σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με αποτέλεσμα τα σχολεία να κλείσουν και οι πολίτες να καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις. Η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία καλύπτει μία περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και από το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας τώρα έχει επίσης κηρύξει κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις για σήμερα, συμπεριλαμβανομένου, όπως είπες, του Μιλάνου και της Ρώμης. Από σήμερα έως τουλάχιστον την Παρασκευή, η κεντρική και νότια Ολλανδία θα βρίσκονται σε πορτοκαλί συνεγερμό για ακραίο καύσωνα. Την Πολωνία η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις υψηλού επίπεδου για το δυτικό τμήμα της χώρας από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, ενώ σε συνεγερμό έχουν τεθεί μέχρι την Κυριακή οι δημοφιλείς ακτές της Κροατίας. Η Ουγγαρία τώρα, η οποία βρισκόταν ήδη υπό συναγερμό δευτέρου βαθμού, ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την προειδοποίηση στο μέγιστο επίπεδο από το Σάββατο έως και την Τρίτη. Για την ώρα κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα, ενώ ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επισήμανε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και να επισημάνουμε πως στις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη.
2: Είναι λοιπόν ανησυχητικά τα δεδομένα και την ίδια ώρα, Τζένι, πάνε και όλα τα ρεκόρ και στην κατανάλωση ρεύματος. Είναι άλλωστε φυσικό. Για έναν καύσωνα ανάλογο με αυτόν του 2003, έκανε λόγο στον Real FM στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, Χρήστος Ζερεφός.
16: Η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι πλέον το air conditioning είναι απαραίτητο εργαλείο σε όλες τις επιχειρήσεις, είτε είναι τρόφιμα, είτε είναι εστιατόρια. Πάρα πολλοί φίλοι μου, Γάλλοι, Γερμανοί, μου είπανε ότι τους εξέπληξε η έλλειψη του air conditioning σε πολλά μεγάλα εστιατόρια, διάσημα. Διότι οι άνθρωποι δεν περίμεναν ποτέ μήνα Ιούνιο θα έχουν τέτοιο καύσον.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Κλειδί για το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας, τα εκατομμύρια κλειστά ακίνητα. Τι δείχνει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
20: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
21: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
28: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε σε.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.
31: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
32: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
31: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
32: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
31: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
32: Μα οι άλλοι λένε...
31: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
1: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Σαρώνεις την άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
29: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.
0: Στις ιατρικές προσπάθειες κατέληξε λίγες ώρες μετά την αφήξή της. Φως τα ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων Εμιλία Σταθάκου σε αυτή την τραγική υπόθεση η οποία διερευνάται.
14: Η τραγωδία, Βασίλη. Η άτυχη 36χρονη γιατρός που εργαζόταν στο ΕΚΑΒ της Μυτιλήνης πέθανε από επιπλοκές μετά τη γέννα. Την περασμένη Παρασκευή έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδί με κεφαρική τομή. Μάλιστα, παρόν στο τοκετό ήταν και ο σύζυγός της, που είναι επίσης γιατρός στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Λίγες ώρες μετά το τοκετό εμφάνισε υψηλό πυρετό και η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία. Στη Δευτέρα εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως, κατά την αεροδιεκομιζή, έπαθε ανακοπές και παρά το γεγονός ότι έγιναν μεγάλες προσπάθειες ανάταξης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, τελικά η άτυχη 36χρονη κατέληξε. Γίνονται εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του τραγικού θανάτου της.
2: που έχει βυθίσει στο πένθος και τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ, πρέπει να πούμε, γιατί μιλάνε για μια εξαιρετική γιατρό, πάντα πρόθυμη, που παρέμενε στην πρώτη γραμμή έως 6 μηνών έγκυος, εξυπηρετώντας έκτακτα και συχνά υπέρβαρα περιστατικά.
15: Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Έκαναν πορείες νωρίτερα στα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας για τα αιτήματά τους, μας ενημερώνει η Αργυρό Μαυρούλη.
16: Ελισάβετ, όπως είπες και εσύ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό και Τουρισμό έχει προκηρύξει σήμερα 24ωρη απεργία, αλλά και η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στον τουρισμό και επισητισμό που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία, έγιναν απεργιακές συγκεντρώσεις και έγιναν σε ολόκληρη τη χώρα, με την κεντρική συγκέντρωση σήμερα το πρωί στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας και ακολούθησε και πορεία στο Σύνταγμα. Και την ίδια στιγμή στις 11 η ώρα στην πλατεία Κάνικος είχαν συγκέντρωση και οι οικοδόμοι. Τώρα, στον τουρισμό και επισητισμό, η Ομοσπονδία στην ανακοίνωση της ζητάει ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και μερομίσθια, υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο, καταχείριση του πενθυμέρου και του οκτάωρου, πληρωμή και κάθε υπερορίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας χώρες εργασίας και άμεση ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στην αδήλωτη εργασία. Και από την πλευρά της, η Ομοσπονδία των Οικοδόμων ζητά επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της κλοπής ενσημάτων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αλλά για να τηρούνται το εστάωρο, το πενθήμερο και οι 35 ώρες απασχόλησης. Επίσης ζητάνε αναμείωση των ορίων ηλικίας της εξοδότησης και αναγνώριση για διανομή υπεραγνώστων ενσήμων, όπως τους λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους. Στάση εργασίας έχει κηρύξει και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας σήμερα. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι ήταν η στάση και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της ΕΣΕ. Και μάλιστα προειδοποιούν ότι αυτή η 4ωρη στάση είναι προπομπός της πανελλαδικής απεργίας που θα προκηρύξουν στο εμπόριο την Κυριακή 19 Ιουλίου, ημέρα που είναι ανοιχτά τα καταστήματα, που μπορούν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα.
15: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες αποτελεί η έβρεση κατοικίας. Η εκτείναξη του κόστους στέγασης τα τελευταία χρόνια οφείλεται όχι μόνο στην περιορισμένη ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και στις χαμηλές επενδύσεις σε νέες κατοικίες, αλλά και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κατοικιών παραμένει κενό και δεν διατίθεται για μακροχρόνια μίσθωση ή πώληση. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει η μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Προτείνει μάλιστα την υιοθέτηση ισορροπημένης στρατηγικής που θα συνδυάζει τη στήριξη για νέες κατασκευές με πολιτικές καλύτερης αξιοποίησης των κλειστών σπιτιών. Ο εφιάλτης του στεγαστικού για να εκλείψει απαιτεί συνδυαστικές προτάσεις, Μέρη Παπακοσταντίνου.
17: Ακριβώς, Βασίλη, βλέπουμε ότι η ραγδαία αύξηση των ενοικίων και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών αποτελούν πλέον μια κορυφαία κοινωνική και οικονομική πρόκληση. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή παρεμβαίνει τώρα με μια δέσμη 5 συγκεκριμένων προτάσεων, εστιάζοντας στην απελευθέρωση των χιλιάδων κλειστών ακινήτων. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν γενναία φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις, αυξημένες επιδοτήσεις για την ανακαίνιση παλαιών διαμερισμάτων και στοχευμένους περιορισμούς τύπου Airbnb σε χωρισμένες περιοχές. Παράλληλα, ζητείται η άμεση επίλυση των κληρονομικών και γραφειοκρατικών εκκρεμωτήτων που κρατούν μπλοκαρισμένα πολλά σπίτια, καθώς και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών. Να πούμε ότι αυτοί οι 5 άξονες της μελέτης εστιάζουν, όπως είπαμε, σε φορολογικά κίνητρα. Προτείνει λοιπόν φοροαπαλλαγές για ιδιοκτήτες που ανοίγουν τα κλειστά διαμερίσματα και τη μείωση των φόρων για μετατροπή βραχυχρόνων μισθώσεων σε μακροχρόνιες. Επίσης, προτείνουν επιδότηση των ανακαινήσεων, κάτι που έχει ξεκινήσει βέβαια με κάποια προγράμματα, για ενίσχυση και διεύρυνση του προγράμματος Ανακαινίζω-Νοικιάζω, για κρατική υποστήριξη και την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση παλαιών κτηρίων. Ακόμα η μελέτη, ένας από τους άξονες της μελέτης, λέει για φρένο στα Airbnb. Τοπική και χρονική περιορισμή στις βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι η πρόταση και αυστηρότεροι κανόνες σε περιοχές με μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμη, αυτό που προτείνουν ότι πρέπει να εστιάσουμε είναι να δοθεί λύση σε γραφειοκρατία και κληρονομικά, να υπάρχει ταχεία ολοκλήρωση του κτηματολογίου για τον εντοπισμό αγνώστων ιδιοκτητών και να αξιοποιούνται, να απλοποιούνται μάλλον οι διαδικασίες μεταβίβασης για ακίνητα με πολλούς κληρονόμους. Τέλος, δίνουν έμφαση οι άξονες αυτές πρώτη λύση για το στρατιωτικό, την κοινωνική κατοικία, με την αξιοποίηση κενών κτηρίων του δημοσίου και τη δημιουργία αποθέματος κατοικιών για φθηνή ενοικίαση σε νέους και ευάλωτους. Απομένει, Βασίλη, έστω και μέρος από αυτά να υλοποιηθούν, να δοθεί μια όθηση και μια λύση στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που ταλανίζει όλη τη χώρα.
0: Προτείνεται λοιπόν, Μέρη Παπακωνσταντίνου, δέσμη μέτρων με ταυτόχρονη υλοποίηση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Μία ακόμη σημαντική διάκριση κατέκτησε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων ιδρυμάτων του κόσμου. Κατατάσσεται στη 15η θέση στην Ευρώπη και στην 61η παγκοσμίως στην ερευνητική δραστηριότητα. Και αυτή η επιτυχία Νίκη Κότσου εδραιώνει το ίδρυμα ανάμεσα στα κορυφαία 100 πανεπιστήμια διεθνώς.
18: Ναι, Ελισάβετ, σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2026, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέκτησε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, καθώς βρίσκεται πλέον στην 61η θέση, όπως είπες, παγκοσμίως, ανάμεσα σε 19.592 πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς από 221 χώρες. Το Ίδρυμα βελτίωσε τη θέση του κατά 22 θέσεις την τελευταία πενταετία και συγκαταλέγεται στα 100 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου ως προς την ερευνητική του δραστηριότητα, με βάση το συνολικό δίκτυο Total H-Index των ερευνητών του. Παράλληλα, καταλαμβάνει τη 15η θέση στην Ευρώπη και την 1η θέση μεταξύ των Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου. Στην ίδια κατάταξη ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 173η θέση, το Πανεπιστήμιο Πατρών 299, το Πανεπιστήμιο Κρήτης 384, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 385 και άλλα ελληνικά ιδρύματα. Από την Κύπρο υψηλότερα κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 607η θέση παγκοσμίως. Η σημασία της διάκρισης είναι ιδιαίτερη, καθώς η κατάταξη βασίζεται αποκλειστικά σε αντικειμενικούς δείκτες επιστημονικής παραγωγής και απήχησης που προέρχονται από τα δημόσια προφίλ των ερευνητών στο Google Scholar, χωρίς τη χρήση ερωτηματολογίων φήμης ή άλλων υποκειμενικών κριτηρίων. Ο Πρίτανης Γεράσιμος Χιάσος δήλωσε ότι η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία του Ιδρύματος μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων διεθνώς. Τόνισε τέλος ότι το Πανεπιστήμιο συνεχίσει να επενδύει στην αριστεία, την καινοτομία, τη διεθνή εξωστρέφεια και την παραγωγή έρευνας υψηλού αντίκτυπου.
0: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση όπως με ενημερώνουν τις τελευταίες στιγμές. Δημήτρη.
19: Απόφαση βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος άσος του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πριν από λίγο, με ανάρτηση του, ότι θα απέχει από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου το προσεχές διάστημα. Δηλαδή δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια του Nation League της πρώτης κατηγορίας που έρχονται εκτός έδρας με Σερβία 24 Σεπτεμβρίου, με Γερμανία 27 Σεπτεμβρίου, τα εντός έδρας στην Τούμπα με Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και με Γερμανία 4 Οκτωβρίου. Τονίζει ότι πρόκειται για σωστή απόφαση, αναφέροντας την ανάρτηση
0: το λόγο του
19: οικογενειακούς λόγους. Λέει χαρακτηριστικά, Βασίλη και Ελισάβετ, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
19: Αναφέρει χαρακτηριστικά. Να δούμε τώρα τι αντίδραση θα υπάρχει από την ΕΠΟ και τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον κύριο Γιωβάνο, γιατί σίγουρα είναι μια πολύ πολύ σημαντική απώλεια να μην έχει τον Κωνσταντέλια σε αυτούς τους πολύ σημαντικούς αγώνες που έρχονται από το Σεπτέμβριο.
0: Να πάμε και στην τραγική είδηση, Δημήτρη, που προκαλεί θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου, η απώλεια του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Τάκη Γκόνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών.
19: Μόλις 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας. Είχε ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στο Λεβαδιακό το 1988. Είχε παίξει σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο, Πανηλιακό, σε ομάδες του εξωτερικού, ανάμεσά του στην Sporting Gijón στην Ισπανία. Ήταν διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Είχε 270 συμμετοχές, δεξί χαφ με 36 γκολ. Είχε προπονητική καριέρα στην Καλυθέα, στην Κρυφάδα, στον Εργοτέλη και σε ομάδες του εξωτερικού. Πάμε τώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους. Η Κολομβία 1-0 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πέρασε στους 32. Η Πορτογαλία ανοίξε 5-0 του Ουσμπεκιστάν και είναι αγκαλιά με την είσοδο στους 32. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 γκολ, έγινε ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει σε 6 διοργανώσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η Κολομβία 6 βαθμοί, η Πορτογαλία 4, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1 βαθμός, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμούς. Τον άλλο όμιλο που είχαμε τα παιχνίδια χθες, η φλίαρη Αγγλία απέναντι στην πολύ μαχητική Γκάνα 1-0-0, ενώ 1-0 η Κροατία κέρδισε τον Παναμά. Η Αγγλία είναι στους 4, ο Γκάνα 4 βαθμοί. Ουσιαστικά αυτοί οι δύο έχουν το προβάδισμα για την πρόκριση. Η Κροατία 3 και ο Παναμάς χωρίς βαθμούς. Απόψε στις 10 έχουμε τα παιχνίδια Βοσνία Κατάρ και Ελβετία Καναδά. Καναδά 4, Ελβετία 4, Βοσνία 1 βαθμό, Κατάρ 1 βαθμό. Μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική τη φάση των ομίλων. Και 1 η ώρα το βράδυ, Μαρόκο Αϊτή, Σκωτία Βραζιλία. Εδώ η Βραζιλία έχει 4, το Μαρόκο 4, η Σκωτία 3. Η Αϊτή χωρίς βαθμούς. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, δύο νίκες έχουν οι ομάδες Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία. Αυτές και μαθηματικά έχουν περάσει στους 32. Αποκλείονται ανεξάρτητα με τα αποτελέσματα που θα φέρουν στα τελευταία τους παιχνίδια στον τρίτο αγώνα τους η Αϊτή, η Τουρκία, η Τινησία, η Ιορδανία και ο Παναμάς. Και κλείνοντας, Βασίλη, μία είδηση που βγήκε πριν από λίγο, η ΗΠΑ χαλάρωσαν τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην εθνική ομάδα του Ιράν εν ώψη του αγώνα με την Αίγυπτο. Πλέον θα επιτρέπουν στην ασιατική ομάδα να μπορεί να παραμείνει στην πόλη που δίνει το παιχνίδι για 2 ημέρες.
0: Θυμόμαστε όλη την ταλαιπωρία των ποδοσφαιριστών του Ιράν.
19: Βέβαια, θυμίζουμε, δηλαδή θα μπορούν να πηγαίνουν την παραμονή και να φεύγουν μετά την επόμενη του αγώνα. Ή να πηγαίνουν 2 μέρες πριν. Θυμίζουμε ότι οι αρχές των ΗΠΑ είχαν επιβάλει στους Ιρανούς να πηγαίνουν ασφημερών από την Τιχουάνα του Μεξικού, που έχουν εγκατασταθεί εκεί το προπονητικό του κέντρο, στην πόλη που έπαιζαν, κάτι που έκαναν στα παιχνίδια με Βέλγιο και με Νέα Ζηλανδία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
1: Ο καιρός.
15: Αρκετή ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο, ωστόσο επιμένει η απογευματινή αστάθεια σε ορισμένες περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
3: Πράγματι, Ελισάβετ Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Η απογευματινή αστάθεια θα εξακολουθήσει και αύριο, μόνο που θα έχουμε τοπικές βροχές από το πρωί μόνο στη Θεσσαλία και μετά στα υπόλοιπα υπηρωτικά και στο Ιόνιο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι καταιγίδες όμως κυρίως στα βουνά. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 στο Αιγαίο 6, στο Ανατολικό Αιγαίο έως και 7. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 34 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή, αν αναλογιστούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά του νομού. Βορειάδες 3 με 4 στα νυχτά 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Ασθενείς ανέμους το θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή, με ενίσχυση του μελτεμιού μόνο στο Αιγαίο που θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ, που αφενός μεν θα διώχνει τον καύσωνα, δεν θα τον επιτρέπει τον καύσωνα της Ευρώπης να κατέβει νοτιότερα, αλλά απ' την άλλη αυξάνει τον κίνδυνο για πυρκαγιές.
0: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
20: Στο κόκκινο, η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι κάτω Πατήσια, λόγω καραμπόλας 5 οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr, πιερακάκι στη Βουλή. Πέρα από την απόφαση του Αρείου Πάγου, η κυβέρνηση αναδρομική ελάφρυνση για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
15: Και στο ενικός.gr, Χανιά, σε κλίμα οδύνης στο τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Δύσκολη μέρα για την κοινωνία, μας είπε ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 54 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
15: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
4: Το λογαριασμό παρακαλώ.
5: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl. Γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM. Η ώρα είναι 3.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρώνουμε. Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η Αρχόντισσα στο ποτάμι

0: Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
1: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
0: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
1: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
0: και 6977-8093-89.
1: Εστιατόριο Κοχύλι.
0: Από το Κοχύλι
1: στα Χίλι.
2: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Φίξ Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
3: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
8: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

Υπάρχουν φορές που δε θα σε εκεί. Μ' αυτό δε με νοιάζει γιατί. Αν ρωτήσεις εμένα,

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,69 το κιλό. Φέτα Μυτιλίνης Pop, μόνο 9,89 το κιλό. Μπίρα Pils, 4x500ml, μόνο 3,69 η συσκευασία. Νιρβάνα παγωτά σε διάφορες γεύσεις, 420ml, μόνο 3,99 η συσκευασία. Νεωμάτι υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, μόνο 5,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος?
0: Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
0: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλα.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
13: Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
15: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22 73 0 89 450.
10: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
11: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
10: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92-113.
2: Ψαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
13: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
12: Για πες λεπτομέρειες.
13: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
12: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
13: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
12: Σε ευχαριστώ, φίλε.
13: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
14: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης
16: Βάφεις
15: ή επισκευάζεις. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 60

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730 62 153.
7: See you at Corner.
8: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
9: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
9: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
8: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 81 7208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Μπα! Ζεσταθήκατε! Coca-Cola 3,99. Magic
0: 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Τιξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: εγώ μοιάζει πολύ. Κοίτα, κοίτα εδώ στο Twitter το γράφουν όλοι με τον Ασένα και ζαλίζουν ότι είναι ίδιο.
1: Και άμα το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουν, ρε φίλε.
0: Ωραία, πάμε να το κάνουμε drill.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102. Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
6: το κοριτσάκι του,
5: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
6: και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
7: και 6977 80 93 89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
11: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
18: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
4: Μπα! Ζεσταθήκατε! Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ Βαφές. Η Σόφτης 2,99. Φα 2,35. Διξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ!
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
5: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Νότου Ορμούς θα τερματιστούν οι διαπραγματεύσεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στον ερχομενό, με την πυροσβεστική να δηλώνει ότι έχει περιοριστεί σημαντικά και αποσύρεται μέρος της ομάδας πυρόσβεσης που επιχειρούσε μέχρι τώρα στο πεδίο.
1: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη λύση της συνεργασίας του με τον 36χρονο Κροάτη στόπερ Ντέγιαν Λοβρέν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Στο τένις, μια νίκη μακριά από την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Τουγουάν Ουέμπλινγκτον είναι ο Στέφανος Ακελαρίδης. Απέκλεισε στο δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης με 2-0 σετ τον Αργεντινό Φεντερίκο Κορία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία, γενικά έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχοπτώσεις το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Καράκευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι βρέθηκε σε απεργιακό κλειό το Υπουργείο Εργασίας για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα στην υγιεινή και στην ασφάλεια. Τα μεγάλα εργοτάξια και τα γιαπιά στα μεγάλα αστικά κέντρα έκλεισαν. Η απεργία είναι πετυχημένη με πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής από τη μια άκρη της χώρας στην άλλη. Αυτό φαντάζομαι χαροποιεί πάρα πολύ τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος προχτές σε ανάρτησή του ήταν πολύ στεναχωρημένος γιατί οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων δεν έχουν κόσμο. Η σημερινή είχε πάρα πολύ και η απεργία επίσης. Φαντάζομαι είναι ικανοποιημένος ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα πρέπει να σας πω ότι το μπαράζ αυτής της κυβερνητικής επικοινωνιακής αθλειότητας και από τον κύριο Πιερακάκη

σε ό,τι αφορά την νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια και για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, συνεχίζεται. Σήμερα τη σκυτάλη την πήρε ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είπε ότι είναι μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες η ρύθμιση της κυβέρνησής του για τον νόμο Κατσέλη που ήρθε σήμερα στη Βουλή. Τα ίδια ξαναείπε σήμερα ο Πιερακάκης στη Βουλή. Ξαναλέω λοιπόν, τους βλέπουμε να ποζάρουν αυτοθαυμαζόμενοι για το γεγονός ότι έχουν αφενός εξαναγκαστεί να συμμορφωθούν και να εφαρμόσουν το αυτονόητο. Τι δηλαδή? Την εφαρμογή μιας απόφασης ανωτάτου δικαστηρίου του Αρείου Πάγου όσον αφορά τους δανειολήπτες. Αφετέρου, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι να ποζάρουν ποιοι? Εκείνοι που με την πολιτική τους προκαλούν τη φτώχεια των ανθρώπων. Αυτοί που με την πολιτική τους προκαλούν την δυστυχία. Αυτοί που με την πολιτική τους επιφέρουν όλες αυτές τις συνέπειες της λαιλασίας πάνω στο βιός των ανθρώπων, καταστρέφουν με τις πολιτικές τους ανθρώπους. Τους βλέπουμε λοιπόν να έχουν και το θράσος να προχωράνε σε πολιτική κερδοσκοπία, να προχωράνε σε ένα ασύλληπτο επικοινωνιακό πολιτικό πιάτσικο που πάνω στη φτώχεια που οι ίδιοι προκαλούν με τις πολιτικές τους, και αυτό για να ενισχύουν τις πολιτικές τους καριέρες και τις πολιτικές τους διαδρομές, παριστάνοντας και από πάνω τους ακριβοδίκαιους, παριστάνοντας από πάνω και τους φιλέσπλαχνους. Τα είπαμε χτες, θα τα ξαναπούμε και σήμερα, διότι όσο μεγαλύτερη είναι η πολιτική αθλειότητα, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι και η ατίμωση που πρέπει να τη συνοδεύει, και αυτό δεν γίνεται παρά με έναν τρόπο, δια της δημοσιοποιήσεως. Επίσης, επιτρέψτε μου να θεωρώ ότι η δημοσιογραφία δεν είναι να είσαι ταχυδρόμος. Ταχυδρόμος είναι μια σπουδαία δουλειά, αλλά η δημοσιογραφία είναι μια άλλη δουλειά. Δηλαδή, η δημοσιογραφία δεν είναι να λες αυτός λέει εκείνο και εκείνος λέει το άλλο, και άρα λοιπόν εγώ σας τα είπα αυτά και βγάλετε εσείς συμπέρασμα. Όχι. Δημοσιογραφία είναι να ακούς τι λέει εκείνος και να κρίνεις και να τοποθετήσαι με βάση το αν αυτό που λέει εκείνος ή ο άλλος είναι αληθές, αν είναι πραγματικό. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε στην πραγματικότητα μια καθυστερημένη συμμόρφωση της κυβέρνησης σε μια, ξαναλέω, δεσμευτική δικαστική απόφαση. Αυτό πότε έρχεται? Αυτό έρχεται αφού μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου προσπάθησαν να κερδίσουν και λίγο χρόνο για να δουν τι θα κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν θυμάστε και κυβερνητικές διαρροές που έλεγαν ότι ψάχνουν τη χρυσή τομή. Ποια χρυσή τομή? Πολύ συγκεκριμένη ήταν και είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου. Γι' αυτό τους ακούσαμε να λένε για βέλτιστους, αναζητούσαν τους βέλτιστους, λέει, τρόπους εφαρμογής. Τι είπα να πει βέλτιστος τρόπος εφαρμογής? Ένας τρόπος εφαρμογής είναι. Υπάρχει η εφαρμογή της απόφασης. Γι' αυτό τους ακούσαμε να μιλάνε και για περιθώρια ερμηνείας που είχε τάχα μου η απόφαση του Αρείου Πάγου. Μέχρι και ο Στουρνάρας, ο εκλεκτός τους στην Τράπεζα της Ελλάδας, βγήκε και είπε, α, εδώ υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι εξ αρχής, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, και θα πούμε τι σημαίνει το συγκεκριμένο, είχαμε και έχουμε μία αμετάκλητη και δεσμευτική απόφαση. Ποιο είναι όμως το κρίσιμο ζήτημα εδώ? Το κρίσιμο ζήτημα εδώ είναι ότι, πρώτον, η απόφαση αυτή αφορά περί τους 100.000 δανειολήπτες οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη. Όμως ξέρετε κάτι? Στο νόμο Κατσέλη δεν είναι ενταγμένοι μόνο οι 100.000 που τους αφορά αυτή η υπόθεση. Στο νόμο Κατσέλη, από όσο γνωρίζαμε από τα στοιχεία του παρελθόντος, είχαν ενταχθεί γύρω στις 300.000 με 350.000 περιπτώσεις. Με τις άλλες λοιπόν 250.000 περιπτώσεις, τι γίνεται? Με αυτούς τι γίνεται? Αυτοί καλώς πλήρωσαν τα κερατιάτικα?
Αυτοί καλώς εξέπεσαν λόγω των καταχρηστικών ρυθμίσεων των services, των funds, των τραπεζών. Το πραγματικό λοιπόν ζήτημα το οποίο υπάρχει εδώ είναι τι θα γίνει με εκείνους τους χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους των οποίων οι ρυθμίσεις εξέπεσαν, καταγγέλθηκαν. Με βάση τι? Με βάση έναν παράνομο, κερδοσκοπικό, ληστρικό τρόπο υπολογισμού που σήμερα κρίνεται οριστικά και αμετάκλητα παράνομος. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση θα την αποκαταστήσει αυτή την αδικία? Ή η κυβέρνηση προχωράει σε μια νομοθετική ρύθμιση με έναν τυπικό τρόπο? Αυτό ακριβώς κάνει. Γιατί αυτό που κάνει σήμερα ο Πιερακάκης, αυτό που κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, δεν είναι να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Βγάζει απ' έξω εκείνους οι οποίοι πλήρωσαν με το αίμα της ζωής τους και της καρδιάς τους αυτά τα κερατιάτικα, τα κλοπημαία. Τους πετάει έξω. Αλλά τι λογική δικαίου είναι αυτή? Δηλαδή δικαιώνουμε τους μελλοντικούς, αλλά αυτοί οι οποίοι αδικήθηκαν στο παρελθόν παραμένουν οι αδικημένοι? Γιατί εδώ έχουμε και με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου ότι είναι παράνομος ο υπολογισμός εκείνος ο οποίος οδήγησε σε καταγγελίες ρυθμίσεων τις οποίες δεν μπορούσαν να καλύψουν οι άνθρωποι λόγω ακριβώς αυτού του παράνομου υπολογισμού. Και τι κάνει ο Πιερακάκης? Ο Πιερακάκης, ο οποίος σεμνύνεται για τις ρυθμίσεις του, αυτοδοξάζεται, αυτοχειροκροτείται με λουδοδίκιο τρόπο, αντί να περάσει μια ρύθμιση που θα λέει ότι αυτοδικαίως είναι άκυρα όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει οι services, οι fans, τα κοράκια όλα αυτά τα χρόνια στους δανειολήπτες, και άρα λοιπόν αυτοί πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς της όποιας προστασίας υπήρχε, απαλλάσσει στην πραγματικότητα τα κοράκια από αυτή την υποχρέωση. Ο Άριος Πάγος λέει ότι τα επιτόκια είναι καταχρηστικά και λανθασμένα, αλλά ο Κερακάκης τι έρχεται και κάνει, και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη? Εξαιρούν αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα δάνεια, εξαιρεί και εκείνους που έχουν χάσει τις ρυθμίσεις εξαιτίας των παράνομων, των ληστρικών επιτοκίων. Αυτό είναι ή δεν είναι εξυπηρέτηση των συμφερόντων των fans?

0: Στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, το ξαναλέω, του νόμου Κατσέλη, έτσι, δεν χωράνε ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρο ότι οι τόκοι υπολογίζονται σε μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο. Και αυτό προφανώς έχει αναδρομική ισχύ. Αλλά προσέξτε ποιοι πανηγυρίζουν σήμερα. Προσέξτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν ως αν όλοι οι υπόλοιποι να υπάρχουμε, γιατί έτσι μας το επιτρέπουν αυτοί οι Λουδοβίκοι του L'État c'est moi. Πριν από 2 χρόνια είχε κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή. Ήταν ακριβώς πριν από 2 χρόνια, τον Ιούλιο του 2024. Και τι έλεγε αυτή η τροπολογία? Έλεγε ακριβώς αυτό, ότι θα έπρεπε να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση οι τόκοι, όχι στο οφειλόμενο ποσό κτλ. Κτλ. Ξέρετε τι έκανε τότε? Την τροπολογία την είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ξέρετε τι έκανε τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία σήμερα είδε το φως της νομιμότητος? Την απέρριψε εκείνη την τροπολογία. Τα άλλα κόμματα είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους. 2 χρόνια πριν είχε κατατεθεί αυτή η τροπολογία. Το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όπως και οι προηγούμενες βέβαια κυβερνήσεις, παρέχει συστηματικά στήριξη στις τράπεζες, στα funds, στους services, το γεγονός ότι επιχειρεί να παρουσιάσει σήμερα το αυτονόητο σαν προσφορά, σαν κοινωνική προσφορά, σαν επιτυχία, το λιγότερο είναι εξοργιστικό και προκλητικό για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για όλους αυτούς ανθρώπους που σε συνδυασμό με το κύμα της ακρίβειας αντιμετωπίζουν συνθήκες ασφυξίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι εδώ αυτό το οποίο απαιτείται με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου και την αναδρομικότητά της είναι άμεσα να απομειωθεί το οφειλόμενο κεφάλαιο για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, να επιστραφούν τα επιπλέον ποσά για όσους έχουν ήδη αποπληρώσει τα δάνεια με τον προηγούμενο παράνομο ληστρικό υπολογισμό των τόκων και βεβαίως να ξανανοίξουν όλες οι υποθέσεις των ανθρώπων που έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Και βεβαίως το κόστος, γιατί είμαστε και στην εποχή της κοστολόγησης, από όλη αυτή την ιστορία να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους services, να μην διανοηθούν δηλαδή να έρθουν να μας πούν ότι θα καλύψει το δημόσιο ταμείο ούτε μέρος από αυτά τα οποία θα χάσουν, εντός εισαγωγικών, εκείνοι οι οποίοι κερδοσκοπούν δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων πάνω στο βιος των ανθρώπων. Η κυβέρνηση λοιπόν θα έπρεπε στην πραγματικότητα να απολογείται για αυτά τα οποία έχει διαπράξει. Και πάμε παραπέρα. Η τακτική αυτή των funds, των services, των τραπεζιτών έχει να κάνει μόνο με τους δανειολήπτες, τους ενταγμένους στο νόμο Κατσέλη? Μόνο σε αυτούς γίνεται αυτή η ιστορία, αυτή η αρπαγή? Δεν υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι δεν κατάφεραν να μπουν σε αυτό το νόμο, οι οποίοι υφίστανται τα ίδια, ληστεύονται, καταστρέφονται, λαιλατούνται? Για αυτούς τι ακριβώς γίνεται? Δεν έχει συνολική εφαρμογή αυτή η απόφαση? Όχι, λέει ο Πιερακάκης, ο οποίος συνεχίζει να πανηγυρίζει για την φιλευσπλαχνία του. Αλλά ξέρετε, επειδή παρά είναι φιλευσπλαχνή, σήμερα έκατσα και έβγαλα τα ματάκια μου. Αλλά καλά, είχε απόδοση αυτό. Θέλετε να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν χειροκρότημα σήμερα για το γεγονός ότι έρχονται στην πραγματικότητα μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία μετά την απόφαση του Άριου Πάγου, στην πραγματικότητα να θωρακίσουν περαιτέρω τα fans, τους σέρβισες και τους τραπεζίτες. Ξέρετε ποιοι είναι? Προσέξτε ποιοι είναι αυτοί. Μπήκα στην πλατφόρμα, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, στην πλατφόρμα των πληστηριασμών, την E-Action. Μπείτε λοιπόν κι εσείς και δείτε τι ακριβώς έχει γίνει με τους πληστηριασμούς ακινήτων όλα αυτά τα χρόνια. Προσέξτε. Το 2019, όταν ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, είχαμε 29.109 αναρτημένους πληστηριασμούς. Το 2020 είχαμε 26.000 αναρτημένους πληστηριασμούς. Το 2021 είχαμε 20.286. Προσέξτε. Το 2021 περάσαν το νόμο με εφαρμογή από το 22 που ξεμπουντουλώσανε οτιδήποτε υπήρχε και ως υποψία της όποιας προστασίας των δανειοληπτών από τις καταχρηστικές, ληστικές, αρπακτικές πρακτικές των κορακιών και των ιενών. Και προσέξτε τώρα. Από τους 20.000 αναρτημένους πληστηριασμούς το 2021, το 2022 πάμε στις 52.595. Το 2023 πάμε στις 63.632. Το 2024 στις 69.337. Πέρυσι, το 2025, οι αναρτημένοι πληστηριασμοί στην πλατφόρμα των πληστηριασμών είναι 61.236. Και τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, από την πρώτη του χρόνου μέχρι σήμερα, 24 Ιουνίου, έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα των πληστηριασμών 33.498 πληστηριασμοί. Για το επόμενο τώρα διάστημα, από σήμερα μέχρι τις 31/12, ο αριθμός των ήδη αναρτημένων πληστηριασμών που έπονται είναι 13.374. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι από την ημέρα που ανέλαβε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτός ο οποίος σήμερα βγήκε και μίλησε για την προστασία των δανειοληπτών, από τη μέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση με Υπουργό Οικονομικών τον Πιερακάκη, αυτόν ο οποίος αυτοθαυμάζεται για το γεγονός ότι συμμορφώνεται και εφαρμόζει κολοβά μία απόφαση του Αρείου Πάγου, έχουν γίνει από το 2019 μέχρι και σήμερα που μιλάμε, έχουν αναρτηθεί 340.000 πληστηριασμοί. 340.000 πληστηριασμοί. Αυτοί είναι λοιπόν οι οποίοι έρχονται μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να μας επισημάνουν ότι είναι άξιοι της λατρείας του ελληνικού λαού, διότι επί 7 χρόνια έχουν κάνει όλα εκείνα τα οποία επιτρέπουν στους φανς και στους πάτσιδες, για να μην ξεχνάμε και τον πρώην βουλευτή τους στα Γρεβενά, να πίνουν το αίμα του Κοσμάκη. Αυτοί είναι που ζητάνε σήμερα το χειροκρότημα, γιατί εφαρμόζουν μία απόφαση που είναι αναγκασμένοι να το κάνουν και η οποία όμως τελικά την εφαρμόζουν πρώτον με κολοβό τρόπο και δεύτερον αφορά ένα πολλοστιμόριο όλων εκείνων των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που έχουν πιαστεί στη μέγενη της ληστρικής πολιτικής τους.
1: Real FM.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα της νομοθετικής ρύθμισης στη βάση αυτής της απόφασης του Αρείου Πάγου. Μιλάω για αυτή τη ρύθμιση για την οποία επέρονται, αυτοθαυμάζονται, κοιτιούνται στον καθρέφτη τους και από μόνοι τους αγαπιούνται ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη. Και θα μείνουμε γιατί ξέρετε ένα πράγμα είναι να, με τις πολιτικές σου, με τις επιλογές σου, να φτωχοποιήσεις τους ανθρώπους. Ένα πράγμα είναι με τις πρακτικές σου, με τις τακτικές σου, να προχωράς στη δυνατότητα των κορακιών και των ιερνών να λαιλατούν τους ανθρώπους. Ένα πράγμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο πράγμα όμως είναι να έχεις και το ηθικό ανάστημα να έρχεσαι μετά και να κοκορεύεσαι για το γεγονός ότι τάχα μου είσαι φιλεύσπλαχνος, ότι είσαι κοινωνικά δίκαιος και να κάνεις και πολιτική κερδοσκοπία πάνω στη φτώχεια και πάνω στη λαιλασία που εσύ ο ίδιος έχεις δημιουργήσει. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας ευχαριστώ και εσάς και τον σταθμό. Αυτό που ζούμε σήμερα, άκουγα όλα τα σχόλιά σας και τα συμμερίζομαι και συμφωνώ. Αυτό που ζούμε σήμερα, να βγαίνει μια απόφαση ολομελίας του ανωτάτου αναιρετικού δικαστηρίου και να λέει ότι όποιος έχει δανειστεί και όποιος δανείζεται στο μέλλον θα πληρώνει τόκους επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άλικτου συνολικού κεφαλαίου. Αυτό το είπε. Για μας τους φοιτητές μου, για όλο τον κόσμο, αυτό σημαίνει ότι είναι επικρατειακό νομολογιακό δεδομένο, αφορά όλους τους δανειολήπτες και σημερινούς και μελλοντικούς. Λοιπόν, και ενώ έχουμε περίπου 2,5-3 εκατομμύρια δανεισμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν ασθενήσει, έχουν κοπιάσει, έχουν φτωχεύσει, τους έχει ρημάξει όλο αυτό το σύστημα, έρχεται η κυβέρνηση και επιλέγει από όλους που έχουν δανειστεί τους 100.000 που είναι, λέει, ενεργή η ρύθμιση τους και συνεπής. Το δικαστήριο δεν έχει βάλει, κύριε Μπογιόπουλε, ρήτρα συνέπειας στο διατακτικό και στο σκεπτικό. Δεν έχει βάλει ρήτρα να είναι ενεργή η ρύθμιση και να είναι συνεπής ο δανειολήπτης. Έτσι λοιπόν τώρα τι κάνει. Ενώ οι τράπεζες, τα φαν, στις πρακτικές εταιρείες έχουν πάρει τουλάχιστον 6-7 δισεκατομμύρια σε τόκους από ενάρξεως του νόμου Κατσέλη το 2010, έρχεται η κυβέρνηση τώρα και μοιράζει 500 εκατομμύρια σε 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη υπό τον όρο δίθεν στη υλοποίηση της απόφασης, υπό τον όρο ότι είναι ενεργή τους, ενεργή ρύθμιση και υπήρξαν συνεπείς καθ' όλη τη διάρκεια πληρωμής του και δανείου τους. Αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι παραβίαση της απόφασης. Αυτή είναι παραβίαση του συντάγματος. Και βγήκαν δυστυχώς συνάδελφοί σας, ντρέπομαι για τους δικούς μου, μέμπω με τους δικούς μου και συνάδελφοι δικοί μου, δηλαδή επιστήμονες, που από το πρωί και από χθες, άντε ιστορική ρύθμιση, άντε ότι είναι καθολική ρύθμιση, άντε ότι αφορά όλους, άντε ότι είναι αναδρομική ρύθμιση, μα αυτοί που χάσανε τα σπίτια τους, αυτοί που ξοφλήσανε, αυτοί που εξέπεσαν, έτσι το λέμε, έκπτωση από τον νόμο Κατσέλη, που είναι 300.000 παρακάτι. Συνολικά ήταν 350.000. Η κυβέρνηση εξυπηρετεί 100.000. Αυτοί που πλήρωσαν για 10 χρόνια, για 8 χρόνια, για 7 χρόνια αυτούς τους τόκους που δεν έπρεπε να εισπράξουν τα φάνικα τράπεζες, δεν θα πάρουν κάτι.
0: Μιλάμε για αυτούς, μιλάτε για αυτούς που έχουν αποπληρώσει τα δάνεια και αυτούς που, όπως είπατε, εξέπεσαν τις ρύθμισεις λόγω και με τη βούλα του Αρείου Πάγου παράνομου ανατοκισμού, παράνομων πανωτοκίων.
1: Λόγω αδυναμίας να εξοφλήσουν, κύριε Μπογιόπουλε. Λοιπόν, και έρχεται η κυβέρνηση και το εμφανίζει ως επιτυχία και το επικοινωνεί τόσο τεχνικά, προκλητικά. Με δημοσιογράφους, με επιστήμονες, να βγαίνουν από χτες, να βγαίνουν σήμερα, όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση. Οι δανειολόγοι, τοκολόγοι, νομικοί να λένε ότι καθολική και αναδρομική ρύθμιση, όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο που είναι στο δικαστικό σύμβασμο, οι οποίοι αποκλείονται, στο νόμο Κατσέλη, το 70% αποκλείεται, αλλά κύριε Μπογιόπουλε, είναι εκατοντάδες χιλιάδες δανειοληπτών που δανείστηκαν, κάνανε κατηδίαν ρύθμιση, μισοανταποκρίθηκαν, μισοεξυπηρέτησαν τις δόσεις τους και δεν πήγαν ούτε στο νόμο Κατσέλη, ούτε στον εξοδικαστικό. Και είναι σε ρύθμιση άνθρωποι, σε συνεννόηση απευθείας, είτε με το ΦΑΝ, είτε με την τράπεζα. Αυτοί πληρώνουν εδώ και 10 χρόνια τον τόκο, στον τόκο του τόκου, κύριε Μπογιόπουλε. Με αυτούς θα γίνει.
0: Πείτε μου, έχουμε εικόνα, το ξαναρωτώ για να ακουστεί. έχουμε εικόνα πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια ενδεχομένως, είναι σε αυτή τη μέγενη των λεγόμενων κόκκινων δανείων, κύριε καθηγητά?
1: Εμείς έχουμε υπολογίσει ως επιστημονική ένωση ότι 2.200.000 είναι δανειολήπτες, αλλά 1 εκατομμύριο, κατά καλή προσέγγιση, εξαιρούνται από τη ρύθμιση που ψηφίζει σε λίγο η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, 1.200.000 είναι αυτοί οι οποίοι πάγονται αμέσως, ευθέως, στο διατακτικό και το σκεπτικό της ολομελιακής απόφασης. Η κυβέρνηση εκτήρησε το 1 εκατομμύριο, που θα μπορούσε να επαλαμβάνω, 300.000 σχεδόν είναι του νόμου Κατσέλη οι εξαιρεθέντες. 300-400.000 είναι οι ενταγμένοι στο εξοδικαστικό που εξαιρούνται. Και οι υπόλοιποι 300-400.000 είναι η τρίτη περίπτωση που σας ανέφερα. Κατηδίαν, δάνεια, ρύθμιση, συνεννόηση, οι οποίοι θα πληρώνουν. Θα συνεχίζουν να πληρώνουν. Γιατί να πληρώνουν, αφού υπάρχει απόφαση ολομελίας.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Από εδώ και, να πω
0: για αυτές, παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε.
1: Που λέει ότι γενική, επικρατειακή, επιτοκιακή πολιτική από τότε που βγήκε αυτή η απόφαση, ερμηνεύουν στο όνομα του 10, και από το 10 πρέπει να ωφεληθούν αυτοί που ρυθμίζονται αυτή την απόφαση, είναι να πληρώνονται τόκοι επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άληπτου δανείου. Τι θα γίνει με όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις και τι θα γίνει για τις μελούμενες? Όχι μόνο έκοψε 1 εκατομμύριο, στέρισε της καλής απόφασης, του καλού διατακτικού, 1 εκατομμύριο δανειολήπτες ευθέως, μπορεί να είναι και περισσότεροι, αλλά με το μελλοντικούς θα συνεχίζουν να πληρώνουν δόσεις τόκους επί του άληπτου δανείου, αυτοί οι οποίοι δεν είναι ούτε στον νόμο Κατσέλη, ούτε στον εξοδικαστικό. Τι θα γίνει στο μέλλον? Γιατί κάνει αυτή τη ρύθμιση η κυβέρνηση?
0: Πείτε μου, κύριε καθηγητά, αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιαστεί λοιπόν σε αυτή την μέγενη, φαντάζομαι δεν αντιμετωπίζονται από τους σέρβισες, από τους φανς, από τις τράπεζες με τον νόμιμο τρόπο. Υφίστανται και αυτοί, αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, τόκος πάνω στον τόκο, ο τόκε. Μάλιστα. Τα πανωτόκια, τα ληστρικά, τα εσχροκερδή, τα κερδοσκοπικά. Αυτό είναι άγνωστο στο τραπεζικό σύστημα, στο νομικό σύστημα και τελικά στο πολιτικό σύστημα της χώρας? Δεν το γνωρίζουν?
1: Μα είναι ο κανόνας και ο είναι νόμος Κατσέλη. Το ρύθμι είναι ο κανόνας. Γι' αυτό απορώ πώς τολμάει αυτή τη ρύθμιση και την επικοινωνεί τόσο τεχνίαντος, με το κεφάλι κάτω, την αλήθεια εννοώ, που τελικά υπάρχει κόσμος σήμερα. Με αυτά που άκουσα από συναδέλφους σας και συναδέλφους μου, να έχει πιστεί ότι η κυβέρνηση κάτι καλό κάνει. Δηλαδή πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο, κύριε Μπογιόπουλε. Και η δική σας εξαιρετική εκπομπή, νυφάλια, ψύχρεμη, ουσιαστική κλπ. Πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο και να πιεστεί η κυβέρνηση. Τι σημαίνει 100.000 ενεργοί και συνεπείς, κύριε Μπογιόπουλε? Ποια ρήτρα έχει βάλει ο Άριος Πάγος που να λέει ότι θα ωφεληθούν της γενικής επιτοκιακής πολιτικής που έπρεπε να αρχίσει από το 2010? Μόνο από εδώ και πέρα αυτοί οι οποίοι ήταν συνεπείς και είναι ενεργοί στη ρύθμιση. Λοιπόν, είναι απαράδεκτα πράγματα, κύριε Μπογιόπουλε. Βοηθάτε, βοηθάμε, αλλά κυρίως να μελετούν οι συνάδελφοί μου και οι συνάδελφοί μου, να μελετούν, να μην επικοινωνούν τις προθέσεις της κυβέρνησης, ας το ψάξουν λίγο. Υπάρχει μια απόφαση η οποία έχει τις ατέλειές της. Αλλά τόλμησε και είπε στα φανς και στις τράπεζες ότι σταματήστε από εδώ και πέρα να λαιλατείτε τον Κοσμάκη και πάρτε, εισπράξατε τόκους μόνο επί της μηνιαίας δόσης. Να μην θέλει η κυβέρνηση να την εφαρμόσει.
0: Δεν ξέρω για τους συναδέλφους σας, για τους συναδέλφους μου έχω να πω ότι πριν πούν οτιδήποτε να πάνε μια βόλτα στην Πετρούπολη. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκεί στο σπίτι της κυρίας Αλεξάνδρας, μιλάμε για μια συνταξιούχο 670 ευρώ, που οι άθλοι τη ζητάνε να αποπληρώσει χρέος 140.000 μέσα στη χρονιά. Τώρα.
1: Όχι.
0: Τώρα. Αυτά γίνονται τώρα που ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζουν για όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε ότι διαπράττουν στην πραγματικότητα.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε περαιτέρω να διευρυνθεί, να καθολικοποιηθεί η απόφαση με το στοιχείο της αναλογικότητας και στον εξοδικαστικό και στους άλλους δανειολήπτες, δηλαδή με το στοιχείο καθολικότητας, αναδρομικότητας και αναλογικότητας που εμπεριέχονται την απόφαση. Άλλωστε, η ανωτάτη δικαιοσύνη ενομοποίησε την κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους που το μεγάλη κατεδάφιση έγινε δυστυχώς στο όνομα της αριστεράς ή της ψευδοαριστεράς με το τρίτο μνημόνιο. Μία απόφαση έβγαλε, μία-δύο αποφάσεις που έβγαλε σωστές, να μην τις υλοποιούμε, κύριε Κοντόγιο, Μπογιόπουλε. Να μην τις υλοποιούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Χαίρετε, ευχαριστώ θερμά.
1: Χαίρετε.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
11: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Βασίλης 25 ετών. Γιανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος. Από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στη Σοφία. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντή που μας ακούει από το Μπορντό. Καλησπέρα στον Όντα. Αντωνία μου, δυστυχώς τώρα το είδα το μήνυμα. Ελευθέρη, ναι, για τον κύριο Βραμόπουλο θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάντως, ναι, έτσι το είπε, ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά. Πρέπει να σου πω ότι μ' αρέσουν αυτά τα λεβέντικα. Αναπτερώνουν το ηθικό μου σε ό,τι αφορά τη λεβεντιά του πολιτικού μας προσωπικού. Έτσι, μουσικά θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες!
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
11: Radio Samos.
12: FM στους 102.
13: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
14: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
13: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
15: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
13: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
14: Μα οι άλλοι λένε...
13: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
16: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
18: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
19: Μπα, ζεσταθήκατε. Κοκακόλα 3,99. Μάτζικ 4,40. Χοιρινές μπριζόλες 4,79. Ροδούλα 3,99. Ρίο Μάρε 5,40. Ακτίβια 1,99. Παλέτ βαφές. Ισόφτης 2,99. Φα 2,35. Τιξάν 7,29. Πάμε μπαζάρ.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
0: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
20: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
22: Ανακαινίζεις,
23: χτίζεις,
22: βάφεις
23: ή επισκευάζεις.
22: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
23: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Επισκευές.
23: Οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
22: Επισκευές.
23: Ανακατασκευές.

0: ΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοβαρμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
1: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών Summer Looks. Από 22 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου, μείον 20% με την εγγραφή σου στο Funky Buddha Loyalty Club στο νέο κατάστημα.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φίλε Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτή την ιστορία με την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης και κυρίως με αυτό το λουδοβίκιο αυτοθαυμασμό του Πιερακάκη και του Μητσοτάκη. Εξηγήσαμε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω από αυτή την ιστορία. Το είχε εξηγήσει βέβαια χρόνια νωρίτερα ο ποιητής, όταν έλεγε πλανώδη αργυραμιβή στους δρόμους, παζάρευαν τις μέρες μας με αμφίβολα νομίσματα από μελλοντικές αβέβαιες εποχές.

Τώρα πάμε στην υπόθεση με τον κύριο Αβραμόπουλο. Όλη αυτή η ιστορία είναι μία μπούρδα, όπως είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, για το ένταλμα σύλληψης των βελγικών αρχών στο πλαίσιο των ερευνών για το λεγόμενο Qatar Gate. Ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα. Άφησε εχμές για τον Χρυσοχοίδη, γιατί όπως είπε η αστυνομία το πήρε και για 2-3 μέρες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι και τον ίδιο, εμένα τουλάχιστον, είπε ο Αβραμόπουλος, δεν με ενημέρωσε. Δεν ξέρω, λέει, γιατί δικό του θέμα. Όπως βλέπετε έχουν και τα εσωτερικά τους εδώ, θα έρθουμε σε αυτά στη συνέχεια. Σύμφωνα με τον κύριο Αβραμόπουλο, πριν από 2 χρόνια είχε διερευνηθεί όλο αυτό και είχαν έρθει απαντήσεις από την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έλεγε, σύμφωνα με τον κύριο Αβραμόπουλο, πολύ καλά τα έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος. Όπως είπε, δεν είναι γκάφα των Βέλγων αστυνομικών, αλλά το χαρακτήρισε σκοπιμότητα. Όπως είπε, έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρωτήσει αν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτόν τον οργανισμό του Παντσέρη και είχε λάβει την απάντηση πως είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησε, είπε, αν μπορεί και να πληρώνετε και του απάντησαν βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε και πήρε την άδεια, όπως είπε. Εγώ συμμετείχα, λέει, ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ το μήνα, τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμε, λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα? Στη συνέχεια είπε ξανά πως είναι μια μπούρδα η ιστορία, την οποία κάποιοι την πήραν και την ανέδειξαν. Ήρθε στο Χρυσοχοίδη που σας έλεγα προηγουμένως, ότι η αστυνομία πήρε αυτό το ένταλμα, ότι ο Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι, ότι δεν τον ενημέρωσε, δεν ξέρει το γιατί, δικό του θέμα. Ενημέρωσε, όπως είπε, τον Πρωθυπουργό. Καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και μετά, λέει, το άκουσα από σας. Και δήλωσε επίσης ότι δεν θα απολογηθεί σε κανέναν κερατά. Τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Μετά από αυτό έχουμε την κυβέρνηση, έτσι. Η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση του ΕΠΕΚΕΠΕ, να μην ξεχνιόμαστε. Είναι η κυβέρνηση των υποκλοπών. Είναι η κυβέρνηση των email της κυρίας Μισέλα Σημακοπούλου. Καταδικάστηκε πρωτόδικα. Θα πάει βέβαια στο εφετείο να διεκδικεί στην αθώωσή της η πρώην Ευρωβουλευτής. Έχουμε την κυβέρνηση με τις γνωστές τακτικές σε ό,τι αφορά την υπόθεση των τεμπών. Έχουμε την κυβέρνηση που τώρα επί των ημερών της έχουμε κάτι θεματάκια εκεί στις πολεοδομίες κτλ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ουδέποτε έχει αναλάβει την οποιαδήποτε πολιτική ευθύνη. Και τώρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα περίπτωση που αφορά δικό της βουλευτή. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Μα αυτό το οποίο κάνει πάντα. Βεβαίως είναι μια αδέκαστη κυβέρνηση και αυτό δηλώνει. Ξαναλέω, πριν από λίγες μέρες ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, είχε δηλώσει για την κυρία Μισελ Σημακοπούλου και την καταδίκη της ότι είναι απορίας άξιο το πώς αντιμετωπίζονται τα πρόσωπα αυτά και ότι η κυρία Σημακοπούλου και τα υπόλοιπα πρόσωπα είναι απορίας άξιο πώς αντιμετωπίζονται. Αν σκεφτεί, είπε ο κύριος Μαρινάκης, ότι απλά μιλάμε για την αποστολή ενός mail. Ενός mail. Μάλιστα. Το λέγαμε και χθες, δεν είναι ένα mail, είναι τα 25.000 mail. Και δεν είναι ένα οποιοδήποτε mail. Είναι αυτά που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων, της κατά τα άλλα αδέκαστης διαδικασίας σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονικό ψήφο κτλ. Αλλά αυτή είναι η προσέγγιση που έχουν σε ό,τι αφορά την αριστεία. Τώρα λοιπόν, μετά τις πρωινές δηλώσεις στο Sky, νομίζω ήταν, ο κύριος Αβραμόπουλος, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Χρυσοχοίδη ξαναπαίξανε την παράσταση της αριστείας. Κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Αυτό το βαρύγδουπο το απαντάνε πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή ο κύριος Χρυσοχοίδης σε αυτές τις πρωινές δηλώσεις του κυρίου Αβραμόπουλου και λένε ότι οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών αρχών και με σεβασμό στην ισονομία
και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών. Αυτά λέει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτου για τα όσα είπε ο κύριος Αβραμόπουλος ό,τι αφορά την μη ενημέρωσή του κτλ. Όσο τώρα για τον κύριο Μαρινάκη, είπε σε άλλη τηλεόραση, νομίζω στο Open ήταν, ότι όσο και αν μας φαίνεται μια υπόθεση ότι δεν στέκει, όσο και αν μια κλίση μπορεί να θεωρούμε ότι είναι υπερβολική, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όταν μας καλούν αρχές, και δεν απαντώ λέει για τον κύριο Αβραμόπουλο, για ποιον απαντούσε, για τον κύριο Μπογιόπουλο, προφανώς για τον κύριο Αβραμόπουλο, τον οποίο το σέβομαι απεριόριστα, είπε ο κύριος Μαρινάκης, είναι ένας πολιτικός, λέει, που έχει δώσει δείγματα γραφής. Εν πάση περιπτώσει, οφείλουμε να πηγαίνουμε, λέει ο κύριος Μαρινάκης, για το γεγονός ότι δεν πήγε δηλαδή ο κύριος Αβραμόπουλος όταν τον είχαν καλέσει οι βελγικές δικαστικές αρχές. Τώρα εγώ αυτά που θέλω να σας θυμίσω είναι τα εξής, ότι καταρχάς τι είναι αυτό το λεγόμενο σκάνδαλο Qatar Gate, έτσι. Αυτό καταγράφηκε έτσι και στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλάμε για αυτή την υπόθεση της φερόμενης διαφθοράς μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και υπαλλήλων και θεσμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λογαριασμό κυβερνητικών αξιωματούχων του Κατάρ και του Μαρόκου, και να κάνει αυτή η ιστορία με το Μουντιάλ, μέρες που είναι τώρα, και Παγκοσμίου Κυπέλου, στο Κατάρ το 2022. Θυμίζω ότι μετά από έρευνα της Βελγικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος 6 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ευρωβουλευτές, η κυρία Εύα Καϊλή και ο Αντώνιο Παντσέρη, και είχαν κατασχεθεί συνολικά πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικά τον κύριο Αβραμόπουλο, θέλω να θυμίσω ότι είχαμε 2 ευρωπαϊκές εφημερίδες, την ιταλική, την La Stampa, και την ισπανική, την El Mundo, που είχαν αναφερθεί στο σκάνδαλο αυτό και στον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, με δημοσιεύματά τους από το Δεκέμβρη του 2022. Η La Stampa είχε αναφέρει ότι συμμετείχε σε αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρη, από την οποία αναγκάστηκε να παραιτηθεί μερικές μέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Είχε αναφέρει ακόμη η εφημερίδα ότι επί ένα χρόνο είχε λάβει 60.000 ευρώ, και αυτό σύμφωνα με την εφημερίδα, για 2 συνέδρια και για 1 άρθρο που είχε γράψει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διευθυντής της La Stampa είχε κάνει και δηλώσεις στην ιταλική τηλεόραση και είχε κάνει λόγο για έρευνα που είχε να κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο τότε και με τη ροή χρημάτων. Όσο τώρα για την ισπανική, την El Mundo, είχε γράψει ότι ο κύριος Αβραμόπουλος φιλοδοξούσε να γίνει απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες του κόλπου και ότι δεν ήταν επίτιμο μέλος, αλλά έλαβε αποζημίωση και ότι η άδεια για να το κάνει αυτό δόθηκε από την Επιτροπή. Τώρα, από την πλευρά του, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε αναφέρει και τότε ότι η συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Παντσέρη ήταν χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες, ενώ για την αποζημίωση που θα συνόδευε αυτή τη συμμετοχή είχε πει και τότε, το επαναλαμβάνει και τώρα, ότι είχε ζητήσει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία και του είχε δοθεί γραπτός από την Ούρσουλα, την πρόεδρο, την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Έτσι έχουν τα πράγματα, για να θυμηθούμε την όλη ιστορία. Βεβαίως εδώ καταγράφω, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό, αλλά καταγράφω αυτό το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο επικαλείται η La Stampa, ότι δηλαδή για 2 συνέδρια στα οποία παραβρέθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος στο πλαίσιο αυτής της ΜΚΟ του Παντσέρη
και για ένα άρθρο που έγραψε έπαιρνε 5.000 το μήνα. Δηλαδή 5, 12, 60. 60.000 το χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά αν για δύο συνέδρια και για ένα άρθρο παίρνουμε 5.000 το μήνα, δηλαδή 60.000 το χρόνο, πώς το λέγε ο κύριος Μπεϊζάνης, ο Βέγκος, σε εκείνη την ταινία. Ο Νάς τα βγάζει αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά. Τα βγάζει. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάνει και άλλα πράγματα ο άνθρωπος, τα οποία δεν καταγράφονται στο έγγραφο, ή εν πάση περιπτώσει να ήταν πολύ σπουδαία τα συνέδρια και ακόμα σπουδαιότερο εκείνο το άρθρο, τα οποία πληρώθηκαν με 60.000 ευρώ, αλλά δεν ξέρω αν ο Μέση παίρνει τόσα για αυτή τη δουλειά, για τόσο λίγη δουλειά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ξαναλέω, δεν το ξέρω, μπορεί να ήταν περισσότερη δουλειά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό για το οποίο ελέγχεται από ό,τι έχω καταλάβει κιόλας δηλαδή, ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν είναι για το αν ήταν φορολογημένα τα λεφτά ή για το αν είχε ενημερώσει. Αυτό για το οποίο ελέγχεται από ό,τι λένε οι βελγικές αρχές είναι ότι αυτός ο Παντσέρη ήταν μέσα σε ένα σκάνδαλο και ότι αυτό ήταν ξέπλυμα χρήματος και ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε τέτοιο χρήμα. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει θα μας το πούν βεβαίως και οι βελγικές αρχές. Ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας του. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά τα περί αδειών που πήρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Αβραμόπουλος, τα ακούω μεν, αλλά τα αξιολογώ όχι για τον κύριο Αβραμόπουλο, αλλά για την πώς να το πω τώρα, για το πεντακαθαρίδικο του πράγματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως συνολικά. Τα αξιολογώ πως ακριβώς αξιολογείται το γεγονός ότι, ξέρετε, όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση των σκανδάλων. Μόνο στο μητρό των λόμπι επισήμως έχουμε 14.000 τέτοια λόμπι να δουλεύουν στις Βρυξέλλες. Μιλάμε για τον αρχιδιαφθορέα όλου αυτού του μηχανισμού. Και μάλιστα αυτός ο αρχιδιαφθορέας έχει και τη βούλα. Έχει και τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αρκεί ένα πράγμα μόνο να ληφθεί υπόψη. Ήταν εκείνο το αποκαλυπτικό ψήφισμα το οποίο είχε ψηφιστεί και μάλιστα από τη συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου και από τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, με εξαίρεση τους δύο Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, το οποίο εκείνες ακριβώς τις μέρες που είχε σκάσει το σκάνδαλο του Qatar Gate, αυτοί περάσαν ένα ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο και αναγνώριζαν την δυνατότητα των λόμπι, σας διαβάζω σε εισαγωγικά, να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων στο Ευρωκοινοβούλιο που αποτελεί, τα λόμπι δηλαδή, ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγνωρίζει στο εσωτερικό της ως ζωτικό και συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας της τα λόμπι. Τα λόμπι, τους αρχιδιαφθορείς δηλαδή. Και είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που κυβερνήσεις, κόμματα διαπλέκονται στη βάση της νομιμότητας βέβαια πάντα και του ζωτικού στοιχείου της ευρωπαϊκής τους δημοκρατίας και με τους επιχειρηματικούς ομίλους και με τα συμφέροντα αυτών των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό λέω, ζυγίζω αυτά τα περί άδειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο ακριβώς ζυγίζονται στο έδαφος αυτού του βούρκου, ποιου βούρκου, που με πιστοποιημένο τρόπο αναγνωρίζουν οι ίδιοι ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τον εαυτό τους. Μιλάμε για αυτή τη λίμνη του βούρκου της μπόχας που αναδύεται μέσα από αυτά τα δυσόδη σκάνδαλα, τα οποία βεβαίως αναπτύσσονται που στο έδαφος του υπέροχου
συστήματός τους, καπιταλιστικό το λένε αυτό το σύστημα, που έχει πολυεθνικές, έχει μονοπόλια και έχει και τα λόμπι της εγκατεστημένα μέσα στους μηχανισμούς που κρατάνε το άγιο δισκοπότηρο της δημοκρατίας. Λέγε με Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας για τον κύριο Κοκοτσάκη. Έχουμε την αποχώρηση από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριτσιανού, την οποία ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πραγματογνώμονας, τον γνωρίζετε, γνωστός στην υπόθεση των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης. Διαβάζω αυτά τα οποία γράφει. Λέει, αισθάνομαι την ανάγκη μετά τη δημόσια ανακοίνωση της αποχώρησής μου να απευθυνθώ προσωπικά σε όλους εκείνους τους φίλους που επηρεάστηκαν από τη δική μου στάση και επιλογή να στηρίξω το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα. Λέει, σήμερα μετά από μήνες προσπαθειών, προτάσεων, παρεμβάσεων και αναμονής, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα και για τον οποίο ζήτησα την δική σας εμπιστοσύνη. Θέλω, λέει, να... Για να δω παρακάτω. Ναι, λέει ότι η συγγνώμη αυτή είναι για μένα πράξη ευθύνης, ότι βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων οι οποίοι δίνουν τη μάχη για την υπόθεση των Τεμπών, δίπλα στην αλήθεια, δίπλα στη δικαιοσύνη, δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών. Δίπλα όμως, λέει, και στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η δημοκρατία δεν είναι υπόθεση αρχηγών αλλά ενεργών πολιτών. Ως εκ τούτου, λοιπόν, αφήνοντας αυτές τις αιχμές για το προσωποπαγές, τον προσωποπαγή χαρακτήρα του κόμματος της κυρίας Καριτσιανού, ο κύριος Κοκοτσάκης ανακοίνωσε σήμερα την αποχώρησή του από το πολιτικό φορέα της κυρίας Μαρίας Καριτσιανού.
1: Real FM.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά!
5: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους Deliveroo.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
17: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
18: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
18: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
17: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
18: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
17: και 6977-8093-89.
18: Εστιατόριο Κοχύλι.
17: Από το Κοχύλι
18: στα χείλη.
19: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
20: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
21: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά το κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
22: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
23: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
22: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
23: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
22: Πάνελ.
23: Περίφραξη.
22: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
23: Είδη κυγκαλερίας.
22: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
23: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
22: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
23: Τηλέφωνα 2273-035-426
22: και 6976-5573-49.
23: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
25: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
24: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
25: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
24: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
25: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
24: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.

0: Λοιπόν, έχουμε νέα απειλή από το Ιράν για το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ μετά τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο. Νωρίτερα ο Τραμπ είχε και αυτός απειλήσει την Τεχεράνη ότι αν επιβάλλει διόδια στο στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν οι διαπραγματεύσεις. Είναι φανερό λοιπόν ότι είμαστε ακόμα σε μια διελκυστίνδα. Έχουμε διαφορετικές βεβαίως εκδοχές για τα όσα συμφωνήθηκαν στην Ελβετία. Άλλες εκδοχές προβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες στο Ιράν. Επιβεβαιώνοντας ότι εδώ έχουμε ένα προσωρινό και απολύτως εύθραυστο συμβιβασμό και κανένας τέτοιος συμβιβασμός δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή την πορεία της όξυνσης των ανταγωνισμών που ήδη έχει βάλει τη σφραγίδα της στον κόσμο, σε έναν κόσμο που φλέγεται. Ο Τραμπ ισχυρίζεται πως το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και απόλυτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις στο υψηλότερο επίπεδο για πολύ καιρό και πρόσθεσε πως αν δεν συμφωνούσαν σε αυτό δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Απ' την άλλη, το Ιράν, το οποίο είναι προφανές ότι έχει αναβαθμίσει τη θέση του μετά τον πόλεμο, δηλώνει μέσω του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να επιτρέψει στους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρήσουν εκείνες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που υπέστησαν πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ. Επίσης πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται η αντιπαράθεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι ελεγχόμενοι από τους Ρεπουμπλικάνους γερουσία των Ηνωμένων Πολιτείων ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Είναι ένα ψήφισμα το οποίο έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο Τραμπ μπορεί να το παρακάμψει και να κηρύξει πόλεμο ζητώντας στη συνέχεια έγκριση μέσα σε 60 μέρες. Και είχαμε την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος είπε ότι ενώ έχω το Ιράν στα σχοινιά έτοιμο να πέσει, η Γερουσία αποφασίζει να οργανώσει άκυρη και ανούσια ψηφοφορία σχετικά με την εξουσία να κηρύσσεται πόλεμο. Αυτά ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ. Ξαναλέω, για μία κίνηση στην Γερουσία η οποία ελέγχεται από το κόμμα του, από τους Ρεπουμπλικάνους. Στο μεταξύ, το είπα και πριν, το έγκλημα στο Λίβανο συνεχίζεται. Οι Ισραηλινοί επιτίθενται. Έχουμε πάνω από 4.000 νεκρούς ανθρώπους στον Λίβανο μετά την έναρξη της εισβολής του κράτους δολοφόνου, του κράτους γενοκτόνου από τις 2 Μαρτίου. Πάμε όμως στην Τουρκία, γιατί εκεί έχουμε εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη με το ΠΚΚ. Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας.
1: Καλησπέρα του Κωνσταντινούπολη. Ναι, διότι ο Ταγίπ Ερντογάν πριν από λίγη ώρα, μετά το τέλος της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, δήλωσε ότι ετοιμάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναμένεται να περάσει στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση το επόμενο χρονικό διάστημα, που ουσιαστικά θα ορίζεται ο αποπλισμός και η διάλυση του ΠΚΚ. Επίσημα δηλαδή, με νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναπαράγονται στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπορεί να το δούμε ακόμη και τέλη Ιουλίου, λίγο πριν κλείσει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση, μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και αυτό που θα υπάρχει μέσα, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, είναι ότι τα μέλη του ΠΚΚ που δεν έχουν εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες και επιστρέψουν στην Τουρκία σε ένα χρόνο, θα μπορούν να υποφεληθούν από τις νέες ρυθμίσεις, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που αναπαράγουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ θα τους επιβάλλεται πενταετής απαγόρευση ενασχόλησης με την πολιτική. Αντίθετα, τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης δεν θα καλυφθούν, τουλάχιστον από την πρώτη φάση της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ενώ όσον αφορά το φυλακισμένο ηγέτη του ΠΚΚ, Αμπντουλάχ Ωτσαλάν, η τουρκική κυβέρνηση αποκλείει στην παρούσα φάση οποιαδήποτε αλλαγή στο νομικό του καθεστώς. Υπάρχει όμως ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησής του και να επιτραπούν περισσότερες επαφές με δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και εκπρόσωπους της κοινωνίας. Αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να το δούμε και τέλη Ιουλίου, όπως τονίζεται ότι είχαμε στην ενημέρωση, όταν η Περντογάν πάντως σήμερα έδωσε το σήμα.
0: Μάλιστα. Yeah, με την ευκαιρία ότι είσαι μαζί μας και επειδή πολλή κουβέντα κάναμε και σίγουρα θα κάνουμε και στην πορεία του χρόνου για αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, παραμένουμε στο ότι αυτό έχει παγώσει και θα το δούμε μετά το καλοκαίρι τι θα έρθει.
1: Ακριβώς. Καμία αναφορά τις τελευταίες εβδομάδες μετά τον τόρο που είχε δημιουργηθεί, ούτε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση βλέπουμε να υπάρχει μια ιδιαίτερη αναπαραγωγή για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Στην Άγκυρα πλέον επικεντρώνονται στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να χαλάσει το κλίμα με ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο ουσιαστικά επηρεάζεται και τα αρχικά.
0: Αυτό έχει οριστεί πότε είναι, το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη είναι, Νίκο.
1: Η σύνοδο κορυφής. Ναι. 7 και 8 Ιουλίου. 7 και 8 Ιουλίου και ήδη λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα στην Άγκυρα, θυμίζει πλούριο η Άγκυρα από τώρα, προκειμένου να υποδεχτούν τους 32 ηγέτες του χώρου του ΝΑΤΟ.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Καλή ευχαριστώ πολύ. Real FM.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγαβητού.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Μυστικός κήπος από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times και τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Μποτέ, ο καλοκαιρινός οδηγός για μόδα, ομορφιά και ευεξία. Ακόμη, μαστορέματα, σπίτι με στυλ μέσα από απλές κατασκευές. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη, στην Ηρακλή, στον Ηρακλή και στη Σούλα που μας ακούνε από τη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα στο Γκαστοριά, στον Πέτρο. Καλησπέρα στο Μπουαρό. Καλησπέρα. Κατερίνα μου, δεν το ξέρω αυτό που μου γράφεις. Θα το δω και θα επανέλθω. Πρέπει να σας πω ότι οι Γερμανοί πιάνουν το νήμα με τον εαυτό τους. Όταν λέμε για Γερμανία, μιλάμε για αυτή τη χώρα που τούτη τη στιγμή οι απόγονοι των Ναζί παίρνουν 29% εκεί στις δημοσκοπήσεις, με τους δεύτερους, τους δημοκράτες, αυτούς που έχουν ανεβάσει τα ποσοστά των Ναζί, έχουν γύρω στο 20%. Είναι η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, αυτή. Σε αυτή την ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βγήκαν τα στοιχεία προχτές. Έχουμε πάνω από 13 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Συνθήκες φτώχειας. Και όταν λέω πιάνουν το νήμα της ύπαρξής τους, πρέπει να σας πω ότι διαβάζω ότι πήραν μία απόφαση εκεί σε μία πόλη, στην πόλη Χάλε στη Σαξονία, κάτι διαχειριστές μιας οργανωμένης παραλίας. Ξέρετε ποια είναι η απόφαση? Ότι δεν επιτρέπεται, λέει, η πρόσβαση στην παραλία αν δεν μιλάς γερμανικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν από λίγο το Πακιστάν ανακοίνωσε την επανέναρξη των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ υπήρξαν και δηλώσεις του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του κ. Γαλιμπάφ, ο οποίος παρουσιάζεται τη συμφωνία ως αποτέλεσμα της Ιρανικής αντίστασης και τη χαρακτηρίζει μάλιστα ως διακήρυξη της ήττας των ΗΠΑ. Ο Γαλιμπάφ τονίζει ότι η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής πρέπει να διαμορφωθεί αποκλειστικά από τις χώρες της περιοχής, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, και επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο της Τεχεράνης για αποχώρηση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων. Ο Ιρανός αξιωματούχος ασφαλώς συνδέει ευθέως τις διαπραγματεύσεις με τις εξελίξεις στο Λίβανο, παρότι το Τελαβίβ και η Ουάσινο προσπαθούν να τα αποσυνδέσουν. Τονίζω ότι ο τερματισμός του πολέμου εκεί αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας συνολικής ειρηνευτικής διευθέτησης, φέροντας ξανά ένα μήνα στην Ουάσινγκτον.
0: Μάλιστα. Πού άλλου πάμε?
1: Θα πάμε στην Ευρώπη, η οποία φλέγεται από τον καύσωνα. Περισσότεροι από 65 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε συνθήκες καύσωνα. Ακόμη και 18 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου. Μάλιστα, το μεγαλύτερο πλήγμα δέχεται η Γαλλία, η οποία κατέγραψε χθες την θερμότερη μέρα στην ιστορία της, 44,3 βαθμούς, ενώ 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν πνιγεί κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα, σήμερα και αύριο αναμένεται η θερμοκρασία να αγγίξει τους 41 βαθμούς, ενώ σε Ιταλία, Πολωνία, Ουγγαρία επίσης υπάρχει κόκκινο συναγερμός για τη ζέστη. Έχουν ληφθεί μέτρα για να μειωθούν οι μετακινήσεις, έχουν κλείσει σχολεία καθώς και δημόσιες υπηρεσίες. Για την ώρα κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επεσήμανε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, και να επισημάνουμε πως στις επόμενες ημέρες το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην Ανατολική Ευρώπη.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 22 73 40 0095 και 697 79 91 92 4.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730 33034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
4: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
3: και 6976 55 73 49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Αγρόκτημα Γκούντα φέτες τυρί για τόστ 500 γραμμαρίων, μόνο 2,90 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 5,90 το κιλό. Χρυσή ζύμη κουρούτι ροπιτάκια με μυζήθρα και φέτα 800 γραμμαρίων, μόνο 2,75 η συσκευασία. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,45 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Σαρώνει στην άσφαλτο.
7: Σκίζει τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
7: Για Μότο και Μαρίν,
6: στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730-62153.
9: See you at Corner.
10: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
11: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
10: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
11: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
10: και 6983-199-081.
11: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
10: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
0: Ράδιο Σάμμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
7: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
6: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
8: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3. Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα. Έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμο. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Βιολογικές μπανάνες τσικίτα το κιλό μόνο 1,58. Ανανάς το κιλό μόνο 1,48. Και όλα τα παγωτά Magic 440 ml σε απίστευτες τιμές.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 23 Ιουνίου. Η Φαντής Πίτσα Rock'n'Roll τριών τεμαχίων, μόνο 7,60 η συσκευασία. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Αγρόκτημα ελαιόλαδο ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Insta Coffee στιγμιαίος καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 4,99 η συσκευασία. Softex Pure χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
8: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
12: Για Μότο και Μαρίν.
11: Στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Σάμος. FM στους 102.